όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δεν με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε κι όλα.

Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: κατέβα ρε Νίκο, κατέβα από το αμαξάκι για να χωρέσει και ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, η Ρένα Βλαχοπούλου και ο Κώστας ο Βουτσάς. Μπήκαμε εμείς πρώτοι μέσα στο αυτοκίνητο, πού να μπουν οι υπόλοιποι.
1: Πολύ ωραία το έθεσες, πολύ ωραία το έθεσες και θα πούμε πολλά τραγούδια σε αυτή τη διαδρομή μας, τη ραδιοφωνική Μπάμπη από τις 6 μέχρι τις 9, σαν να είμαστε σε παλιά ελληνική ταινία.
0: Μα τα τραγούδια που επιλέγεις Νίκο προς αυτό μας βάζουν σε εκείνο το παλιακό, το αντίκα αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος προσπαθώντας να κατέβουν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
1: Όχι. Έκανες ανάμειξη τώρα δύο ναι. ταινιών. Έκανες ανάμειξη του Μερικοί το προτιμούν κρύο.
0: Μπράβο. Με το Βουτσά και το συγκρότημα με το Boy.
1: Ναι, και το Κάτι να καίει.
0: Εγώ θέλω το Κάτι να καίει. Τι αυτοκίνητο οδηγούσε
1: το Κάτι να καίει? Οδηγούσε ο Αλέκος ο Τζανετάκος, οδηγούσε από την παρέα. Ένα παλιό έτσι. Κάτι μεταξύ Ντεσεβό και
0: Όχι, όχι. Σε ποια ελληνική ταινία ήταν ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος οδηγός με τις αδερφές του?
1: Εκείνο ήταν το Μερικοί το προτιμούν κρύο που είχε την αντίκα.
0: Και πήγαιναν οι άλλοι από γύρω τα άλλα τα αυτοκίνητα και αυτός συνευρίαζε και τους έκανε νόηματα.
1: Αφήστε μας, αδειάστε μας τη γωνιά.
0: Λες και έχουμε γίνει επιβάτες μιας τέτοιας διαδρομής, Νίκο. Και κρύβει πολύ μαγεία αυτή η διαδικασία που με ένα τραγούδι όπως αυτό το οποίο επέλεξες. Ειλικρινά γινόμαστε συνοδοιπόροι όλων αυτών που έκαναν τα βράδια μας τα Σαββατιάτικα κάθε Σάββατο στις 10 για εμάς τους παλαιότερους. Χαρούμενους ρε παιδάκι μου.
1: Με
0: χαρούμενους,
1: τέτοια τραγούδια μένουμε πάντα παιδιά. Και μόλις ακούσαμε την υπέροχη, την αγέραστη, να είναι καλά τη Γιωβάνα, ένα τραγούδι του Σπύρου.
0: Για να λες αγέραστη, φαντάζομαι είναι 96-97 τώρα.
1: Η Γιωβάνα είναι μεγάλη, αλλά η γυναίκα είναι αγέραστη. Την είχαμε δύο φιλοξενούμενη Μπάμπη και στο μουσικό κουτί με τον Πορτοκάλουλου και την Μόρφη. Λοιπόν,
0: η αγέραστη.
1: Όσο ήταν η Μόρφη στην ΕΡΤ και έκανε σωστά πράγματα, και όχι τώρα που έχει πάει εκεί πέρα και κάνει κάτι.
0: Τσιριμπιμ τσιριμπομ. Για να γίνουμε πάλι από την ελληνική ταινία. Τι είμαστε, τίποτα τσιριμπιμ τσιριμπομ.
1: Λοιπόν, το τραγούδι όμως δίνει σύνθημα. Κι όμως υπάρχει χαρά, παιδιά, μέσα στις κοτούρες μας. Ακόμη και στο πρωινό, τον ίδρωτά μας εκεί που ξυπνάμε και τρέχουμε για να πάμε στη δουλειά τώρα το πρωί. Α πούμε, εντάξει, κατηφής. 5 ώρα το πρωί, το ξημέρωμα, περνάς όμως τι σου είναι η άνοιξη. Περνάς και μοσχοβολάνε οι αγγελικές.
0: Μοσχοβολάνε
1: τα για σεμιά. Φυσικά! Και αμέσως φτιάχνει διάθεση.
0: Νίκο, κοντοστέκομαι. Σας λέω, φίλες και φίλοι, ότι βγαίνοντας από το σπίτι, προσπαθώ και κοιτάζω πρώτα τον ουρανό να δω τι γίνεται με τα αστέρια, αν τα βλέπω, δεν τα βλέπω κτλ. Και στη συνέχεια, όταν περπατώντας για να πας στο αυτοκίνητο, σου έρχεται μια μυρωδιά από μια γλάστρα, από ένα λουλούδι. Κοντοστέκομαι, φίλες, να είμαι το Θεό.
1: Βέβαια.
0: Και μυρίζω και λέω να μπει μέσα μου η άνοιξη.
1: Τώρα σε λίγο όπου να είναι εδώ μέσα στη ΒΕΘ, εκεί που παρκάρεις, ελπίζω να μην τις έχουν κλαδέψει κλπ. Θα αρχίσουν να ανθίζουν και να μοσχοβολάνε και φλαμουριές, Μπάμπη. Άλλη μοσχοβολιά. Και όλα αυτά σε κάνουν μια προδιάθεση, λίγο ηλιακάδα, λίγο ότι ξεπερνάμε, παιδιά, τα προβλήματά μας. Κι όμως πίσω από ένα μικρό ερωτικό σκύρτημα για αυτούς που θα το ζήσουν. Πίσω από μία μικρή χαρά, μία ευωδιά, μία προσμονή της θάλασσας.
0: Μία πρωινή χαρά, ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Μία ραδιοφωνική, ένα ραδιοφωνικό συναπάντημα σαν αυτό. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Και επειδή σου άρεσε αυτό, για να ακούσουμε και ένα ακόμα ευχάριστο, Μπάμπη μου. Για να ακούσουμε και ένα ακόμα ευχάριστο. Έλα λίγο.
0: Έλα, για δώσε ρε παιδάκι μου, ξεσήκωσέ με.
1: δώσε πόνο, Σοφία.

0: Λοιπόν, και αυτό ήταν μια χορηγία του Φάνη Μπαμπούλα και εσύ.
1: Όχι. Είσαι μέγας απατεώνας. Εκεί που τσιλιμπούρδιζα τσιριμπίμ τσιριμπόμ με τον Ηλιόπουλο, την Καραγιάννη και τους άλλους.
0: Σε έριξα στον ταπεινό και καταφρονεβαίνω.
1: Να σου ξαφνικά μπροστά μας ο Νίκος Οξανθόπουλος. Να παίζει πάλι μισοποιωμένος από τις κακοτυχίες της ζωής μπουζούκι.
0: Έτσι είναι η
1: και
0: ζωή,
1: να τραγουδά δίπλα στο Στέλιο Καζατζίδη.
0: Με τα πάνω της και με τα κάτω της.
1: Λοιπόν, Πέτρος έχει την τιμητική του. Καλημέρα. Δηλώνουμε και σήμερα, λέει, το παρόν. Άκου Νίκο, στην πιο κεφάτη πρωινή ραδιοφωνική παρέα του 102. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακρατές, με υγεία και ειρήνη. Και εννοείται πως περιμένουμε τους μουσικάρες του Λοχαγού, του κυρίου Λοχαγού.
0: Μπράβο, Πέτρο, παιδί μου, όσο πας, είσαι όπως πρέπει, καθώς πρέπει. Μπράβο, γι' αυτό θα έχεις πολλές τιμητικές. Όπως έδωσε προχθές ο Δένδιας και στην Άσυρο, έδωσε δύο πεντάρες. Όχι οι κρατήσεις, οι φυλακές. Πεντάρες άδειες. Σε δύο νέους οπλίτες χειριστές drone. Πρέπει να ήταν, ναι. Και μην μου ξαναπείτε για drone και μην με ξαναρωτήσετε για drone. Ό,τι είπαμε. Τα υπόλοιπα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, γελούσα μόνος μου, γιατί σκεφτόμουν τους φίλους μας, κάποιους από τους φίλους μας που ακούνε τώρα, πως εκεί που περιμένα ένα ακόμη τραγούδι και φάτο, τους ήρθε στις φάμπρικες της ξενιτιάς.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, κατευθείαν όμως θα σου πω κάτι. Θα σου πω τώρα κάτι. Δώσε μου μισό λεπτό. Βάζεις το πρώτο το κομμάτι με εκείνα τα τραγούδια που ξαναλέω θυμίζουν Ηλιόπουλο και τα λοιπά. Δεν θυμίζουν όμως μόνο Ηλιόπουλο, ακόμα και η μνήμη στο μυαλό μου είναι έγχρωμης ταινίας. Και βάζεις στις φάμπρικες ξενιτιές και ξαφνικά γίνεται ασπρόμαυρη. Παιδιά, δηλαδή στο μυαλό έτσι είναι καταχωρημένη. Η μία με χρώματα και η άλλη ασπρόμαυρη. Γιατί η μία κρύβει χαρά και η άλλη κρύβει πόνο και στεναχώρια.
0: Αλλά πρόσεξε, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο το έγχρωμο. Είναι ότι ο Ηλιόπουλος, η Βλαχοπούλου, όλοι αυτοί σε εκείνες τις ταινίες ζούσανε δίπλα σε σπιτάκια, μονοκατοικίες, με αυλές, με κήπους, με βοδιαστά λουλούδια και όλα αυτά σε προδιαθέτα. Βλέπανε ουρανό, βλέπανε γαλάζιο.
1: Με το τσιτσιρίκο, το καναρινάκι που είχε, το καρδερινάκι που είχε ο λογοθετήδης στο Γερμανίκ σαν άρχοντε.
0: Εγώ νόμιζα τον Κακαρίκο θα έλεγες.
1: Όχι με τον Κακαρίκο,
0: με τον Τσιτσιρίκο.
1: Είναι
0: η Σοφία Ισακαλή όμως.
1: Είναι.
0: Καλημέρα Σοφία.
1: Μα δεν χρειάζεται πλέον να το λέμε. Είναι ο Θείος Τάσος.
0: Είναι ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας έδωσε αναφορά. Καλημερούδια με πεσμένη θερμοκρασία. Χθες ήταν στους 24, σήμερα στους 19. Και 45% πιθανότητα για βροχή.
1: Θείε Τάσο, σήμερα εμείς θα έχουμε 28 στη Θεσσαλονίκη. Σε προσκαλούμε να έρθεις να κάνουμε μια βουτιά. Παίρνεις το Learjet και επιστρέφεις εντός της ημέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα στον Αργύρη το Δούβλατζη. Λέει καλημέρες. Τι έχετε πει σήμερα?
0: Εδώ παίγει απέναντι.
1: Θέλω, λέει και εγώ, λέει. Θέλω και εγώ,
0: έλα,
1: λέει.
0: Έλα, Αργύρη, κοίταξε. Μην είσαι μόνο στα λόγια. Ένα πρωί το τζόκινγκ σου να σε βγάλει.
1: Έλα, πολύ ωραία ιδέα. Έλα νωρίτερα.
0: Έλα και θα σε κρατήσουμε, αν όχι όλη τη μισή εκπομπή μέσα.
1: Ναι, μέσα θα τον έχω και τον Αργύρη να μας
0: πει. Στο υποσχόμεθα να είσαι μαζί μας εδώ στην εκπομπή και να κάνουμε μαζί και το χαβαλέ μας. Διότι το εξάρι θέλει και χαβαλέ. Δεν είναι μόνο σοβαρή η επικαιρότητα.
1: Η πρόσκληση αυτή ξέρει ότι είναι VIP. Μόνο και μόνο επειδή ξέρει και του δύο. Παρακαλάει κόσμο για να έρθει και του λέμε, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και το εισιτήριο όσο θα είναι τίποτε άλλο παρά μια κούπα καφέ και δύο μπουγάτσες. Αυτό.
1: Δύο μπουγάτσες ποιος θα τις φέρει πάλι? Ο Δούβλατζης.
0: Ο Δούβλατζης. Καλά, τι έτσι, μάδια χέρια θα έρθει. Ρε εσύ, όταν πας εσύ σε ξένο σπίτι, μάδια χέρια πας.
1: Ξένο σπίτι, αυτό είναι δικό του σπίτι, φίλε. Των φίλων ακροατών μας.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είμαστε ξαδέρφια. Άμα πας στο σπίτι του ξαδέρφου σου, δεν θα φέρεις το κάτι τι σου. Τα τουλουμπάκια σου, τα κουρκουμπινάκια σου.
1: Αργύρι, από ό,τι κατάλαβες, μην έρθεις. Να φάει θέλει, όχι να σε δει. Να φάει θέλει ο Νίκος. Λοιπόν, και τώρα με τον Καζαντζίδη που έβαλε στις φάμπρικες της ξενιτιάς. Μου δώσες, με γύρισες και σε μια ακόμα παιδική ανάμνηση. Επιστρέφοντας συγγονείς μου από τη Γερμανία.
0: Από το
1: Βούπερταλ της Γερμανίας. Εκεί εγώ γεννήθηκα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είχε ένα γκρούντιχ.
0: Ραδιοφωνο.
1: Μαγνητόφωνο.
0: Ραδιομαγνητόφωνο.
1: Με τις δύο
0: τις
1: μπομπίνες που άδειαζε η μία στα τραγούδια την άλλη και στη συνέχεια μετά το γυρνούσε και από την άλλη.
0: Τις θυμάσαι τις μπομπίνες, Σοφία? Εδώ τη δεκαετία του 90, όταν γνωριστήκαμε με τη Σοφία εδώ στο σταθμό, μπομπίνες.
1: Ναι,
0: φοβερό. Και μοντάζ με τις μπομπίνες να δεις.
1: Και έπαιζε τέτοια τραγούδια της ξενιτιάς για όσους ήταν εκείνα τα χρόνια μετανάστες. η πρώτη επιλογή ήταν Καζατζίδης.
0: Άρα και αυτό είναι ωραία.
1: Αν ανάμεση. Και ο αγαπημένος μου, του πατέρα μου Νίκο, ήταν
0: ο Διονυσίου.
1: Ο Στράτος ο Διονυσίου.
0: Ταιριάζαμε και σε αυτό, γιατί πλέξαμε χθες το εγκόμιο του Διονυσίου. Λοιπόν, Μπάμπη μου, να συνεχίσουμε σε αυτό το στυλ, καθώς η σημερινή μέρα, από τη σημερινή μέρα, αυτό που ξεχωρίζει
1: είναι η εμφάνιση του Ακύλα.
0: Θες να παίξουμε Ακύλα?
1: Όχι.
0: Βρες λίγο και το φέρτο.
1: Όχι, δεν είπα κάτι.
0: Βρες λίγο και το φέρτο.
1: Δεν είπα κάτι. Θα το ακούσουμε 100 φορές μέχρι το
0: βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι εμφανίζεται σήμερα στον πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι, στον πρώτο
0: ημιτελικό. Βλέπεις, και δεν το είχα συνδυάσει. Το ξέχασα. Θα το βάλουμε να το ακούσουμε και λίγο για αυτούς που δεν το ξέρουν.
1: Στις 10 σήμερα το φέρτο. Εν τω μεταξύ ήταν και ο δικό σου.
0: Ο Καρλάφτης. Ο Τζορτζ Καρλάφτης.
1: Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν, Νίκο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εσύ που παρακολουθείς αμερικάνικο φούτμπολ.
0: Και είναι από τους καλούς. Από τους καλούς αμυντικούς.
1: Και τι ξέρεις γι' αυτό, από πού είναι η καταγωγή του? Βλέπω λίγο περίεργα σαγόνια.
0: Όμορφη η κοπέλα. Όχι, νομίζω Μεσσίνιος, Νότιο-Ελλάδη. Τέλος πάντων, είναι Ελληνοαμερικάνος, αλλά με πολύ το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή,
1: σαν το θείο Τάσο.
0: Ούτε τα έθιμα, ούτε τη γλώσσα έχει ξεχάσει όλα. Μπράβο. Αυτά. Και ήρθαν για χατήρι του, ήρθαν η Taylor Swift με τον καλό της, τον Travis Kelce, που είναι από τους πιο διάσημους παίκτες του φούτμπολ και συμπαίκτης στους Kansas City Chiefs. Και ξέρεις, η Kansas City Chiefs, αυτή η ομάδα, λόγω και της παρουσίας του Taylor Swift, είχε προκαλέσει και πολιτικές κόντρες στην Αμερική. Ναι. Διότι
1: Συγγνώμη, αυτά τα ξέρεις επειδή διαβάζεις ή σου τα λέει ο θείος ο Τάσος?
0: Όχι, αυτά δεν μου τα λέει. Καμιά φορά μου δίνει, άκου να δεις, μου κάνει χαλάστρα.
1: Ασχολείται.
0: Καμιά φορά μου κάνει χαλάστρα γιατί μου στέλνει σε μήνυμα ένα σκορ ενός αγώνα που δεν θέλω να το μάθω. Θέλω να κάτσω να τον δω και μου κάνει spoiler.
1: Πάντω έτσι πλακατζή ήταν ο θείος. Από μικρό παιδί το θυμάμαι, να μας κάνει όλο πλάκες.
0: Λοιπόν, και τι συνέβη λοιπόν? Η Taylor Swift ήταν του στυλ Biden. Ήταν του στυλ, ναι, Biden και της woke agenda. Λίγο και λίγο αυτό ήταν το, να το πούμε, το πιο προοδευτικό εντός εισαγωγικών πάντοτε. Και ο Τραμπ και η παρέα του και το στρατόπεδό του δεν θέλαν ούτε ζωγραφιστή να την δούνε.
1: Τον Καρλάφτη.
0: Αλλά επειδή η Taylor Swift επηρεάζει πάρα πολύ κοινό, έχει εκατομμύρια, ναι, followers και επηρεάζει πολύ κοινό στις εκλογές, στις, ναι, εκλογές της Αμερικάνικης. Και έτσι λοιπόν είχε γίνει η Kansas City, δεν ήθελαν οι συντηρητικοί να βγαίνουν πρωταθλητές, επειδή ήταν η ομάδα της Taylor Swift.
1: Κατάλαβες.
0: Υπήρξε μια τέτοια πρόσδεση στο άρμα είτε του ενός κόμματος είτε του άλλου.
1: Κοίταξε, και στην Ελλάδα το έχουμε δει ποδοσφαιρικά να συμβαίνει.
0: Αυτό συμβαίνει για τους φίλους που μας ακούν εντονότατα στην Κύπρο. Οι δύο, ναι, μεγάλοι φυσικά, ιστορικοί σύλλογοι έχουν
1: και Ανόρθωση.
0: Και Ομόνια. Έχουν πολιτικές. Καλά, όλες λίγο. Έχουν πολιτικές.
1: Τοποθετήσεις.
0: Όχι τοποθετήσεις, αλλά ιστορίες. Και συμβαίνει πολύ δυναμικά στην Κύπρο. Λοιπόν,
1: καλά ξέρεις γιατί. Γιατί και η Κύπρο είναι αδέρφια μας, έτσι. Δηλαδή τον διχασμό τον έχουν στο DNA τους, σαν και εμάς.
0: Καλά, αλίμονο.
1: Δώσ' μου ευκαιρία, αλίμονο, να χωριστώ σε απέναντι στρατόπεδο και πάρε, λοιπόν, μου την ψυχή.
0: Δεν θα έλεγα λοιπόν για τον Ακύλα και το φέρτο, θα έλεγα για τον τεράστιο Νίκο Γκάτσο, ο οποίος έφυγε μία μέρα
1: πάλι,
0: σαν σήμερα.
1: Στο τεράστιο Νίκο θα έλεγα πάλι για τον Γκάλι θα μας πει. Έτοιμο ήσου να πει ο τεράστιο Νίκο Γκά. Λέω πάλι, ρε παιδάκι μου.
0: Ούτε καν για τον Νίκο Λαδιανό σου είπα, για τον άλλο Τιτάνο τεράστιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, ένα από τα τραγούδια. Ξεχώρισα δύο. Ένα του Θοδωράκη και ένα του Χατζηδάκη.
1: Ελπίζω να είναι από αυτά που θα μα απογειώσει.
0: Είναι απογειωτικό εντελώ. Πάμε. Μυρτιά. Έλα,
1: ξεκίνα. Μυρτιά λουλουδιασμένη.
0: Ξεκίνα, μυρτιά. Πάνω είναι, μωρέ. Πάνω.

0: Έλα Μπάμπη, θα το πεις, θα το πεις. Πες το, πες το.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τώρα Νίκο, με αυτό το τελευταίο τραγούδι με τον Πιθικότσι, ξεπρόβαλαν μπροστά μου και χόρεψαν, κάνανε δύο γύρες, ο Νίκος ο Κούρκουλος και νομίζω ο Αλεξανδράκης έπινε ένα ποτό στο πρώτο τραπέζι, αν είδα καλά.
0: Καλά το είπες.
1: Με την Τζέννη Καρέζη.
0: Γιατί τον Αλεξανδράκη δεν τον είχα δει ποτέ να χορεύει έτσι. Μάλλον όχι. Χόρεψε μία ζεμπεκιά η οποία έμεινε ιστορική. Στη δική
1: αν
0: του
1: είχε
0: την ταινία,
1: ιστορική θα τον θυμόμασταν, ρε φίλε.
0: Άκου, στη δική του την ταινία, ναι. Στο Συνοικία το όνειρο, ναι. Την απαγορευμένη
1: η
0: ταινία.
1: Ταινιάρα, με τις μουσικάρες.
0: Με το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Εκεί που χόρευε.
1: Α, μέσα στο στενό
0: στο
1: το ταβερνάκι. Ναι, αυτή είναι
0: που,
1: πολύ γνωστή.
0: Που ξόδευε τα λεφτά που είχε.
1: Πάντως με
0: τον
1: λέω το με τον Πιθικότσι, σαν να είδα τον Κούρκουλο και έχει και εδώ και το τσιγάρο λίγο ψιλοπεσμένο και ανάμεσα στα χείλη.
0: Λοιπόν, μια που κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν, δεν μου λες, να δούμε λίγο το σαν σήμερα. Και μετά πάμε να δούμε σαν χθες τι έγινε με αυτή τη ληστεία της τράπεζας, όπου οι καρμύριδες τους πέφταν τα λεφτά από το
1: ναι,
0: σάκο.
1: Τους λες καρμύριδες γιατί τους πιάσανε. Αν είχαν ξεφύγει, θα λέγαμε μπράβο
0: πιάσανε,
1: τους. Τι
0: ψυχρά. Τους πιάσανε.
1: Οκτώ άτομα.
0: Γιατί υπήρχαν.
1: Έξι άνδρες, δύο γυναίκες.
0: Υπήρχαν ντοκουμέντα φωτογραφικά που τους δείχναν στο δρόμο να τους πέφτουν τα λεφτά. Και αυτοί οι καρμύριδες τόσα λεφτά είχαν πάρει. Είχαν πάρει 200 χιλιάρικα. Αντί να αφήσουν να πέρα και γάς περαστικός κανένα 50 ευρώ εκεί πέρα, σταματήσαν. Γι' αυτό τους πιάσανε, ρε. Γι' αυτό τους πιάσανε. Και στρατηγική. Ναι, και στρατηγικά, ρε, αλλά
1: δηλαδή,
0: και σκοταδόψυχα.
1: Άνοιξε μια δεσμίδα και πέταξε έτοιμα για τους υπόλοιπους. Ρε,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά δεν έχουν κοινωνική συνείδηση.
0: Δεν έχουν ρομπέντο δασών.
1: Παρτάκια έχουν γίνει ακόμα και οι ληστές. Ο καθένας για την πάρτη του, ρε φίλε.
0: Κατάλαβες. Σταματήσαν εκεί πέρα και τα μαζεύαν ένα-ένα από κάτω. Ένα-ένα. Μετά, πώς να μην καθυστερήσουν, πώς να μην τους πιάσουν. Ενώ αν ήταν large εικόνα, αν φεύγανε, θα κερδίζανε χρόνο. Μπορεί και να μην τους πιάνανε εκεί κάτω, στην κάτω τη θωρέα.
1: Πιστεύει δηλαδή για την δεσμίδα τους πιάσανε.
0: Για μια δεσμίδα.
1: Και μάλιστα ήταν με 10 ευρώ η δεσμίδα.
0: Μάνα μου με παράτησε για 10 πόντους τσίτι.
1: Τσιρικιτζίδες.
0: Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα σήμερα, γιατί είπαμε, σαν σήμερα το 1992 έφυγε αυτός ο τεράστιος ο Νίκος Γκάτσος, και βλέπεις ότι εθελοντικά παίρνω εθελουσία, σήμερα παίρνω θανάτους. Νίκος Γκάτσος, ο μεγάλος μας Έλληνας ποιητής και στιχουργός.
1: Ξεκινάμε σήμερα σαν από σήμερα. Αυτούς που φύγανε.
0: Σου έχω και τώρα που θα πεις τις γεννήσεις, σου έχω ένα αγαπημένο σου πρόσωπο με τις γεννήσεις. Λοιπόν, 1994 φεύγει από τη ζωή ο Ρόι Πλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το περίφημο τεφλόν. 1994.
1: Είναι από αυτούς που οι ανακαλύψεις έχουν επηρεάσει τις ζωές μας. Και εμείς φανταζόμαστε ότι μόνο, ας πούμε, αυτός που ανακάλυψε το τάδε φάρμακο και τα λοιπά, τι θα έχει επηρεάσει.
0: Σήμερα,
1: το τεφλόν,
0: σήμερα
1: το
0: γιορτάζουν δε ο Άγιος Γερμανός, γιορτάζει και εκείνο το εκκλησάκι πάνω στις πρέσπες, ή ο, ξέρω εγώ, παλαιόν πατρόν Γερμανός θα γιόρταζε,
1: ναι, έτσι. Ναι.
0: Γερμανός Γερμανία και Επιφάνιος Επιφάνεια.
1: Η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Στις γεννήσεις, Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα, φιλάνθρωπος και νοσοκόμα που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα.
0: Ήταν αυτή και ο Ντινάν εκεί που οργάνωσε.
1: 1907 η Θεά, η Κάθριν Χέπμπορν,
0: πολύ ωραία,
1: Αμερικανίδα ηθοποιός.
0: Καταπληκτική.
1: Και αυτή στις παιδικές μας μνήμες μέσα από τις ταινίες που κάποτε βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση τότε.
0: Και μετά.
1: Και 1963 ένας παίκτης αθλητής, ο οποίος θα μπορούσε να έχει γίνει από τους κορυφαίους, αλλά επειδή δεν ήταν και τόσο του αθλητισμού, ήταν και λίγο τεμπελάκος και λίγο χαβαλές και λίγο περισσότερο για τα φράγκα, έφτασε μέχρι ένα σημείο. 1963 γεννήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, ένας μπασκετμπολίστας που πέρα από τον Ολυμπιακό δεν θυμάμαι σε ποια άλλη ομάδα
0: και
1: έχει παίξει.
0: Πρώην αρχηγός του ΠΑΟΚ. Πρώην αρχηγός,
1: ναι,
0: του
1: το
0: Πανθεσσαλονίκιου.
1: Δεν το θυμάμαι καν. Θυμάμαι μόνο μια ατάκα μετά από μία ακόμα ήττα μας, όπου είχε κάνει τη λάθος πάσα, την κλασική, ή δεν είχε βάλει στις βολές. 12 βολές είχε αστοχήσει και χάναμε κάτι τίτλους και γινόντουσαν κάποιοι μάγκες. Τότε λοιπόν που τον περίμεναν έξω από το παλέ για να διαμαρτυρηθούν παοξάκια, που είχε πει τη φοβερή φράση, να σας δώσω κανένα κατοστάρικο να φάτε κανένα σάντουιτς.
0: Τι ήθελα να σου
1: Παναγιώτης
0: τον δώσω.
1: Φασούλας.
0: Τι ήθελα να σου,
1: ναι,
0: τον,
1: ρε,
0: δώσω.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Πάμε τώρα στις μεγάλες.
1: Τους θανάτους.
0: Πάμε τώρα στις μεγάλες νίκες του ελληνισμού 1821. Μου ξανάρχονται τα χρόνια ένα-ένα, έτσι δοξασμένα.
1: Χι μίχρονο, χι τελικό.
0: Σημειώνεται, όχι, ένα, άσος καρφί.
1: Άσος από το μίχρονο.
0: Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη και μαζί μεγάλη νίκη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης επικεφαλής βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. Θυμάσαι και σε εκείνη την ταινία του Παπαφλέσσα που έκανε ο Δημήτρης Ιωακιμίδης,
1: ναι, ναι,
0: τον Κολοκοτρώνη.
1: Μα, να σου πω,
0: θυμάστε
1: ότι...
0: στο Βαλτέτσι, αυτές ήταν μάχες, τώρα θα δηλιάσετε μπροστά στο δράμαλι.
1: Και δεν είναι μόνο.
0: Και τον έφαγε το δράμαλι.
1: Το θέμα είναι ότι λόγω της ελληνικής ταινίας, οι περισσότεροι στο μυαλό τα λέμε Κολοκοτρώνης, τον ειδοποιώ αυτόν
0: έχουμε.
1: Και την χοντρή φωνή για να τους λέει να σταματήσουν. 1854. Οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας αλλά και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Του λέγανε όχι, κάτσε
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: κάτσε
0: κοίταξε,
1: εδώ.
0: Πέρα από το ότι επηρέαζαν πάρα πολύ αυτοί οι παράγοντες.
1: Τι επηρέαζαν?
0: Κάνανε όποτε θέλαν, κάνανε και ντου και κάνανε καταλήψεις στα μέρη μας, αλλά υπήρχαν και άλλοι λόγοι που είχαν να κάνουν χρηματοοικονομικοί με τα δανειάκια, με όλα. Μπορούσαν και κουνούσαν τα νήματα. Λοιπόν, 1902, σαν σήμερα 12 Μάη, ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοπείο που ονομάζεται Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα.
1: 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Μια τέτοια μέρα από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: 1947 εγκαινιάζεται το περίφημο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών, έτσι ώστε να ανανύψουν όπως ήταν η φιλοσοφία.
1: 1993, ακούστε τώρα φίλες και φίλοι, διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Έμεινε, λέει, στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες, λέει, του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για γούρι. Όμως ο Κριστόφ Βαζέκα είχε άλλη γνώμη, καθώς με γκολ του ο Παναθηναϊκός νίκησε και κατέκτησε το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Και θα πω ότι αυτό συμβαίνει όταν αντιγράφεις, γιατί ένας ήταν ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών και ο Νίκος θα τον θυμάται, γιατί αφορούσε τον μπάσκετ, Νίκο.
0: Α, εγώ απορώ πως τον θυμάσαι εσύ,
1: εγώ
0: που μας κατηγορείς ότι αγαπάμε τη Σπυριάρα.
1: Με το Φέδωνα Ματθαίου. Εάν θυμάσαι.
0: Με τον Παναγιώτη και Φασούλα.
1: Και τον καημένο,
0: τον,
1: ναι, ναι,
0: Παναγιώτη
1: και τον καημένο
0: Φασούλα.
1: Τον Γιάννη τον Ιωαννίδη να τρώει την καρπαζιά.
0: Έλα,
1: από
0: μην,
1: τα κουρεμένα κεφάλια.
0: Μην, ναι. Μην γίνεις οπαδός.
1: Είμαι, αλλά είμαι
0: εξαιρετικά. Εγώ θυμάμαι ότι.
1: Είχαν κουρευτεί τότε οι μπασκετμπολίστες του ΠΑΟΚ και είχαν κερδίσει τον Άρη σε τελικό και του είχαν πάρει το κύπελλο.
0: Με τον Φέδωνα τον Ματθαίου. Τον
1: και ήταν και ο Φασούλας ήταν.
0: Κάτσε λίγο. Με τον Φέδωνα τον Ματθαίου.
1: Και ήταν και ο Φασούλας εκεί.
0: Ναι, αυτό εγώ στο έλεγα.
1: Με και ήταν και ο Φασούλας εκεί.
0: Λέγε το μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, θα επαναλαμβάνει. Τώρα το θυμήθηκε στο Φασούλα. Πριν δεν ήθελε ούτε το όνομά του να αναφέρει.
1: Ούτε τότε τον ήθελα.
0: Λοιπόν, με τον μεγάλο προπονητή και άνθρωπο του μπάσκετ, τον Φέδωνα τον Ματθαίου, τον Αριανό. Και με τον μεγάλο, το επίσης αργιανό playmaker, τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρή.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, όπου και να είσαι.
1: Βαγγέλης λοιπόν, Αλεξανδρής.
0: Πάμε και στο τελευταίο τραγούδι, επίσης όμορφο και καλοκαιρινό και δροσερό για σήμερα. Θαλασσοπούλια μου, με την αρμύρα από τους Γλάρους και από τον Νοτιά.
1: Ωραία, για να δω τι θα μου θυμίσει σε επίπεδο ελληνικής ταινίας. Πάμε.
0: Θαλασσοπούλια μου, λοιπόν, το δεύτερο του Γκάτσου, αυτή τη φορά Μάνος Χατζηδάκης.

0: Λοιπόν, Νίκο, αυτό το τραγούδι μου θύμισε Μέρι Λίντα
1: και Μανώλη
0: Χιώτη με το κουστούμι αυτός και με το μπουζούκι να τραγουδάνε.
1: Ασπρόμαυρη ταινία.
0: Λοιπόν, και στο...
1: Και Ηλιόπουλος με κυνηγούν τα αδέρφια.
0: Και στο κατάστημα το οποίο είναι το κοσμικό της εποχής.
1: Κοσμική ταβέρνα.
0: Να περιφέρονται, να κάθονται κτλ. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Βουλγαρίδης.
1: Βουλγαρίδης.
0: Ναι. Αυτή.
1: Εσύ είσαι κολλημένος εκεί με την παρέα του Δαλιανίδη από πριν από το Μέρι που το προτιμούν κρύο.
0: Εκεί με πήγε το μυαλό, να κάθονται και τα λοιπά. Με τα κουστούμάκια τους τότε, λοιπόν, που βγαίνανε, που υπήρχε μια φινέτσα, ρε παιδάκι μου, στην εποχή εκεί.
1: Ποιοι ήταν οι μουσικοί οι οποίοι σχεδόν μονοπόλησαν τις ελληνικές ταινίες? Δηλαδή είναι ισοπαλία, μισό-μισό.
0: Ζαμπέτας Χιώτης.
1: Ακριβώς. Ζαμπέτας και το δίδυμο Χιώτης Λίντα. Δηλαδή πραγματικά οι ταινίες στις οποίες έχουν. Εντάξει, υπήρχαν και άλλοι. Και η Μοσχολιού τραγούδισε πολλές ελληνικές ταινίες και άλλοι καλλιτέχνες. Αλλά αυτοί οι δύο.
0: Και ο Μπιθικότσης.
1: Ναι, ο Μπιθικότσης λίγες, εντάξει. Αυτοί οι δύο, ο Ζαμπέτας και απ' την άλλη το δίδυμο Χιώτης Λίντα, ήταν αμέτρητες ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αφήνουμε τις ελληνικές ταινίες και ας έρθουμε λίγο στην σκληρή πραγματικότητα.
0: Στη ληστεία, στους ληστές είχαμε πει ότι θα πάμε.
1: Εντάξει, εγώ βέβαια ό,τι είχα να πω και ό,τι είχα να σχολιάσω για τους ληστές το σχολίασα.
0: Εγώ έχω να πω κάτι.
1: Αλλά πες ό,τι θέλεις.
0: Για αυτή την ληστεία, η αλήθεια είναι ότι κάποτε, φίλες και φίλοι, όταν τα συστήματα ασφαλείας ήταν περιορισμένα στις εισόδους των υποκαταστημάτων των τραπεζών.
1: Τότε που δουλεύαμε στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια,
0: κάθε τέτοια μέρα που είχε και καλό καιρό και ιδίως από άνοιξη και μετά, για να μην έχει κάτω βροχερό καιρό και συνήθως με τη μηχανή που την κοπανούσανε, γινόντουσαν ληστείες τραπεζών. Μπήκανε μετά τα συστήματα χρονοκαθυστέρησης της πόρτας κτλ. Και τελείωσε το σκηνικό. Το λέω
1: και
0: γιατί,
1: να σου πω και κάτι. Νομίζω γιατί περιορίστηκε και η ρευστότητα.
0: Όχι, όχι, δεν παίζει ρόλο, Νίκο. Έχει να κάνει με την ευκολία με την οποία κάποιος έμπαινε στην τράπεζα και σε δευτερόλεπτα έβγαινε να το σκάσει. Τώρα πλέον γιατί χτυπάνε ψιλικατζίδικα και τα λοιπά? Γιατί τους δίνει αυτή την ευκολία να πάρω βέβαια λιγότερα, αλλά να μπορώ να φύγω. Τώρα σε δευτερόλεπτα έβγαινε να το σκάσει. Τώρα πλέον γιατί χτυπάνε ψιλικατζίδικα και τα λοιπά? Γιατί τους δίνει αυτή την ευκολία να πάρω βέβαια λιγότερα, αλλά να μπορώ να φύγω. Τώρα γιατί το λέω? Γιατί διάλεξαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα.
1: Ναι.

0: πριν από 30 χρόνια έχουν ελαχιστοποιηθεί τα ίδια τα τραπεζικά καταστήματα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, δηλαδή έχουν κλείσει τα πάντα. Ας πούμε κάποτε στην Όλγας είχε 55 τραπεζικά καταστήματα. Τώρα έχει 5.
1: Ναι.
0: Και ήταν και περισσότερα και τα περιφερειακά, άρα τα λιγότερο προσβάσιμα και ελεγχόμενα από
1: αυτό. Αυτό λοιπόν δυνάμεις. Νομίζω ότι επέλεξαν. Ξέρεις ποιοι? Η Casa de Papel από τα Lidl. Τους λέω γιατί οι φωτογραφίες που τους έχουμε όπως έλεγες.
0: Γι' αυτό έβλεπα για κάτι από την ταινία εκεί πέρα.
1: Δεν ξέρω. Casa de Papel από τα Lidl. Δηλαδή βγαίνουν εκεί σαν τον Ταμτάκο είναι εντυμένοι, να το πούμε. Δηλαδή με αυτά τα καρότα φουκάμισα, τα ξεπερασμένα, τις τραγιάσκες για να μεταμφιεστούν. Τους πέφτουν κάτω τα φραγκοθύφραγκα που λέει και ο Νίκος. Δεν τα αφήνουν για τον Κοσμάκη, για τον περαστικό. Βγαίνει ο τρίτος από το αυτοκίνητο σαν να λέει άντε ρε τελειώνετε να φύγουμε.
0: Κοίταξε, μπορεί να τους έπιασε η αστυνομία, αλλά μπορεί να κάνουν την τύχη τους από κάτι άλλο. Έστω και μέσα από τη φυλακή και όταν βγουν, ξέρω εγώ με το καλό, να φάνε και τα κέρδη τους. Λοιπόν, μπορούν να δώσουν την ιστορία τους, το copyright, για ένα σενάριο έτσι μιας αστείας αστυνομικής ταινίας, έτσι, και να γίνει μια πολύ όμορφη ταινία ή ένα πολύ όμορφο σύριαλ με τα δικαιώματά τους.
1: Συνελήφθησαν λοιπόν 8 άτομα, έχουν οδηγηθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, 6 άνδρες από ό,τι λένε οι πληροφορίες και 2 γυναίκες. Και μάλιστα, επειδή ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν θυμίζει στην αστυνομία πολύ έντονα μια αντίστοιχη ληστεία που έγινε στο Μεσολόγγι, ψάχνουν να βρουν κατά πόσο μπορεί να συνδεθούν και με εκείνη τη ληστεία.
0: Και μήπως μπορεί να έχει και κάποια σχέση ίσως και με την τρομοκρατία. Καμιά φορά έτσι το ποινικό με το τρομοκρατικό εμπλέκονται τελευταία χρόνια.
1: Ναι,
0: και αυτή είναι η είδηση με την οποία ξεκινάει και το δελτίο σήμερα και οι τίτλοι ειδήσεων. 8 άτομα που προσήχθησαν λοιπόν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, με ηλία άνω των 200.000 ευρώ, εξετάζει την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, όπως είπες μόλις τώρα, όπως αυτή πριν από ένα χρόνο στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν και 4 χειροβοβίδες, ένα καλάστικοφ, ένα υποπολιβόλο,
1: δεν αστείευονταν πάντως,
0: και 4 πιστόλια, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και δεκάδες φυσίγγια.
1: Νίκο, και στο Καλάσνικοφ το οποίο αναφέρονται υπήρχε σφαίρα στη θαλάμη, δηλαδή γελάμε
0: έτοιμη
1: τώρα και
0: για
1: λέμε,
0: όλα, έτοιμη για όλα.
1: Το θέμα είναι πώς δεν έπεσε σφαίρα, εγκλωβίστηκαν από την αστυνομία, κατάλαβαν δεν μπορούν να διαφύγουν και δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση, θα είχαμε...
0: Πάντως όταν ακούω τέτοια, το μυαλό μου ξέρεις που πηγαίνει. Στην τρομερή σκηνή προς το τέλος, στο hit την ένταση με τον Ντενίρο και τον Αλ Πατσίνο, εκεί που ληστεύει η συμμορία την τράπεζα, αλλά τους καρφώνουν και πάνε και τους προλαβαίνουν, που είναι και ο Βαλ Κίλμερ και λοιπά, και γίνεται ένα απίστευτο πιστολίδι. Μπράβο. Σε μια κεντρική λεωφόρο του Λος Άντζελες.
1: Φοβερό, φοβερό. Και τώρα που είπες Λος Άντζελες, στο μυαλό μου εμένα που πηγαίνει,
0: θα πάμε, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είναι σε δυνατόν. Διπλωματικό αδιέξοδο, το λέγαμε προφανώς ότι έτσι θα συμβεί, βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Μετά τη συνάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, την οποία ο Τραμπ απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την ηλίθεια, επανέρχεται στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, ώστε το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις ως προς το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω είναι κρίσιμη η αυριανή. Αύριο ξεκινάει το ταξίδι του στην Κίνα. Η επίσκεψη εκεί, φίλες και φίλοι. Εάν μετά ή κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κίνα δεν δούμε κάποια εξέλιξη προς το καλό, νομίζω ότι θα έχουμε ξανά εμπλοκή.

0: Λοιπόν, και νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά μανά η επιχείρηση Ελευθερία.
1: Αλλά λέγεται, αυτή τη φορά... Θα λέγεται επιχείρηση ξανά μανά.
0: Ξανά μανά. Μανά μανά.
1: Μανά μανά. Μανά
0: μανά. Μανά μανά. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν η επιχείρηση ξανά μανά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ.
1: Α, να και εδώ αυτό που ανέφερα πριν. Mm-hmm. Ο Αμερικανός πρόεδρος στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο, άρα είναι από αύριο, καλά το θυμόμουν, στην Κίνα, σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, το οποίο, στο οποίο αντιτίθεται στην Ανάρτητο Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά θέματα. Φίλες και φίλοι, η παρέμβαση της Κίνας προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, νομίζω ότι μπορεί να καθορίσει και την πορεία του πολέμου.
0: Υπάρχουν εξισορροπητικοί παράγοντες. Θα σου πω γιατί ήμουνα δυστυχώς, τέλος πάντων, δεν τα θυμούνται πολύ ο κόσμος τότε. Από τους ελάχιστους δημοσιογράφους που κατάφερα κάποια στιγμή πριν από 15-16 χρόνια να πάμε στην Ταϊβάν, στην

0: να κρίνει Ταϊβάν στον Ειρηνικό. Και είχα ζήσει έτσι το πολιτικό πλαίσιο. Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε ότι στην Ταϊβάν είχαν καταφύγει οι εθνικιστές Κινέζοι τότε, στην επανάσταση του Μάο. Και υπάρχει από τότε ένα πρόβλημα, ένας διχασμός σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζεται η Ταϊβάν στη διεθνή κοινότητα. Η Ταϊβάν, λοιπόν,
1: είναι μια επαρχία της Κίνας.
0: Ακριβώς. Είναι υπό την υιοθεσία όλες αυτές τις δεκαετίες των ΗΠΑ, με την προστασία κλπ. Με πάρα πολύ εξοπλισμό, μαχητικά αεροσκάφη από την Αμερική. Ουσιαστικά την έχει, είναι υποκυδαιμονία. Και εδώ μπορεί, λοιπόν, να πει ο κύριος Τραμπ, λέω εγώ τώρα,
1: μπράβο,
0: παιδιά, θα τους προμηθεύσουμε λιγότερα όπλα στην Ταϊβάν, εσείς προς την Κίνα, ή τέλος πάντων θα ανοίξουμε λίγο έτσι τις δυνατότητες,
1: μπράβο,
0: στις δικές σας.
1: Εσείς, παιδιά, σταματήστε εσείς να τους ενισχύετε τους
0: Ιράνους.
1: Εκεί, ή λίγο εδώ, για να τελειώσει το
0: θα
1: σκηνικό.
0: Δώσουμε λίγο εδώ, λίγο εκεί, κάπου να φρονιμέψει το πράγμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Και λέω εγώ τώρα, παιδιά, Ιρανικό καθεστώς, να αναγνωριστούν όμως τα δικαιώματα του λαού σας, έτσι, όλα τα δικαιώματα.
1: Καλά, έγινε. Σε μια άλλη πιο ρομαντική ζωή, ενδεχομένως. Ανωδικά πάντως κινούνται οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, εν μέσω αβεβαιότητας για τον πόλεμο. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 93,38 δολάρια. ΗΠΑ θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για τη συγκράτηση των τιμών.
0: Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις πιθανές στρατιωτικές συνεισφορές τους σε μια αυστηρά αμυντική πολυεθνική αποστολή.
1: Και αυτούς προειδοποιούν οι Ιρανοί πάντως ότι μην το κάνετε, γιατί μέχρι τώρα κρατήσετε μια στάση, μην παίξετε το παιχνίδι, είπα και Ισραήλ, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
0: Βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Άμυνας, στην επόμενη είδηση που διαβάσεις.
1: Ουκρανία, Μέση Ανατολή, στενά του Ορμούς και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ετοιμότητα 2030 αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, και ερχόμαστε στα δικά μας. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών. Όλα αυτά έχει στο χαρτοφυλάκιο του, λίγο περίεργο. Αλλά όπως βλέπουμε, ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί γνωρίζουμε τις κόντρες που υπάρχουν σε διάφορα σημεία και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη χώρα μας. Με αυτόν, λοιπόν, τον Επίτροπο έχει συνάντηση σήμερα στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός.
1: Στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει συναντήσει με τοπικούς φορείς για το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα του αφθόδου πυρετού.
1: Με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε χθες σε συγκέντρωση στο Χαλάνδη και περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του. Επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι και οι δημοσκοπήσεις, νομίζω, Νίκο, που οδηγούν.
0: Έχουμε ακόμη μια δημοσκόπηση.
1: Γιατί επηρεάζουν και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ η επανεμφάνιση Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Θα τα σχολιάσουμε όμως, φίλες και φίλοι, εσείς που θα έχετε υπομονή να κάτσετε μαζί μας εκεί μέχρι τις 8 και κάτι.
1: Τη χαρά εννοεί.
0: Με τον Βασίλη και Πεκλάρη.
1: Και την πολυτέλεια.
0: Εντάξει,
1: να μας
0: κάνω ακούσει. Κάνω χιούμορ. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωση του χανταϊού. Σύμφωνα, εδώ πέρα ταιριάζουν και πολλά λογοπαίγνια, έτσι. Μας έχει χαντακώσει ο χανταϊός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του Κρασγερόπλου, που φαίνεται να αποτελεί την εστία διασπορά. Στο πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα αγκυροβολήσει για απολίμανση. Ακούτε, κύριοι Ολλανδοί, ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου Κρασγερόπλου, να τα ακούτε.
1: Αεροπορικές επιθέσεις στο μεταξύ εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχηρίας με την Ουκρανία. Ζήτησαν εκεχηρία οι Ρώσοι για να γιορτάσουν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το που τελείωσε, είπαν ευχαριστούμε πολύ. Πάρτε τώρα τις
0: βομβίτσες σας. Την νίκη επί των Γερμανών θέλανε να γιορτάσουν, γιατί στην τελική νίκη δεν ήταν και πολλοί παρόντες το Σεπτέμβριο του 1945. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα.
1: Πάμε ξανά.
0: Ετοίμασε εσύ το φέρτο, γιατί το έχουμε εδώ πέρα. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται, αυτή πολύ περίεργη υπόθεση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μπάμπη.
1: Και βέβαια θα κλείσουμε με τον Ακύλα και με το φέρτο. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει σήμερα αυλαία στις 10 με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Νίκο?
0: Νωρίς.
1: Για εμάς, Σοφία και
0: θα προλάβουν
1: και
0: να
1: Νίκο,
0: το δουν τα πιτσίρικα.
1: Όχι, θα προλάβουν. Μπαμπά, θα δούμε τουλάχιστον τον Ακύλα. Μην μας βάλεις για ύπνο και ας έχουμε σχολείο.
0: Είδες που το κατάλαβα.
1: Τι ώρα, τέταρτος. Άντε, 10 η ώρα, 12 θα μας πάρει. 12. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα το φέρτο. Θέλω να το ακούσουμε πριν τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Τώρα,
0: δεν το θέλει.
1: Τώρα, μωρέ. Εκτός και δεν το έχουμε, Σοφία, τώρα έτοιμο.
0: Λοιπόν,
1: Βάλτο το φέρτο.
0: Για να του δώσουμε καλή τύχη να το ακούγαμε στο τέλος.
1: Στο ξαναπέσουμε.
0: Πάμε, φέρτο.

0: Πάντως μπορεί και να το φέρει, Νίκο, ε. Μπορεί και να το φέρει.
1: Κοίταξε, είναι ένα τραγούδι. Η τεχνοτροπία, το στυλ, για να ηχητικά, η, έτσι όπως το έχει φτιάξει όλο το, η σύνθεση, η διασκευή.
0: Και
1: η,
0: το στυλιζάρισμά του στυλιζάρισμα, για Eurovision.
1: Η, φαντάζομαι και η χορογραφία ή τέλος πάντων ό,τι είναι, είναι για τα δεδομένα της Eurovision της τελευταίας 15ετίας τουλάχιστον.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλα τα πιτσιρίκια το γνωρίζουν απ' έξω και ανακατωτά, αλλά μου κάνει εντύπωση και εμείς, εγώ δηλαδή τουλάχιστον δεν είμαι φανατικός αυτού του είδους και είναι η πρώτη φορά που το ακούω ολόκληρο, μόνο το φέρτο μου φέρτο. Την ώρα που παίζει, σε βάζει μια διαδικασία και χορεύεις. Την έβλεπες τη Σοφία τη ώρα που χόρευε σαν να ήταν σε τεκνοπάρτι.
1: Ναι, ξέρεις ποιος είναι από τους φανατικούς της Eurovision, έτσι θυμάμαι από τα παλιά χρόνια. Ο συνάδελφός μας ο Χάρης ο Αρβανιτίδης. Καλημέρα, Χάρη, αν μας
0: έλα, Χάρη, ναι. Ναι,
1: είναι από το club, έτσι το fan club της Eurovision.
0: Και εγώ ήμουνα φανατικός, δηλαδή δεν έκανα Eurovision, μέχρι που άλλαξε λίγο το στυλάκι και δεν μου αρέσει. Και ναι, δεν λέω για την τελευταία
1: λίγο πανηγύρι έτσι περισσότερο.
0: Και όχι μόνο, έχει και άλλες πλέον υπογραφές και αποτυπώματα που εμένα δεν μου πολύ αρέσουν. Κατά τα άλλα, στα παλιά τα χρόνια καθόμασταν και ήταν γεγονός ότι θα καθίσουμε να δούμε τον τελικό της Eurovision. Με παρέα, με φίλους, ελάτε, θα πάρουμε πίτσες, θα πάρουμε και καθόμασταν να το δούμε. Και το καλύτερο σημείο, φίλες και φίλοι, για εμένα είναι όταν τελειώνει και η τελευταία ερμηνεία και αρχίζει η ψηφοφορία. Δηλαδή, το αγαπημένο μου ήταν πάντοτε η
1: αλλά
0: ψηφοφορία.
1: Τώρα και αυτό έχει μπερδευτεί, διότι παλιά η ψηφοφορία είχε μία αγωνία.
0: Μπράβο.
1: Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει,
0: Πάρτα.
1: Έχει χαθεί.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το 8ο τραγούδι ξαφνικά απλά ανακοινώνει ότι πήρε 500 ψήφους από το κοινό.
0: Μπράβο.
1: Και βγαίνει ξαφνικά
0: πρώτο. Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, δηλαδή, οπότε δεν υπάρχει μια διαδικασία, ξέρεις, ανωδικής αγωνίας.
0: Και τα λοιπά. Μπράβο. Άλλαξε, ναι, άλλοι. Είδες, γερνάμε, Νίκο μου, άλλα τα χρόνια τα δικά μας. Τι ωραία
1: που
0: ήταν.
1: Πού είναι τα χρόνια, ωραία χρόνια.
0: Που έβγαινε και έλεγε from London, 12 points.
1: Τα λένε και τώρα αυτά, αλλά πάνε αυτές οι... Αυτές οι βαθμολογίες στον κουβά, που λέτε εσείς.
0: Στον κουβά, της καταργεί η ψήφος του κοινού. Καλημέρα και από τη φίλη τη Λιάνα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Είναι, Λιάνα, είναι σαν πάσα από τους παρουσιαστές.
1: Ναι,
0: την ώρα
1: ναι.
0: που είναι πασάρ το ελληνικό τραγούδι και λέει, πάμε και τα λοιπά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας και ακριβώς.
1: Λιάνα, άντε σου, ευχόμαστε να παρουσιάσεις κάποια στιγμή και την Eurovision.
0: Μαζί με τον Καπουτζίδη.
1: Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους πριν αρχίσει να σφίγγει κίνηση. Έχουμε σήμερα εργασίες σε αρκετούς δρόμους. Έχουμε στην οδό Αγίου Βασιλείου προς Χορτιάτη, εκεί στην επαρχιακή οδό. Έχουμε εργασίες συντήρησης. Έχουμε...
0: Μας πήρε παιδάκι μου από την Ευρώπη και μας πάει τώρα στο Χορτιάτη στις εργασίες εκεί στο Ράβε Ξύλο.
1: Μα παντού χωράει μια εθνική οδό στη Θεσσαλονίκη, μια Μουδανιώνο που επίσης έχει σήμερα εργασίες συντήρησης και έχει σήμερα και εργασίες ασφαλτόστρωσης στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσα.
0: Ωραία, σε παρακαλώ, εγώ θα σε ξαναπάω στο Eurovision. Με ένα ερώτημα, Νίκο. Αληθεύουν αυτές οι κουβέντες που λένε ότι αν κερδίσει ο Ακύλα στην Eurovision, αυτή θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη? Οπ!
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Από τον Τζιομπάνογκλου πρώτη φορά ακούς πολλά πράγματα.
1: Μπράβο,
0: για κράτησε το λίγο εδώ να δούμε την πιθανότητα, αν κερδίσει ο Ακύλα, να γίνει η επόμενη Eurovision στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα.
1: Λες εδώ πέρα σε κανένα από τα. Στο εκθεσιακό κέντρο, διεθνές εκθεσιακό κέντρο, σε κανένα περίπτερο, γιατί κάτι τέτοια συνήθω.
0: Χώρους έχουμε, να και το παλατάκι, στο πάρουν, α το δώσουν. Αν είναι μικρό, να φτιάξουμε και
1: γι' αυτό θες εσύ, γι' αυτό θες εσύ.
0: Όχι. Αλλά για κρατήστε το. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Μια που λέμε για Eurovision, έρχεται λέει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς.
0: Α, πρώτο είναι.
1: Ναι. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανεκτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο μέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων συλλογικότητων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται στις τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσά τους ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδας, η Άρσης, το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Pride, Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών.
0: Θέλει να μας σβήσει σιγά-σιγά, Σοφία, την ένταση που είχαμε και τον ρυθμό, για να πάμε σιγά-σιγά σε ένα τελευταίο κομμάτι. Που έχει προϋπολογίσει. Με αυτό να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, το πρώτο της ημέρας στις 7, και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα. Τέτοιος είναι. Τέτοιος ήταν ο Νίκος.
1: Τέτοιο
0: πάντα.
1: Καλό παιδί.
0: Τέτοιο.
1: Λοιπόν, our love is here to stay από την Dinah Washington.
0: Φίλε, δώστε
1: άκου
0: πράγμα,
1: φωνάρα. Και άκου τραγουδά.
0: Καλημέρα, το αφιερώνουμε στη Λιάνα που μας
1: ακούει. Το αφιερώνουμε και στο Θείο Τάσο. Τα πάει για να ανάγκη τώρα.
0: Σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται 8 άτομα για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Συνελήφθησαν 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν τα χρήματα περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ και 4 πιστόλια. Ακόμη στα σπίτια όπου συνελήφθησαν οι 8, βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και αρκετά φυσίγγια. Σε διπλωματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μετά την απάντηση του Ιράν στις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με την Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι στην επίσημη επίσκεψή του από αύριο στην Κίνα σκοπεύει να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, το ζήτημα της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται στεναρά το Πεκίνο, καθώς και ενεργειακά θέματα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην αποδέσμευση 53,3 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη διεθνή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών που έχουν δεχθεί μεγάλες πιέσεις λόγω της έντασης και των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Λέσβο μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς για το ζήτημα του αφθόδου πυρετού. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή της εξάπλωσης του Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2 ύποπτα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις επαναπατρισμού επιβατών του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε την εστία διασποράς. Το πλοίο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου και θα γυροβολήσει για απολίμανση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών, που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας αυτήν την εβδομάδα, ειδικότερα έως την Τρίτη σήμερα και από τις 6 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα της από τη συμβολή με την Οδό Βούλγαρη ως και τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου. Έως και την Τετάρτη, 13 του μήνα, θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και κοπής πρασίνου επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τον κόμβο Ρησίου μέχρι και το ύψος του κόμβου Κασανδρίας χωρίς επέμβαση στην κύρια αρτηρία. Οι εργασίες θα διαρκούν ως τη Δύση του Ήλιου. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει αυλαία σήμερα στις 10 το βράδυ με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τέταρτος με το τραγούδι «Φέρτο». Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά αναμένονται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 107 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους artnews.gr και teco.gr. Και να πω ακόμη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς της ΕΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolou@papakr.gr. Λοιπόν, 16 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα η θερμοκρασία. Για να δω, θα φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Μπορεί να φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει. Ποιότητα αέρα είμαστε έτσι και έτσι, θα το δούμε αναλυτικά στο Green Your Air. Πάντως ηλιοφάνεια με ελάχιστη συννεφιά θα έχουμε μέσα στην ημέρα. Η υγρασία είναι μέτρια, είναι γύρω στο 76%. Τι άλλο, αυτή είναι η φάση αλλαγής σελήνης. Για να δούμε με αέρα που πάμε. Αέρα δεν έχουμε. Αέρα με 2 χιλιόμετρα την ώρα βορειοανατολικό δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτό έχει ανεβεί και τόσο η θερμοκρασία. Για να πάμε λίγο να δούμε ποιότητα ατμόσφαιρας. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανανέωση γιατί έχει τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Είμαστε στο πράσινο, για να δω. Γενικά σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, έτσι, 5,92 αυτή την ώρα και 7,60 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα είναι, να πω, το ημερήσιο όρο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και να έρθω και στη σημερινή μέρα, για να δω, γιορτάζει κάποιος από χρόνια πολλά, ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Ορίστε. Θα σας πω τώρα για την ημέρα της Πανσελίνου ή του Βούδα, γιατί για την ημέρα νοσηλευτών θα είπαμε και χθες και θα ξαναπούμε και σήμερα με αφορμή εκδηλώσεις που έχουμε και στο δικό μας το νοσοκομείο. Η ημέρα λοιπόν της Πανσελίνου του Μαΐου είναι η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέλινο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάρτα Γκαουντάμα, γνωστός και ως Βούδας, ιδρυτής μιας από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου. Επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται η φώτιση του Βούδα και ο θάνατός του. Με αυτή την αφορμή ο ΙΕ καθιέρωσε το 1999 την Πανσέλινο του Μαΐου ως ημέρα του Βούδα για να τονίσει τη συνεισφορά του Βουδισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μάλιστα. Ημέρα λοιπόν της Πανσελίνου του Βούδα. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω με το 1821 που σημειώνει την πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρίπολης. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Έως τις 15 Φεβρουαρίου του 1857, λόγω λέει της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν, η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι κατά πως είπαν. Όμως ο Κριστό Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε τη νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του.
Να υπενθυμίσω ακόμη ότι το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Το 1907 η Κάθριν Χέρμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός, και το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, μπασκετμπολίστας και πολιτικός. Το 1992 έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός, και το 1994 ο Ρόι Πλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν, φίλες φίλοι, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.

0: Το τραγούδι της ημέρας.
1: Σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, μεταφραστές και ο σημαντικότερος ίσως στιχουργός που αναμόρφωσε το ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1911 στην Ασέα Αρκαδίας. Ο Νίκος Γκάτσος κατέχει μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αναγνωρίστηκε ως σπουδαίος ποιητής, έχοντας εκδώσει μόνο μία ποιητική σύνθεση, την Αμοργό το 1943. Το έργο αυτό θεωρείται ορόσημο του ελληνικού υπερρεαλισμού. Μετέφερε την υψηλή ποίηση στον καθημερινό στίχο, συνεργαζόμενο στενά με τον Μάνο Χατζηδάκη, καθώς και με τους Μίκη Θοδωράκη, Σταύρο Ξαρχάκο και Δήμο Μούτσι. Έφερε στο ελληνικό κοινό σπουδαία έργα του Παγκόσμιου Θεάτρου, κυρίως του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, του Τενεσί Βίλιαμς και του Ευγένιου Ονίλ. Ο Νίκος Γκάτσος κατάφερε να ενώσει το λόγιο πολιτισμό με τη λαϊκή παράδοση, αφήνοντας μια κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει τη λαϊκή τέχνη. Πολλά τα γνωστά και εμβληματικά ελληνικά τραγούδια για τα οποία έγραψε στίχους, για σήμερα διαλέξαμε τον Κεμάλ.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζευάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζουμε με τον Αθηναϊκό εφημερίδα Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Στα αζήτητα η θαλαμιγός του Ωνάση. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Εκπαιδεύοντας μαθητές στο κυνήγι της αλήθειας. Η προσευχή της Πάτη Σμιθ. Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης, ο Γιώργος Μιλωνάκης. Τα νέα. Κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Ελεγκτικό συνέδριο. Μπλόκο από το ΑΝΟ, το δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Κουβάδες, σοφάδες, καλώδια, καρότσια. Ελληνική δικαιοσύνη 2026. Μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων. Πού να πάτε σε σχολεία. Η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με κόβεση. Ευρωεισαγγελής. Πόθεν έσχες. Αδυναμία σε ακίνητα μετρητά και ομόλογα. Πολιτικό παρασκήνιο. Ποιος εξόργησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί Σαββάτου. Τα αποκαλυπτήρια της Ρεματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας. Και τα μυστικά του. Το GPS αποκάλυψε την πορεία του ντρόουν. Έντονη αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αμφίπολη. Αποκαλύφθηκε πλήρως ο επιβλητικός περίβολος. Χανταϊός. Κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χώρο των εκλογών. Χρηματοδότηση σωσίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Στο σπίτι μου 2. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Team Vocasta και η απόδοση στο κοινό. Ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Τα πόθεν έσχες των αρχηγών. Εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Κυρώσεις χάδι του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Φοιτητικές εκλογές 26. Πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Πόθεν έσχες στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου, η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Αλέξη Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Παράσταση μέχρι τον Αύγουστο, σπίτι μου 2. Παράταση, συγγνώμη, μέχρι τον Αύγουστο, σπίτι μου 2. Ειδικό χωροταξικό τουρισμού, περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο για τους μεγάλους. Τεχνητή νοημοσύνη, Κίνα στείνει στα κρυφά, υπερμοντέλα AI. Στα κρυφά. Εδώ το γράφω ριζοσπάστη στην πρώτη σελίδα, στα κρυφά. Εντάξει, παιδιά, θέλει. Εντάξει. Θέλει και ο τίτλος τρόμο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές. Τέλος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 28 η Αμφίπολη. Μανιφέστο. Στα Μαρμαρένια Λόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσης για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, λέει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Καταδικάστηκε γιατρός που εξεπατούσε καρκινοπαθή στη φυλακή με κάθειρξη 12 ετών η πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου. Καμπάνα 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε ρούχα δίπλα σε κάδο. Άναψε εκλογικές μηχανές από τη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης. Μεγάλο ελληνικό deal για την Blackstone που εξαγοράζει τη Scrooge. Μητροπολιτικό μουσείο για το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Τι δήλωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί στο πόθεν έσχες. Βιτρίνα της εξωστρέφειας στη Θεσσαλονίκη. Στη Δυτική Θεσσαλονίκη άγρια δολοφονία για κλεμμένα περιστέρια. Κόντρα νιους. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι μας σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Πόθεν έσχες, τα κίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για τον Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε από μόνο 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Ο λόγος, τουρισμός εντός ορίων, όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και για την άναρχη ανάπτυξη. Στο νοσοκομείο 2 ανήλικοι μετά νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. δεν έχει κάτι άλλο εκτός από την αυτεμπορική. Σε 5 ταχύτητες οι τουριστικές επενδύσεις. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 8-3 ευρώ για επενδύσεις θα φέρει χρηματοπιστωτική ενοποίηση. Νέα συνταγή ίσπραξης χρεών προς τον ΕΦΚΑ. Από το CVC στην Blackstone Scrooge. Υπεραποδίδουν οι μετοχές των ελληνικών εισηγμένων, μείωση των ατυφών ατυχημάτων στη θάλασσα. Τώρα είναι η ώρα για το νέο φορέα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Χείρα βοηθείας για λύση στο Ιράν να ζητεί το Πεκίνο. Αυτά. Και από την ναυτεμπορική. Και να έρθω στα τοπικά φύλλα. Για να δούμε. Έχει καινούριο φύλλο η Θεσσαλία. Κυριακή, τη λέει 10 Μαΐου, καμία σχέση. Λοιπόν, την αφήνουμε τη Θεσσαλία. Ούτε ηλεκτρονικά, ρε παιδιά, δεν στέλνετε το φύλλο. Δηλαδή, εντάξει. Πάω στη Μαγνησία. Ρηγμένος ο Βόλος στις προσλήψεις γιατρών. Μόλις 7 θέσεις γιατρών στο Αχιλοπούλιο αντί για 18. Εχμές κουρέτα Γιάννη σε μεταχείριση Θεσσαλίας. Μαλινδρέτος, ποιος γιατρός αντέχει 10 εφημερίες το μήνα. Η πλούσια και φτωχή πολιτική της Μαγνησίας. Αμετανόητος ο Μπέος για τα 57 ονόματα των τεμπών. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει το θάνατο βολιώτη επιχειρηματία που έπεσε από τον 4ο όροφο που βρίσκεται η έρευνα. Θρίλερ με 45χρονο στο Βόλο εντοπίστηκε με λιπόθυμος μέσα στο αυτοκίνητό του μετά από αυτό το τραυματισμό. 11χρονη βολιώτησα είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε απάτη. Τις δικογραφίες για τα ζώα στη Φάτνη ζήτησε ο Άριος Πάγος. Έκλεψε 400 ευρώ παγωτά και δεν θυμόταν τι τα έκανε. Ζέστη σκόνη και μετά βουτιά της θερμοκρασίας στη Μαγνησία. Πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Αυτά από την Μαγνησία. Και... μισό λεπτό τώρα να ψάξω να βρω τον ταχυδρόμο, έτσι, Θεσσαλία, για εδώ είπαμε δεν έχει. Ταχυδρόμος. Blackout έφερε το χάος. Πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότηση στο Βόλο. Καταστήματα και επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Στην Κουμουνδούρου έκλεισαν μαγαζιά καθώς δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Ταλαιπωρία σε ιατρία και τράπεζες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες πολιτικών. Ο Ρήγας Φαραίος πανηγύρισε τίτλο και άνοδο. Τερμάτισε δεύτερος, περιμένει τον επόμενο Ολυμπιακό Βόλου. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το θάνατο μυστήριο. Υπόθεση 37χρονου Γιώργου Σπαλάρη. Συγκίνηση για την απώλεια του Σπύρου Βλιώρα, ιστορικός τέλεχος του Πασόκ στο Βόλο. Χρήστος Μπουκόρος, πότε θα πληρωθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες πολιτικών, τι δηλώνει η αρχηγή των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Αυτά έχει ο ταχυδρόμος, με τον οποίο ολοκληρώσαμε την αναφορά στον τύπο. Τραγούδι, επανερχόμαστε.
1: Να παίξω δεν θα πάω, πάσω. Μη ambición es fuego, nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Αχ, με έπιασε ξαπίνεις. Κάτσε να βρω καμιά είδηση από αυτές τις, πώς το λένε, τις αστυνομικές, δικαστικές, τις περίεργες. Γιατί τα ποθενέσεις δεν λένε τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, αυτά που λένε τα ξέρουμε, τα είδαμε και πέρυσι και πρόπερσι, δεν αλλάζουμε τόσο εύκολα, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Αλλάζουν μάλλον προς το να γίνουν περισσότερα. Δεν αλλάζουν σαν συσχετισμοί δηλαδή, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που διάβασα που είναι από τον κύριο Μπουκόρο, τι λέει, πότε θα πληρωθούν οι αγρότες στην εκτινοτρότητα της Μαγνησίας. Για να δούμε. Μετά από εκτενή διάλογο με παραγωγούς και τα λοιπά, είχε επαφές και ότι ο Μάιος, λέει, και ο Ιούνιος θα είναι μήνες πληρωμών. Αφού εκτός από τα εκκρεμή τοπικά ζητήματα που αφορούν τη Μαγνησία και ολόκληρη Θεσσαλία, αναμένονται και πληρωμές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για κονδύλι. Να ξέρετε πάντως ότι όλες οι πληρωμές μετακινούνται προς το φθινόπωρο. Πάνε σιγά σιγά δηλαδή προς τα εκεί, να είναι προς τα εκεί κοντά. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, γιατί πάνε προς τα εκεί, σκεφτείτε εσείς. Πρόκειται για κονδύλι ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αφορά την αποζημίωση των παραγωγών, οι οποίοι επλήγησαν από τα μέτρα βιοασφάλειας για την ευλογιά και από τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου σε περιοχές που χτυπήθηκαν έντονα, όπως η Μαγνησία. Για τους παραγωγούς, λέει, που βρέθηκαν στην κόκκινη ζώνη της ευλογιάς, η αποζημίωση θα ανέρχεται σε 80 ευρώ αναστρέμα και πρόκειται να καταβληθεί τέλη Μαΐου ως πρώτες μέρες Ιουνίου. Αυτό είπαμε για το μυδική τριφύλι. Πάμε στην ενίσχυση για ζωοτροφές. Σε φάση σύνταξης, λέει, τη σχετική σκία βρίσκονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να καταβληθεί ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές. Θα πληρωθεί σύντομα περί τα τέλη Μαΐου. Θα υπολογίζεται κατά κεφαλή ζώου, ενώ θα είναι στο ίδιο ύψος με την προηγούμενη ενίσχυση. Αναπλήρωση εισοδήματος από ευλογιά. Για τους κτηνοτρόφους προχώρησαν, λέει, σε σφαγή των κοπαδιών τους λόγω της ευλογιάς. Θα καταβληθεί και το 26 αναπλήρωση εισοδήματος ύψους 70 ευρώ ένα ζώο. Η σύνταξη της σχετικής σκία προχωρά, πλην όμως τα συγκεκριμένα ποσά θα καταβληθούν πιθανότητα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όπως άλλωστε είχε γνωστοποιήσει προδημήνου ο βουλευτής της Μαγνησίας, ο κ. Μπουκόρος. Άλλες πληρωμές αποζημιώσεων. Σήμερα έχει και μια συνέντευξη, λέει, που θα παραχωρήσουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Χινάς, και ο διοικητής της ΑΔΕΟ, ο κ. Τσιλής, όπου πρόκειται να ξεκαθαρίσει λεπτομερώς και αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ενισχύσεων και αποζημιώσεων ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν στους παραγωγούς Μάιο, Ιούνιο και αρχές Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Μπουκόρου, θα αναφερθούν επίσης οι δύο υπουργοί και στο ζήτημα των αχρεωστήτως καταβληθέντων του 23, ζήτημα που έχει προκαλέσει θόρυβο μεταξύ των παραγωγών τις τελευταίες μέρες, γιατί τους ζητάνε λεφτά πίσω, γι' αυτό.

Τι έλεγα. Α, ναι, χθες έλεγα ότι πρέπει να γίνονται μετρήσεις στο νερό γιατί έχουν αρχίσει τα μπάνια του λαού. Και δεν θέλω να ακούσω πάλι για το πότε αρχίζει η κολυμβητική περίοδος και μέχρι τότε θα τις έχουμε κάνει και μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο αρχίζει και θα είναι όλα έτοιμα. Και ξέχασα. Και ευτυχώς εδώ το έχουν γράψει τα γεγονότα. Ξέχασα τα σκουπίδια, ρε παιδιά. Ξέχασα τα σκουπίδια. Τους τόνους, τους 55.000 τόνους που βρίσκονται εκεί στο λιμάνι, στην εκβολή του Ξηριά, από αυτή την παλιά τυχοματερή. Που έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γράψει επιθεωρητές περιβάλλοντος, έχουν γίνει αυτοψίες και ακόμα δεν έχουν βρει τρόπο και λεφτά για να τα πάρουν από εκεί. Τα έχουμε ανάγκη άλλα πράγματα τα χρήματα τώρα. Τι θα βγάλουν τα σκουπίδια από τον παγαστικό? Γιατί κάποιοι δεν είχαν φροντίσει να φτιάξουν σωστά αυτή την παλιά χωματερή που έκλεισε, αυτό το παλιό χαδά και άνοιξε με την πλημμύρα και πέσανε τα σκουπίδια μέσα. Τι ασχοληθούμε εμείς τώρα? Τι είμαστε εμείς, το λιμάνι, είμαστε ο Δήμος, είμαστε περιφέρεια, είμαστε όλοι μαζί. Γενικά, τώρα, όσο και σε αυτό έχει δίκιο εδώ πέρα, έχουν δίκιο το γεγονό, γιατί δεν ξέρω ποιος έγραψε το σχόλιο που λέει ότι άμα θες, η καλύτερη μέθοδος, το λέει έτσι ακριβώς, για να μην λυθεί ποτέ ένα πρόβλημα, είναι η διεύρυνσή του σε πολλούς ανευθύνο υπεύθυνος. Εντάξει. Λίγο έχει ο ένας, λίγο έχει ο άλλος, λίγο παραάλλος, λίγο εγώ δεν ξέρω, λίγο όχι, πρέπει να ασχοληθώ μόνο εγώ, διότι εγώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το αντικείμενο. Δεν μπορείς να ασχοληθείς εσύ, δεν κάνει να μιλάς εσύ. Απαράδεκτο να μιλάς εσύ. Εγώ θα βγω φωτογραφία δίπλα στον Περιφερειάρχη. Εγώ θα κάνω αυτό. Έχουμε και αυτό, μην το ξεχνάτε. Και αυτό παίζει ρόλο. Όσο πιο ανίκανοι είμαστε, τόσο πιο κοντά θέλουμε να είμαστε στους φωτογράφους και στις φωτογραφίες.

0: Λοιπόν, τώρα που τα θυμάμαι κι εγώ, μα δεν τα θυμάμαι εγώ. Μου τα θυμίζει ο κόσμος. Μου τα θυμίζει ο κόσμος που ζει δίπλα σε αυτά, οι πολίτες. Που τα κοιτούν, επειδή τώρα είναι και φρέσκα, καινούργια, φαίνονται και τα γράμματα, καινούργιες πινακίδες. Δεν είναι παλιές ξεβαμμένες, ξέρω εγώ, ξεθοριασμένες. Περνάνε από εκεί οι άνθρωποι, τα βλέπουν, τα διαβάζουν. Ας πούμε, βλέπεις εδώ μια πινακίδα που λέει «Οδός με ταξά» από πάνω. Έτσι, αυτά είναι πάνω σε ένα στήλο τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τις ΔΕΗ μπορεί να είναι και για τα τηλέφωνα. Δεν ξέρω τι στήλος είναι αυτός. Λοιπόν, εδώ βλέπεις τη μία πλευρά του στήλου λέει «Οδός με ταξά». Απ' την άλλη πλευρά λες «Οδός Σοφία στο Πάλι». Τι δουλειά έχει τώρα ο μεταξάς με τη Σοφία το Πάλι? Δεν ξέρω πόσοι ξέρετε και πόσοι μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Επίσης υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, ας πούμε από παλιά που έρχονται, Βασιλέως Παύλου. Τώρα βάλανε, είπαμε, και καινούργιες πινακίδες και τις βλέπεις καλά. Η Φρυδερίκης, ας πούμε, έχει γενικότερα ονόματα τέτοια τα οποία έρχονται από την ελληνική ιστορία. Μπορείς άμα θες να τα αλλάξεις, μπορείς άμα θες να τα αφήσεις έτσι και να βάλεις καινούργιες πινακίδες. Αλλά μερικά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Και ειδικά αν είναι έτσι όπως σας τα περιγράφω. Όχι εγώ δηλαδή. Οι πολίτες μου τα στείλανε. Τι κάνετε κύριε Μαστρογιάννη? Καλή σας μέρα κύριε Νίκο Μαστρογιάννη από τα Λεχόνια. Πώς τα πάτε?
1: Καλή σας μέρα. Αυτά τα ευράφελα και τα περίεργα συμβάντα με τους δρόμους δεν μπορώ να το καταλάβω. Για παράδειγμα, κατεβαίνοντας από το Πύλιο από τα Λεχόνια προς το Βόλο. Μπαίνουμε στα κάτω Λεχόνια, μπαίνουμε στον Βασιλέως Παύλου. Συνεχίζει ο δρόμος πάνω. Τις παλιές γραμμές, γίνεται 28 Οκτωβρίου. Τελειώνοντας ο πάνω δρόμος, το πάνω ρεύμα, ξαναμπαίνουμε στο Βασιλέως Παύλου και συνεχίζουμε μέχρι τη γέφυρα. Εκεί σταματάνε και τα κάτω Λεχόνια. Αυτά τα ευθεράπελα κανείς δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ναι, και αναφέρεται αυτό το όνομα, το συνταρακτικό για την εποχή μας, Σοφία Παύλου, Σοφία το Πάλι. Από το σχολείο των κάτω Λεχονίων, ο δρόμος κατεβαίνοντας προς τη θάλασσα, προς τα κάτω, δεν λέγεται Σοφία στο Πάλι, λέγεται Δημήτρη Αλεξόπουλου, του αποβιώσαντος δημάρχου παλαιότερα. Ενώ αυτή η προσωπικότητα έπρεπε να έχει αναδειχθεί. Η Σοφία το Πάλι ήταν μια φοβερή προσωπικότητα και ευεργέτης για την περιοχή των Λεχονίων.
0: Υπάρχει όμως ο δρόμος Σοφία στο Πάλι, ένας μικρός περνάει κάτω από το σπίτι... που είναι κοντά στο γήπεδο, ένα μικρό κομμάτι.
1: Ένα μικρό κομματάκι. Ναι. Ενώ θα έπρεπε αυτός ο δρόμος να συνδέσει το σχολείο με την περιουσία των τοπαλαίων. Να πάει μέχρι τη θάλασσα. Τι προσωπικότητα ήταν αυτή? Αν ζούσε και δεν την κρεμούσαν οι Ταυμαρχαλίτες και οι Γερμανοί, σήμερα εδώ θα είχαμε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Πάλι. Γιατί η περιουσία ήταν τεράστια, 400 στρέμματα είναι. Μια ευεργέτης και μεγάλη επιστήμονας, βοτανολόγος, είχε συνδεθεί με όλο το επιστημονικό δυναμικό της Ευρώπης. Μόνο και μόνο να φανταστούμε ότι στο Δημοτικό Σχολείο των Κάτω Λεχονίων υπάρχει αυτόγραφη υπογραφή αφιέρωση της φωτογραφίας του επιστήμονα του 20ου αιώνα. L'école de Lecogne, λέει ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Τέτοια στοιχεία, αντί να προβάλλονται, να προβάλλεται η προσωπικότητα αυτής της γυναίκας, εκμηδενίζεται.
0: Μα δεν είναι ωραίο να θυμόμαστε, ενώ το βασιλιά Κωνσταντίνο, ας πούμε, ξέρω εγώ τι άλλο, τον Παύλο, το Μεταξά, το άλλο την έχετε δει αυτή τη φωτογραφία?
1: Και το Μεταξά.
0: Όχι, που είναι ο Μεταξάς και από πάνω είναι η άλλη ταμπέρα που λέει Σοφία το Πάλι.
1: Δεν το έχω πει.
0: Α, δεν το έχετε δει αυτό. Είναι πάνω σε ένα στήλο. Α, θα σας τη στείλω να τη δείτε. Είναι μνημείο αυτή η φωτογραφία. Λοιπόν.
1: Και μην πηγαίνουμε πιο πέρα για την ονοματοδοσία. Αυτός ο Κιτς καταράκτης ερχόμενος από Βόλο προς τα κάτω Λεχόνια, δίπλα στη γέφυρα Βρύχωνα. Η γέφυρα Βρύχωνα είναι η πρώτη γέφυρα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα με μελέτη του Πολυτεχνείου και του Πρίτανη Κατερώνη τότε με οπλισμένο σκυρόδερμα το 1903. Αντίθετα μπροστά βλέπεις έναν καταράκτη με νερά που τρέχει πάνω από τη γέφυρα τώρα. τι καταστάσεις, να μας θυμίζει τον Ντάνιελ, το βάλαν αυτό. Γιατί το βάλαν, δεν ξέρω. Αντί να αναδείξουν αυτό το ιστορικό στοιχείο για τα κάτω λεχόνια, το εκμυδενίζουν.
0: Μα συγγνώμη, για να ξέρουν ότι αυτό είναι ιστορικό στοιχείο, πρέπει να το έχουν μελετήσει, πρέπει να έχουν μορφωθεί, πρέπει να κάποιος να τους το πει, πρέπει κάποιοι να μαζέψουν, ξέρω εγώ, υπογραφές, να το πάνε και πάλι με την παρούσα δημοτική αρχή δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να περάσει. Αλλά εγώ λέω να γίνει η προσπάθεια. Δηλαδή οι λεχονίτες, άμα θέλετε να αλλάξετε αυτά τα ονόματα και να αναδείξετε, να κάνετε κάποιες προτάσεις, ας πούμε. Όλοι μαζί να μαζευτούν υπογραφές, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πως αλλιώς. Συλλόγους εσείς εκεί εξοραϊστικούς δεν έχετε? Κάποιος να ασχοληθεί με αυτά τα τρομερά ευτράπελα, γιατί εδώ γίνανε καινούργιες πινακίδες. Κάποια χρήματα δόθηκαν, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις και μπήκαν πάλι αυτά. Μα ακριβώς, επειδή είναι φρέσκα. Μα αυτό λέω και εγώ, ότι είναι καινούργιες. Άρα θα πει ότι δεν ενοχλείται κανένας από αυτό. Δηλαδή, εκτός από ελάχιστα άτομα που με πήραν να μου πούν καλά, κανένας δεν ξέρει ιστορία, καλά δεν ξέρει κανένας τι είναι αυτό, καλά δεν ξέρει κανένας τι είναι εκείνο. Όχι, δεν ξέρει. Ή και να ξέρει, όπως είπατε κι εσείς, θέλει να το υποβαθμίσει. Και επιθυμεί να φαίνεται κάτι άλλο.
1: Ο υπότιτλος του βιβλίου του Γιάννη Μαντίδη, «Φιλιά στη μνήμη», Σοφία το πάλι, «Φιλιά στη μνήμη», είναι όλη η ιστορία. Προσπαθεί να μπει φιλιά σε αυτή την κατάσταση. Ένα άλλο παράδειγμα. Στα κάτω λεχόνια, η πλατεία πριν από την εκκλησία είναι δωρεά της οικογένειας Καβούρα. Η οικογένεια Καβούρα μετά τον εμφύλιο πήγε Αγγλία και δεν έχει ξαναφανεί. Ονομαζόταν επί Αλεξόπουλου, Δημήτρη Αλεξόπουλου του μαθηματικού, πλατεία Καβούρα. Τώρα σιγά σιγά πάει να εκμυδινιστεί και αυτή και λέγεται πλατεία Αγίου Γεωργίου Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Αντί να πάμε μπροστά, δυστυχώς πάμε πίσω και δεν ξέρω πώς το πίσω.
0: Και υποθέτω ότι όσο περνούν τα χρόνια, οι πιο νέοι θα τα ξεχνούν αυτά τα πράγματα. Άμα δεν τα λένε οι παλιότεροι, άμα δεν ασχολούνται οι παλιότεροι για την ανάδειξη αυτών των πραγμάτων, δεν ξέρω οι νέοι πόσο τα γνωρίζουν. Δηλαδή, πόσος κόσμος τώρα ξέρει, ας πούμε, τον Άινιστο, το Γιάννη το Μαντίδη, το βιβλίο του αυτό, ή ξέρω εγώ τα αρχεία που έχετε εσείς για εκείνο το θέμα ή για το άλλο. Δεν ξέρω πόσος κόσμος πλέον ασχολείται με αυτά. Και πόσο αυτός ο κόσμος ακόμα θα υπάρχει. Γι' αυτό λέω, όσο κόσμος αυτός υπάρχει, να γίνει μια προσπάθεια να φανούν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν έχουν ανταπόκριση. Υπήρχε ένα σύλλογο στα κάτω λεχόνια. Πολιτιστικό σύλλογο, πολιτιστική κίνηση, τώρα τελευταία λόγω αδιαφορίας δυστυχώς του κόσμου και ενός εσωτερικού πολέμου που γίνεται εκεί στην περιοχή, έχει σιγά σιγά σβήσει και νομίζω δεν λειτουργεί πλέον. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ο Κεμάλ, που τον είχατε και προηγούμενα.
0: Δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση χάνεται και η τοπική ιστορία, γιατί μιλάμε που δεν είναι μόνο τοπική ιστορία τώρα, εντάξει, αυτή είναι άλλη εμβέλεια. Αυτά τα ονόματα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλη εμβέλεια. Λοιπόν, γιατί κάποιος να θέλει να θυμάται το Μεταξά και από πάνω να έχει και τη Σοφία το πάλι, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ, ας πούμε. Εντάξει. Ελλάς.
1: Δυστυχώς, ναι. Αυτά γίνονται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, χαμογελάμε, πικρά χαμογελάμε, φίλοι ακροατές. Δείτε τα λίγο αυτά, γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα. Το παρελθόν και τα λάθη που κάνουμε εμείς ή οι προγονείς μας ή οτιδήποτε άλλοι, τα αναγνωρίζουμε και προχωράμε, εντάξει. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τα ποδοπατάμε. Δεν χρειάζεται να τα αποδοπατάμε. Απλά να τα αναγνωρίζουμε και να αναδεικνύουμε αυτά που είναι καλά. Ξέρω εγώ τι να πω, ας πούμε. Αλλά ο εσωτερικός πόλεμος που είπατε, εντάξει, έχετε κι εσείς μια ιστορία κάπως εκεί πέρα, στην περιοχή.
1: Όχι στο σύν, στο πλήν.
0: Στο πλήν. Λοιπόν, εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας.

Λοιπόν, τι λέει, αγωνιστική, όχι αγωνιστική είναι παιδιά, δεν ξέρω τι έχουν πάθει μηχανές σήμερα. Τέλος πάντων, μπορεί να με ρωτάω εγώ σωστά. Πάμε τώρα για να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Ethnos Radio και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έφραγμα σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες, που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα στις κατοικών έρευνες κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο, που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Σε οριακό σημείο, οι διεθνείς προσπάθειες για το τερματισμό της σύραξης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε μεταβδελμία στην τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια και προειδοποιώντας για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης, που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Το Brent έφτασε τα 104,51 δολάρια το βαρέλ. Το αμερικανικό αργό άγγιξε τα 98. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναύση πλοία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, ώστε να συζητηθούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι επιβάτες αποβιβάστηκαν, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός. Ωστόσο, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας, καλώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας, με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική μέσα από το Eurovision Fan του Netflix.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Νίκο Καμπούρη, για να δούμε λίγο ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε από ό,τι φαίνεται, καθώς πλέον δεν θα λειτουργεί. Δεν ξέρω, την ξυλώσατε αυτή την στρατιωτική γέφυρα στο ρέμα του Αγίου Ιωάννη στο Πήλιο, κύριε Καμπούρη? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Δεν ολοκληρώθηκε, απλά είναι στα πλαίσια του χρονογράμματος αποκατάστασης,
0: ναι,
1: του σημείου εκεί το οποίο έχει αναλάβει, είναι μέσα στα έργα του Υπουργείου Υποδομών.
0: Ναι.
1: Εκεί ο ανάδοχος βρίσκεται σχεδόν εδώ και περίπου 2 μήνες, ίσως και κάτι παραπάνω, με ένα χρονοδιάγραμμα που περάτωσε στις 36 του 26. Ήταν ένα προγραμματισμένο, μια προγραμματισμένη κίνηση αυτή που έπρεπε να γίνει, καθώς όλα γίνονται, ξέρετε, βάσει χρονοδιαγράμματος, όπως είπα και προηγουμένως. Μας ζητήθηκε από τον ανάδοχο, γιατί και εμείς και ο Δήμος εκεί είχε ευθύνη όσον αφορά την τοποθέτηση γέφυρα στα τέλη του 24. Οπότε εκεί προβήκαμε τις απαραίτητες ενέργειες, ταυτόχρονα και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο είναι στην αρμοδιότητά του το συγκεκριμένο υλικό, και με την συνδρομή τη δικιά μας, διότι και εμείς είχαμε μια συμμετοχή εκεί και στην τοποθέτηση. Οπότε έγινε ταυτόχρονα μια κίνηση, ήταν μια συνεργασία του αναδόχου, του στρατού και του Δήμου, ώστε να απομακρυνθεί η στρατηγική γέφυρα και στη θέση της να γίνει πλέον μια σταθερή μόνιμη γέφυρα, διλύσει κατεύθυνσης από ό,τι ξέρω και φαίνεται και όπως έχουμε ενημερωθεί, διπλής κατεύθυνσης και θα περιλαμβάνει και διάβαση πεζών μέσα στις επόμενες 25 με 30 ημέρες. Δηλαδή εκεί θα υπάρξει μια δυσκολία στην μετάβαση όσον αφορά το κομμάτι της οδικής πρόσβασης. Όποιος θέλει να περάσει από τον Άγιο Ιωάννη στο Παπανερό θα περνάει μέσω της πεζογέφυρας, της χάρτ πλέμμα, της ξύλινης πεζογέφυρας που βρίσκεται πάνω ακριβώς.
0: Ναι, χωρίς αυτοκίνητο δηλαδή.
1: Χωρίς αυτοκίνητο. Χωρίς αυτοκίνητο. Ναι. Η πρόσβαση Παπανερό θα γίνεται μέσω μούνεση και η πρόσβαση στον Άγιο Ιωάννη θα γίνεται όπως γίνεται κανονικά από το κεντρικό οδικό δικτύο.
0: Αλλά όπως είπατε, αυτό θα μέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι την καυτή, ας την πούμε, θερινή περίοδο, θα ολοκληρωθεί από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό είναι. Αυτό και όλες οι κινήσεις γίνονται γρήγορα,
0: ναι,
1: και μεθοδευμένα. Δηλαδή μας δόθηκε η πληροφορία, δηλαδή μας ζητήθηκε από τον ανάδοχο πριν από περίπου 10 ημέρες. Θέλει λίγο συντονισμό, αυτό καταλαβαίνετε, ώστε να έρθει εδώ η υπεύθυνη να δουν πώς θα γίνει η αποκαθήλωση της γέφυρας,
0: ναι,
1: πού θα συνδράμει ο ανάδοχος, πού θα συνδράμει ο Δήμος. Συντονιστήκαμε λοιπόν και χθες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε πει την Παρασκευή, αλλά θεωρήσαμε έτσι καλύτερο να αφήσουμε και το βιβλίο να κινηθεί λίγο ο κόσμος, που αυτόν τον καιρό από το Πάσχα και μετά υπάρχει μια σχετική κινητικότητα και επισκεψιμότητα στην περιοχή, να μην ταλαιπωρηθεί δηλαδή,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την εβδομάδα τα μέγιστα, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσει γρήγορα το έργο, ώστε να αποκτηθεί,
0: ναι,
1: κιόλας.
0: Ωραία. Τι ήθελα να πω. Πρόσφατα, πέρυσι το καλοκαίρι, προς το τέλος δηλαδή, είχα περάσει από αυτή τη γέφυρα και είδα και τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ήταν και λίγο χαζοεπικίνδυνη. Αποφεύγουμε να περάσουμε, μια και ήταν το καλοκαίρι, ειδικά επειδή είχε πολλή κίνηση. Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι καλό που έστω και τώρα θα γίνει η άλλη γέφυρα. Άλλα έργα εκεί στην περιοχή, γιατί εκεί τι έχετε σε κρεμότητα, δηλαδή όχι τα κάνετε εσείς. Εννοείται ότι τα κάνει η κεντρική κυβέρνηση.
1: Στα πλαίσια των αποκαταστάσεων, ναι, του Υπουργείου, ο ανάδοχος συνεργεί σε πάρα πολλά σημεία αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Έχουν τελειώσει όλα τα σημεία αποκατάστασης, αν όχι όλα, το 95% του τμήματος Μεχάνια Κισός,
0: ναι,
1: εκεί όπου είχε παρέμβει. Έχουν γίνονται αποκαταστάσεις στα τμήματα Αγίου Δημητρίου, Αγίου Ιωάννη. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι τώρα όλο το βάρος που έχει πέσει εκεί στο ρέμα του Αγίου Ιωάννη, στην γέφυρα, στην πεζογέφυρα, ώστε να μπορέσουν να είναι εντός χρονοδιαγράμματος για να παραδώσουν και το έργο, ό,τι το δυνατόν στο μεγαλύτερο του μέρος, γιατί μετά ξεκινάμε και ανεβαίνουμε στο κεντρικό οικοδίκτυο. Δηλαδή, έχουμε τη γέφυρα της Μαυρούτσας, έχουμε τη γέφυρα στο Χαλανόρεμα, έχουμε τη γέφυρα στο Καρκερινό, στο Πουρί, τμήματα του δρόμου μεταξύ την είσοδο της αγοράς. Υπάρχουν και κάποια, αυτά όπως τα λέμε εμείς, τυφλά ή όρφανα σημεία, γιατί στην περίοδο της καταγραφής, εκεί που στην ουσία έγινε ο καταμερισμός των έργων και ποιος θα αναλάμβανε να κάνει τι, υπήρξαν κάποια σημεία της επαρχιακής οδού που δεν είχαν συμπεριληφθεί ούτε τον ανάγκο ούτε την περιφέρεια. Εμείς ήμασταν υπεύθυνοι μόνο για τις πρόχειρες αποκαταστάσεις και για τις μόνες. Οπότε το τελευταίο τρίμηνο δόθηκε μία έμφαση τετράμηνο και σε αυτά τα τμήματα, τα οποία συμπεριλήφθηκαν κάποια τα πήρε η Περιφερειακή Ενότητα της Κυβωρίου Σποράδων και κάποια τα πήρε το Υπουργείο Υποδομών. Οπότε θα υπάρχει μια συνεχή εξέλιξη των έργων και εντάξει, δεν σας κρύβω ότι από όσο συζητάμε και από όσο βλέπουμε και με την πορεία θα πάρει λίγο καιρό έτσι, μέχρι να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και τα 136 αρχικά, γιατί στο ενδιάμεσο μπήκαν και άλλα μικρότερα που συμπληρώνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Τελικά θα γίνουν όλα αυτά τα οποία είχατε πει ή έχει γίνει επιλογή με βάση προτεραιότητα και αφήνονται κάποια για κάποια άλλη στιγμή, ας πούμε?
1: Όχι, η προτεραιοποίηση, κυρία Μανώλη, έχει να κάνει με το εξής. Επειδή αυτά τα έργα χρηματοδοτούνται από δύο, στην ουσία από δύο πηγές, ένα το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα από την εσωτερική χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Δεν επιλέγησαν, απλά δόθηκαν όχι προτεραιότητα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι σωστή λέξη, γιατί μπορεί να ακουστεί και λίγο κάπως. Επειδή χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι εκφράσεις, οι οποίες εμένα προσωπικά δεν με εκπροσωπούν, δεν με εκφράζουν. Γιατί ο ανάδοχος αποφάσισε τι μπορούσε να τελειώσει μέχρι τις 36. Το σημείο, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννη, ήταν ένα σημείο που μπορούσε να δράσει χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο περιφερειακό του Αγίου Ιωάννη. Οι συνθήκες, οι καιρικές, παρότι ήταν δύσκολες, τα κάτω ψέματα, δηλαδή, δεν ευνόησαν την πορεία των έργων. Και οι συχνές βροχοπτώσεις και η κακοκαιρία που κράτησε. Εδώ, εμείς μέχρι το Μάιο, ακόμα οι αρχές Μαΐου, οι θερμοκρασίες ήταν πολύ χαμηλές. Παρ' όλα αυτά, δόθηκε έτσι ένα βάρος σε σχέση με το τι χρόνο είχε να δράσει ο ανάδοχος. Τώρα, από εκεί και πέρα, ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει και το εξής προγραμματισμός. Δηλαδή, μετά από τον Αγιάννη, βάσει προγράμματος και αν, αν δεν αλλάξει κάτι, δηλαδή να κινηθεί προς άλλο σημείο η εταιρεία, πάμε στο ρέμα του Κισού, της Μαυρούτσας που λέμε, που ενώνει το Μούρις με το Κισό. Εκεί έγινε όλο αυτό το έργο στον Άγιο Ιωάννη, ώστε να μπορέσει να γίνει εκεί παραλιακά πλέον, γιατί εκεί θα κοπεί για κάποιους μήνες. Οπότε, κοιτάμε ταυτόχρονα να δούμε τι εξυπηρετεί σε σχέση με τη συνδεσιμότητα των χωριών. Μετά πάμε στη Μακρυράχη. Αν κλειστεί η Μακρυράχη και η Μαυρούτσα, σημαίνει ότι κάποια χωριά θα μείνουν αποκομμένα. Γι' αυτό και δόθηκε επιτότητα στο Χάνια Κισός, για να υπάρχει εύκολη προσβασιμότητα από τα χωριά, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος, όπως είναι το Ανήλιο, όπως είναι ο Κισός, να μπορούν να φτάσουν στο αστικό κέντρο του Βόλου. Δηλαδή, όλα γίνονται με μία ευθόδευση όσον αφορά και σε σχέση και με την εξυπηρέτηση των πολιτών, των μόνιμων κατοίκων και των πρωταρχικών αναγκών που έχουμε. Δηλαδή, ασφάλεια, υγεία, να μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα μαζί.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, άρα δηλαδή και όλο το 26 και από ό,τι κατάλαβα και το 27 θα συνεχίζονται
1: και αυτά. Το 28, και το 28 και το 29.
0: Ναι, έχετε δρόμο μπροστά σας, είναι αλήθεια.
1: Ξέρετε, υπάρχουν σημεία που ακόμα αυτό που λένε στην ορολογία της μηχανικής δουλεύουν, είναι ενεργά. Δηλαδή, ακόμα μέχρι και πριν από ένα μήνα, δύο, σε κάποια σημεία παίρνονταν δοκίμια για να δουν πώς λειτουργεί το πέδαφος σε σχέση με τις προμελέτες που έχουν γίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συνεχής αγώνας αυτός.
0: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως αυτό το έδαφος έστερνε και πριν τον Ηλίας και τον Ντάνιελ και ίσως τώρα περισσότερο, ανάλογα με το τι νερό έχει απορροφήσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι.
1: Βέβαια, ότι... και είναι και σημεία που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη ακόμα το.
0: Ναι, τα φαινόμενα. Και ήμασταν τυχεροί. Αυτό που ήθελα να πω, που τα ύψη βροχής ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, δεν είχαμε τόσο πολλά από τότε και μέχρι τώρα, ας πούμε. Εντάξει, έπεσαν βροχές, αλλά ίσως τελικά. Ήμασταν τυχεροί, διότι δεν ξέρω τι θα γίνονταν έτσι όπως έχουν καθυστερήσει να γίνουν αυτά τα έργα, ας πούμε.
1: Είχαμε red alert λέμε και εμείς, προστασία το προηγούμενο διάστημα. Έπεσαν σημαντικά οι ψυχοχείς σε σχέση με άλλες περιοχές. Νομίζω ότι εδώ κάποιος που θέλει να μας βάλει στην πρωτιά, ο Δήμος Αγοράς Μονεσίου και ιδιαίτερα η περιοχή της Αγοράς εκεί, το Ντάνιλ μετά φαίνεται ότι κρατάει μια υψηλή θέση σε σχέση με τα ψυχοχείς που το νερού που πέφτουν. Παρ' όλα αυτά όμως δουλεύει το σύστημα, δηλαδή φαίνεται ότι δεν μας έχει επηρεάσει, δεν έχει δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα. Κρατάει όμως σε γρήγορση τα υπάρχοντα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Ναι, αυτό είναι. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή σας μέρα, να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και πριν από μερικές ημέρες, ο Διευθυντής Παραγωγής αφέθηκε και το δεύτερο επιτελικό στέλεχος, ο Γενικός Διευθυντής Βιομηχανίας Βιολάντα, μετά τη χθεσινή απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων. Τα δύο στελέχη της επιχείρησης είχαν κληθεί από τις αγγελικές αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φωνική έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 26 Ιανουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Το Γενικό Διευθυντή του Εργοστασίου ορίστηκε εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και δήλωση παρουσίας κάθε 15 μέρες στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Παράταση 3 μηνών δόθηκε στην προκαταρκτική εξέταση για το θάνατο του 34χρονου Γιώργου Πασπαλάρη, που είχε βρεθεί νεκρός τον Οκτώβριο του 24 στο Βόλο. Κρίσιμες θεωρούνται οι βιοχημικές εξετάσεις ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναμένονται για την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η απόφαση απένταξης δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη να κάνει λόγο για σοβαρή εξέλιξη που αφήνει μετέωρο το σχεδιασμό κρίσιμων υποδομών για το Θεσσαλικό Κάμπο. Πρόκειται για το έργο εξυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυροπού στην Καρδίτσα, αλλά και για το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Λάρισας Ορφανών Καρδίτσας, δύο παρεμβάσεις που είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρό Ζέρβα, δήλωσε ότι 3 από τα 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση των αναδόχων και την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ αυτών είναι και τα έργα που αφορούν Θεσσαλία. Με σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο Βόλου παρά τις οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυξημένα μέτρα φύλαξης μετά το περιστατικό στο Ειρηναδικείο Αθηνών. Η πύλη ελέγχου δεν λειτουργεί, ενώ υπηρετούν μόλις 4 δικαστικοί αστυνομικοί. Το θέμα θα εξεταστεί σε συνεδρίες Επιτροπής Κτηρίου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέμα βανδαλισμών βρέθηκαν χθες το πρωί εκπαιδευτικοί και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Λάρισας, με ξυλωμένους τοίχους, με στίβα σκουπιδιών και καταστραμμένων θρανίων να φράζει την είσοδο σε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Ο Δήμος κίνησε νομικές διαδικασίες. Στο μεταξύ, άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές για τρίτη φορά χθες και στην εξωτερική μόνωση τοίχου στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ έχει ξυλωθεί και τμήμα της περίφραξης στην παιδική χαρά της πλατείας Μίκη Θοδωράκη στην Οδό Βόλου. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες κατεδάφησης μόπληκτων και επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Τερνάβου στο πλαίσιο της τελικής φάσης των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός του 2021. Οι πρώτες εργασίες πραγματοποιούνται στο Δαμασούλι, ενώ τις επόμενες ημέρες οι κατεδαφίσεις θα συνεχιστούν στο Δαμάση, όπου εντοπίζεται το κύριο πρόβλημα, και συνέχεια στις υπόλοιπες πληγήσεις περιοχές του Δήμου. Επιτακτική χαρακτηρίζει την ανάγκη άμεσης πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων σε κλινικές ΤΕΠ και μονάδες θετικής θεραπείας το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, υπενθυμίζοντας ότι το νοσοκομείο βρέθηκε το 25 στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε επισκέψεις στα ΤΕΠ με 126.593 ασθενείς. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συνεχώς αυξανόμενη πίεση έχει οδηγήσει το προσωπικό και τις δομές στα όρια τους. Στα Τρίκαλα, χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για καταγραφή αναγκών του νοσοκομείου Τρικάλων και ανακοινώσει χρηματοδότηση εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει σήμερα ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, με τίτλο «Από την κλινική πράξη στο ψηφιακό μετασχηματισμό της νοσηλευτικής». Στο αρχείο τέθηκε προκαταρκτική εξέταση για τα πόνι στην Χριστουγεννιάτικη Φάτνη του Δήμου Βόλου, καθώς δεν προέκυψαν αξιόπινες πράξεις ή κακομεταχείριση των ζώων. Παράλληλα, η εισαγγελέα του Ριουπάγου ζήτησε ενημέρωση για σχετικές δικογραφίες των τελευταίων 3 ετών μετά από καταγγελίες φυλοζωικών οργανώσεων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 25χρονος στο Βόλο για διαδοχικές κλοπές από περίπτερο, με τελευταία την αφαίρεση παγωτών αξίας 400 ευρώ. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ενώ δήλωσε ότι επιδιώκει να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ξεκινάει η απομάκρυνση της ρεωτικής γέφυρας στο ρέμα Αγίου Ιωάννη, που είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά τις καταστροφές Θεομηνίας Ντάνιελ. Στη θέση της θα κατασκευαστεί μόνιμη γέφυρα στο πλαίσιο έργων αποκατάσταση του Υπουργείου Υποδομών υπό την επίβλεψη του αναδόχου, όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Νίκος Καμπούρης. Με αφορμή περιστατικά φασιστικών συνθημάτων από μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέλασης 25ης Μαρτίου στο Βόλο, αλλά και την εμφάνιση ακροδεξιών μηνυμάτων σε σχολεία της πόλης, συγκροτείται το αντιφασιστικό δίκτυο Παιδείας Μαγνησίας Ασίας με στόχο, όπως επισημαίνεται, την οργάνωση ενός μετώπου απέναντι στη διάδοση φασιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων στη νεολαία. Πρωτιά κατέκτησε ο μαθητής της Β' Λυκείου του Γυμνασίου Λυκείου Ευξηνούπολης Γεώργιος Μάριος Χρυσοστόμου στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει ευρωεκατομμυριούχος» που διοργάνωσε το ΓΕΛ Αλμυρού. Απάντησε σωστά σε 10 ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας μόνο μία βοήθεια, κάνοντας περήφανη τη σχολική κοινότητα. Ενημερωτική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων της Λάρισας διοργανώνουν σήμερα στις 10 οι Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Παιδείας με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της γωνιάς ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία έξω ακριβώς από το Μουσικό Σχολείο. Εθελοντική δράση στις όχθες του Λιθέου Ποταμού σε συνεργασία Δήμου Τρικαίων, της Λίντρε Λάς και του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Δεν μ' ακούει η κυρία Κάγκελου. Παναγιώτη. Κυρία Κάγκελου, μ' ακούτε?
1: Ναι, βεβαίως ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Εγώ τώρα σας άκουσα, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύετε.
1: Το Δημοκρίτιο.
0: Το Δημοκρίτιο, μπράβο, το Δημοκρίτιο.
1: Στην Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Στην Ξάνθη, που έκανε και όλη αυτή τη δράση στο πλαίσιο προγράμματος,
1: μάλιστα,
0: έτσι. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Να μας τα θυμίσετε λίγο και να μας πείτε πώς πήγε χθες. Είχατε ανταπόκριση, ήρθε κόσμος, έχετε κάποιες πρώτες ενδείξεις?
1: Ήρθε χθες, ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήρθαν πάνω από 200 άτομα στην Κάρλα, εκεί που είχαμε στήσει ένα πάρα πολύ ωραίο event και αισθητικά ήταν πολύ ωραίο. Το πρωί-πρωί ήρθαν σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, και μετά ήρθαν, ας πούμε, ενήλικες. Είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι ίδιοι, να κάνουν καταγραφές τόσο από ψάρια, τα οποία τα είχαμε αλλιεύσει τη νύχτα εμείς, όπως επίσης από πλανκτόν, από πουλιά, τα πάντα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, η εκδήλωση έγινε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού έργου Horizon, του Future Lakes, στο οποίο η Κάρλα είναι μία από τις 6 περιοχές μελέτης,
0: ναι,
1: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Τώρα, κάποια από αυτά που παρατηρήσατε, υπάρχουν κάποια πράγματα, αποτελέσματα που μπορούμε να πούμε, ή θέλετε ακόμη να περάσει καιρός για να τα...
1: Κοιτάξτε, ναι, πρέπει να δούμε εμείς τις καταγραφές,
0: ναι,
1: αλλά αυτά που παρατηρήθηκαν ήταν ό,τι έβλεπε ο κόσμος στο πεδίο, στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή τα πουλιά πραγματικά χτες ήταν σαν να υπήρχε μια συμφωνία. Είχε πάρα πολλά πουλιά. Μάλιστα, είχαμε καλέσει και ειδική επιστήμονα η οποία κάνει δακτυλιώσεις, δηλαδή περνάει ένα δαχτυλιδάκι στο πόδι από το πτηνό, έτσι ώστε να παρακολουθούμε τις κινήσεις του. Καταφέραμε και και δακτυλιώσαμε και πουλιά. Επίσης τα ψάρια, ο κόσμος ενδιαφέρεται, ξέρετε, γιατί ας πούμε το πλανκτόν δεν είναι κάτι που το βλέπει για να το αναγνωρίσει, για να ενδιαφερθεί. Ενώ στα ψάρια, επειδή ακριβώς υπήρχε και η παράδοση στην Κάρλα με τα ψάρια και όλα αυτά, ξέρετε, μεταφέρονται σαν προσωπικό βίωμα από παππούδες σε πατεράδες σε παιδιά, έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, χρησιμοποίησαν δειγματολήπτες, χρησιμοποίησαν απόχες, νομίζω ότι πέρασαν μία μέρα παραγωγική στο πεδίο. Και θέλω να σας πω αυτό που σας είχα πει, ότι δεν είναι ότι μόνο γίνονται επιστήμονες έστω για μία μέρα. Συμμετέχουν σε αυτό που λέμε επιστήμη των πολιτών. Γίνονται επιστήμονες και κάνουν καταγραφές. Οι καταγραφές, ο κόσμος, οι συνάδελφοι που είχαμε εκεί για να βοηθάνε, είναι πιστοποιημένοι. Δεν είναι δηλαδή ότι το είδε η Ιφηγένεια η Κάγκαλου και είπε και το ψάρι και το πτηνό και το πλανκτό. Πώς μπορεί να τα ξέρει αυτά, να ξέρει την ταξινομία ένας άνθρωπος? Υπάρχουν ολόκληροι επιστημονικοί κλάδοι. Εμείς λοιπόν είχαμε πιστοποιημένους ερευνητές, επιστήμονες, ένας για τα ψάρια, ένας για τα πτηνά, ένας για το πλανκτό, ένας για την ποιότητα του νερού, έτσι ώστε να επιβεβαιώνουν την παρατήρηση του κάθε ενός πολίτη.
0: Ναι. Άρα τώρα όλα αυτά θα τα έχετε συγκεντρώσει, θα εκδοθούν?
1: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στα κινητά μας και στα κινητά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί κατέβασαν εφαρμογές ο κόσμος. Τους είχαμε ενημερώσει, κατέβασαν ειδικές εφαρμογές για το κάθε ένα από αυτά. Ναι. Αυτά λοιπόν έχουν καταγραφεί σε ευρωπαϊκή βάση δεδομένων και θα γίνει η αξιολόγηση.
0: Α, μάλιστα. Αυτό τώρα δηλαδή θα είναι κοντά στην ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι σε ένα μήνα?
1: Είμαστε, ναι, σε ένα μήνα περίπου, σε ένα μήνα, ακριβώς.
0: Ναι, ωραία. Και ολοκληρώνεται με το πρόγραμμα.

0: Όχι,
1: αυτό που,
0: όχι, όχι κυρία Μανώλη, έχουμε ακόμα, είμαστε περίπου στη μέση του έργου.
1: Ναι.
0: Τώρα, όπως είπατε και εσείς, είμαι σε καθοδόν για ένα δεύτερο event που έχουμε σήμερα στη Λάρισα, αλλά ένα πιο κλειστό, έτσι, το οποίο αφορά πολύ στενούς stakeholders, μια ομάδα οι οποίοι, τους οποίους τους συναντά, μια ομάδα από τοπικούς εμπλεκόμενους, έτσι,
1: ναι,
0: τους οποίους συναντάμε από καιρό εις καιρόν, συζητάμε επί συγκεκριμένης ατζέντας, εμείς μετά κάνουμε την επεξεργασία, τους ξαναβλέπουμε για να διορθώσουμε, για να επαναπροσδιορίσουμε. Το πρόγραμμα αυτό δίνει, όπως και όλα πια τα ευρωπαϊκά έργα που αφορούν το περιβάλλον γενικότερα,
1: ναι,
0: δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε η γνώμη των πολιτών,
1: ναι,
0: και ιδιαίτερα η γνώμη των ενημερωμένων πολιτών, αυτών των οποίων, αυτούς τους οποίους λέμε και που είναι εμπλεκόμενοι, οι stakeholders. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να αξιολογήσουμε την άποψή τους για οτιδήποτε μελλοντικό σενάριο διαχείρισης για την Κάρλα. Είναι η προσέγγιση αυτή που λέμε από κάτω προς τα πάνω, η bottom up. Όχι ότι εμείς τα ξέρουμε όλα, οι επιστήμονες, πάρτε αυτό το σχέδιο και κάντε ό,τι νομίζετε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχει μεγάλη σημασία αυτός όλος ο κόσμος, ενώ οι stakeholders αλλά και οι απλοί πολίτες έχουν να μας εμβολιάσουν εντός εισαγωγικών με πολύτιμη εμπειρία.
1: Ναι. Ωραίοτατα. Ναι. Άρα σήμερα έχετε αυτή τη συνάντηση.
0: Σήμερα
1: και
0: έχουμε αυτή τη συνάντηση στη Λάρισα, ναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και θα σας ενημερώσουμε. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμάς μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και ειδικά η χθεσινή μέρα θα πρέπει να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ωραία, ναι, ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μανώλη, και εσάς και το σταθμό.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο όμως, φίλες φίλοι, να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη, που κινούνται στα εικαστικά μας πράγματα. Να σας πούμε λοιπόν αρχικά ότι μετά τη δυναμική της παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση Human Hands συνεχίζει το ταξίδι της στο Βόλο, παρουσιάζοντας τη νέα θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft. Η έκθεση παρουσιάζεται στο κέντρο τέχνης Giorgio De Chirico. Το Human Hands αποτελεί μια εξελισσόμενη καλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει στη χειροποίητη δημιουργία, την υλικότητα και τη συλλογική εμπειρία, συνδέοντας πόλεις, καλλιτέχνες και ιδέες μέσα από διαδοχικές εκθεσιακές ενότητες. Στο Βόλο, το project μετατοπίζεται από τη δύναμη της χειρονομίας προς την ποιότητά της. Το Stay Soft λειτουργεί ως πρόταση που επαναπροσδιορίζει την έννοια της απαλότητας, όχι ως αδυναμία, αλλά ως συνειδητή, ενεργή στάση απέναντι στον κόσμο. Η συγκεκριμένη έκθεση θα συνεχιστεί ως τις 16 του μήνα και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Να σας θυμίσουμε ακόμη ότι η έκθεση έργων της Τέρι Νικολιάδη με τίτλο Φύσης παρουσιάζεται στο χώρο τέχνης Δέλτα, στη Χατζιαργύρη 4 και η Άσονος. Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά και όλα όσα εσωκλεί ο τίτλος της έκθεσης. Η συγκεκριμένη έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαΐου και σήμερα μπορείτε να την επισκεφτείτε 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι συνεχίζεται ως τις 17 Μαΐου η έκθεση έργων του Αστέρι Γκέκα με τίτλο «Δέντρα μετάματα» στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση έργων με αναφορές σε τοπόσημα και πρόσωπα της πόλης, τα οποία αφηγούνται ιστορίες και συναισθήματα 30 και πλέον χρόνων. Η έκθεση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου με την επιμέλεια του διδάκτορα ιστορίας της τέχνης Νίκου Γρεκού. Σήμερα Τρίτη, το Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι ανοιχτό μόνο το πρωί και συγκεκριμένα από τις 9 ως τις 2. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κυκλοφοριακό έμφραγμα στον Κηφισό από τη Μεταμόρφωση και τη Νέα Φιναδέλφια έως και το Εγάλαιο, αλλά και στην Κηφισία, σε μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Οι ελπίδες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθενούν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη που θα μπορούσε να τεινάξει στον αέρα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διαθέσουν στην αγορά 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματά τους για συγκράτηση των τιμών. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας με λία 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ενώ ερευνάται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγκια, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν το κλεμμένο όχημα των δραστών σε αδιέξοδο που τελικά παραδόθηκαν. Αναμένεται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για την υπόθεση. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση. Στον ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Στην Ολλανδία προσγειώθηκε τα ξημερώματα η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο που είχε πληγεί από Χανταϊό. Οι τελευταίοι αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν 3 νέα θετικά κρούσματα που συνδέονται με το θανατηφόρο ξέσπασμα. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας με τη σειρά Φέρτο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στείνει μια γέφυρα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ανάμεσα σε Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος, στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, άνεμη νοτιοδυτική στο Αιώνιο, στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία, από την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ σε Λάρισα και Βόλου αναμεταδίδεται η εκπομπή. Φυσικά από την πλατφόρμα ertaco.gr. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Τρίτη 12 Μαΐου του 2026. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψέγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Είναι μια εκπομπή που ασχολείται με τα πολιτικά ζητήματα, με την πολιτική επικαιρότητα. Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή, ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει κάποιο φως ελπίδας για να τελειώσει όλο αυτό. Δεν βρίσκουμε. Οι δύο πλευρές εκτοξεύουν απειλές. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν μπλοκαριστεί τα πάντα, οποιουσδήποτε συζητήσεις και προσπάθειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η εκεχηρία που είναι σε εφαρμογή, έχουμε καιρό να δούμε έτσι, μάλλον από την μέρα που συγχώρησαν οι δύο πλευρές για την εκεχηρία, έχουμε σποραδικά πλήγματα έτσι στοχευμένα και όχι μια γενίκευση. Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχηρία απίστευτα αδύναμη, η οποία πλέον είναι σε μηχανική υποστήριξη, σε τεχνητή υποστήριξη.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο κύριος Γκαλίμπαφ, δήλωσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συμφωνία, τόσο περισσότερο θα πληρώνουν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι γι' αυτό. Πρώην διαπραγματευτής του State Department, σε συνέντευξή του στο CNN, τόνισε ότι η προοπτική επίτευξη της νέας συμφωνίας με το Ιράν εμφανίζεται σημαντικά δυσκολότερη σε σύγκριση με το παρελθόν. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση θα διαθέσουν 53,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από στρατηγικά αποθέματα λόγω αναταράξεων στην αγορά.

απότοκο αυτής της κατάστασης, τον Περσικό Κόλπο, είναι το νέο κύμα ακρίβειας που απειλεί την Ευρώπη. Ενώ στο τομέα των τροφίμων, αρμόδιοι φορείς και διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι θα έχουμε νέες πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα από τα τέλη του 2026 και το 2027, γιατί εξαιτίας της κατάστασης με τα λοιπάσματα. Ψάχνουμε να βρούμε τίποτα θετικό, δεν βρίσκουμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στον πόλεμο του Περσικού Κόλπου.

Εδώ στα δικά μας, τα ευρύτερα πολιτικά. Να ξεκινήσω από μια τοπική είδηση, τοπικού χαρακτήρα είδηση, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Χθες είχαμε την ανακοίνωση από την πλευρά του κυρίου Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας. Πρόκειται για το έργο εξυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Ταυροπού στην Καρδίτσα, αλλά και για το αρδευτικό δίκτυο υπέρειας Λάρισας Ορφανών Καρδίτσας. Είναι έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο της Ανάκαμψης, στο Ταμείο Ανάκαμψης, και χθες ο κύριος Κόκαλης με ανακοίνωσή του, με τοποθέτησή του, τόνισε ότι τα έργα έχουν απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και επομένως είναι μετέωρα. Είναι στο κενό. Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, η κυρία Αργυρό Ζέρβα, στην ουσία διέψευσε την τοποθέτηση του κυρίου Κόκαλη, δηλώνοντας ότι 3 από τα 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, εκπώνηση μελετών, εγκατάσταση αναδόχων και εκτέλεση εργασιών, και υποστήριξε ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Άρα δεν υπάρχει θέμα για τα συγκεκριμένα έργα της Θεσσαλίας. Αυτό υποστήριξε η κυρία Ζέρβα. Είχαμε χθες όμως μια έντονη έτσι αναστάτωση με αφορμή αυτή την τοποθέτηση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, αλλάζουμε θέμα. Δημοσιοποιήθηκε χθες από την εταιρεία Alco. Παρουσιάστηκε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού Α. Του τηλεοπτικού σταθμού Α, συγγνώμη. Πέρα από τα γνωστά ερωτήματα για πρόθεση ψήφου, υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν, υπάρχουν ερωτήματα εξαιρετικά σημαντικά τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Αλλά και τα κριτήρια που θα πάνε οι πολίτες στις κάλπες όποτε αυτές και αλυστηθούν. Το φθινόπωρο, το ερχόμενο φθινόπωρο, την άνοιξη του 27. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε λίγο έτσι, να δούμε κάποια στοιχεία από αυτή τη δημοσκόπηση. Το πιο έτσι συγκλονιστικό και αναδεικνύοντας αυτή την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και τις αντιλήψεις της κοινωνίας είναι το ερώτημα εάν πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου, βασικός πυλώνας λειτουργίας της δημοκρατίας μας, έτσι. Αυτής της δημοκρατίας που ξέρουμε, της φιλελεύθερης, της δικής δημοκρατίας. Λοιπόν, απαντήσεις. Το 72% των Ελλήνων, τέλος πάντων, το 72% όσο συμμετείχα σε δημοσκόπηση, λένε όχι. Ναι, υποστηρίζει το 24%. Το 72% λέει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ναι, λέει το 24%. Πιστεύετε ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Ευρωπαία Εισαγγελέα, κυρία Κοβές, στο θέμα του ΟΠΚΠ συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας? Άλλη ερώτηση. Όχι το 64%, ναι το 26%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Απαντά το 10%. Άλλο ερώτημα. Πείτε μου αν καθένα από τα παρακάτω πιστεύετε ότι εμποδίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Η διαφθορά το εμποδίζει, απήντησε το 82%. Το 70% λέει για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Απαντάει για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Και το 68% για την αδυναμία εφαρμογής του νόμου. Ένα άλλο επίσης ερώτημα για τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου είναι το εξής. Έχετε την άποψη ότι οι νόμοι στην Ελλάδα εφαρμόζονται το ίδιο για όλους ή εφαρμόζονται επιλεκτικά? Επιλεκτικά απαντά το 78%, το ίδιο για όλους απαντά το 17%. Λοιπόν, είναι απαντήσεις κρίσιμες, καταλυτικές, που πρέπει να τις πάρουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ζητήματα της δικαιοσύνης και στην πολιτική ηγεσία και βεβαίως η ανώτατη δικαστική, και να ασχοληθούν πάρα πολύ σοβαρά μαζί με μια σειρά ερευνών που καταδεικνύουν στο ίδιο πράγμα, έτσι, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο θεσμό της δικαιοσύνης, ότι υπάρχουν προβλήματα με το κράτος δικαίου κτλ.

Μάλιστα, μια ερώτηση στη δημοσκόπηση και οι απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες έρχεται να, ως απάντηση, να το πούμε έτσι, στη λογική ότι εντάξει, μωρέ, δεν ασχολούνται οι πολίτες με τα ζητήματα αυτά, με το κράτος δικαίου, με ζητήματα διαφθοράς, τους ενδιαφέρει μόνο η τσέπη τους. Και έχουμε λοιπόν την εξής, τα εξής δεδομένα, τις εξής απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση. Η επιλογή για το κόμμα που θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές θα γίνει περισσότερο με βάση τα ζητήματα της οικονομίας ή ζητήματα θεσμών και διαφάνειας. Λοιπόν, 48% απαντά για ζητήματα θεσμών και διαφάνειας και 40% απαντά για την οικονομία. Είναι εντυπωσιακό το έβρεμα αυτής, το συγκεκριμένο έβρεμα της δημοσκόπησης. Υπάρχουν και άλλα. Έτσι, πάμε τώρα στην πρόταση ψήφου, να μην σας κουράσω περισσότερο με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 22,8%, είναι πεσμένη κατά 1% σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας που έγινε τον Απρίλιο. Μικρά κέρδη καταγράφει το Πασόκ της τάξης του 0,2% με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 12,2% και από εκεί και πέρα μετά έχουμε Ελληνική Λύση με 8%, ΚΚΕ 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5,7% με σημαντική υποχώρηση από το 6,3%. Την ίδια ώρα που η αναποφάσεις είναι στο 19%, ενώ άλλο κόμμα δηλώνει το 12,9%. Πάμε στη δυνητική ψήφο των υποσύσταση κομμάτων. Για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το 7% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 10% αρκετά και το 8% λίγο, 71% καθόλου. Και την κυρία Καρισιάνου υπάρχει ένα τάση 1% που λέει πολύ, 11% αρκετά, 15% λίγο και 65% καθόλου. Επαναλαμβάνω, δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, χθες βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ. Τι άλλο είχαμε χθες, είχαμε τα πόθεν έσχες των πολιτικών, των βουλευτών που είδαν το φως της δημοσιότητας, και όχι μόνο των πολιτικών, αιρετών γενικά. Βουλευτές, αυτοδιοικητικοί,

Αυτά είδατε. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με το πώς γίνονται όλες αυτές οι δηλώσεις υποθενέσχες, αν ελέγχονται και σε ποιο βαθμό. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι η διαδικασία καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων του πολιτικού προσωπικού της χώρας και με αυτό πορευόμαστε. Εντύπωση προκάλεσε σε σχέση με αυτή τη συζήτηση, έτσι, με τα αποθενέσχες, η διευθυνιστική δήλωση που έκανε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων αποθενέσχες, επισημένοντας ότι υπήρχε παράληψη καταγραφής τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Αυτά τα στοιχεία, όπως τον κ. Σταδουλάκης, δεν αντλούνται αυτόματα από τα τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Το απέδωσε σε παράληψη του λογιστή. Θα γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση αυτών των παραλήψεων και ότι θα υποβληθεί συμπληρωματική δήλωση υποθενέσχεσης. Αυτά.

Χθες είχαμε και πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρι της Αθήνας, στο θέατρο Ρεματιάς, με τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα. Την εκδήλωση του οργάνωσαν εκεί οι πολίτες που υποστηρίζουν το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Έρχεται η ώρα του θερισμού, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Ένα βήμα πριν, είμαστε πριν την ανακοίνωση του ονόματος. Έδειξε πιθανότατα τον Ιούνιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ο Μάρτιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος παράλληλα ανέβασε τους τόνους απέναντι στη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα για μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που θα νικήσει, όπως είπε, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτά και με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ετοιμάζεται. Οι πληροφορίες λένε ότι 21 Μαΐου, σε λίγες ημέρες, θα έχουμε και ανακοίνωση ίδρυσης κόμματος από την κυρία Μαρία Καλιστιανό από τη Θεσσαλονίκη, ενώ όλες οι τελευταίες πληροφορίες από το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι όχι σε αυτή τη φάση, αλλά ίσως λίγο αργότερα, θα έχουμε κόμμα και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ότι το πιθανότερο είναι, τέλος πάντων, υπάρχει κόμμα και από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα είμαστε στις παραλίες και θα συζητάμε για τα νέα κόμματα και για την πολιτική και για τις εκλογές που θα έρθουν. Γιατί είπαμε, τα σενάρια είναι μέχρι και 27 Σεπτεμβρίου. Έχουν δει πληροφορίες στο φως της δημοσιότητας. Βέβαια, ως Οκτώβριος, Νοέμβριος και φυσικά πάντα η άνοιξη του 2027, αφού, όπως πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζουν και λένε ότι ο Πρωθυπουργός είναι θεσμικός. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και πριν από μερικές μέρες, ο διευθυντής παραγωγής αφέθηκε και το δεύτερο επιτελικό στέλεχος, ο Γενικός Διευθυντής Βιομηχανίας Βιολάντα, μετά την χθεσινή απολογία του στον ανακριτή των Τρικάλων. Τα δύο στελέχη είχαν κληθεί από τις αγγελικές αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φωνική έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 26 Ιανουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ορίστηκε εγγύηση 50.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και δήλωση παρουσίας κάθε 15 μέρες στο IQ αστυνομικό τμήμα. Παράταση 3 μηνών δόθηκε στην προκαταρκτική εξέταση για το θάνατο του 34χρονου Γιώργου Πασπαλάρη, που βρέθηκε νεκρός τον Οκτώβριο του 2024 στο Βόλο. Κρίσιμες θεωρούνται βιοχημικές εξετάσεις της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναμένονται για την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από τις συνθήκες του θανάτου. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί απόφαση απένταξης δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικό Κόκαλη να κάνει λόγο για σοβαρή εξέλιξη που αφήνει μετέωρο τον σχεδιασμό κρίσιμων υποδομών για το Θεσσαλικό Κάμπο. Πρόκειται για το έργο ξυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του Εύταυρου στην Καρδίτσα, αλλά και το αρδευτικό έργο Υπέρειας Λάρισας Ορφανών Καρδίτσας. Δύο παρεμβάσεις που είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρό Ζέρβα δήλωσε ότι 3 από τα 5 μεγάλα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την εγκατάσταση των αναδόχων και την εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ αυτών είναι και τα έργα που αφορούν τη Θεσσαλία. Με σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο του Βόλου παρά τις οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυξημένα μέτρα φύλαξης μετά τα περιστατικά στο Ιεροδικείο Αθηνών. Η πύλη ελέγχου δεν λειτουργεί, ενώ υπηρετούν μόλις 4 δικαστικοί αστυνομικοί. Το θέμα θα εξεταστεί σε συνεδρίες της Επιτροπής του Κτηρίου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βανδαλισμών βρέθηκαν χθες το πρωί εκπαιδευτικοί και μαθητές του 3ου Γυμνασίου Λάρισας με ξυλωμένο στίχο, στίβα σκουπιδιών και καταστραμμένων θρανίων να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Ο Δήμος κίνησε τις νομικές διαδικασίες, ενώ άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές για τρίτη φορά χθες και στην εξωτερική μόνωση τείχου στο 4ο Γυμνάσιο. Ενώ έχει ξυλωθεί και τμήμα της περίφραξης στην παιδική χαρά της πλατείας Μίκη Θεοδωράκη στην Οδό Βόλου. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες κατεδάφισης σημεόπληκτων και επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο της τελικής φάσης των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός το 2021. Επιτακτική χαρακτηρίζει την ανάγκη άμεσης πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων σε κλινικές ΤΕΠ και μονάδες εντατικής θεραπείας στο Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, υπενθυμίζοντας ότι το νοσοκομείο βρέθηκε το 2025 στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε επισκέψεις στα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι η συνεχώς αυξανόμενη πίεση έχει οδηγήσει το προσωπικό και τις δομές στα όριά τους. Στα Τρίκαλα, χθες ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κούρετας, για καταγραφή αναγκών του νοσοκομείου Τρικάλων και ανακοινώσει χρηματοδότηση εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή σήμερα, με τίτλο Από την Κλινική Πράξη στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Νοσηλευτικής. Στο αρχείο τέθηκε η προκαταρκτική εξέταση για τα πόνια στη Χριστουγεννιάτικη Φάτινη του Δήμου Βόλου, καθώς δεν προέκυψαν αξιόπινες πράξεις ή κακομεταχείριση των ζώων. Παράλληλα, η εισαγγελέα του Άριου Πάγου ζήτησε ενημέρωση για σχετικές δικογραφίες των τελευταίων 3 ετών μετά από καταγγελίες φυλοζωικών οργανώσεων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 25χρονος στο Βόλο για ιδιωτικές κλοπές από περίπτερο, με τελευταία την αφαίρεση παγωτών αξίας 400 ευρώ. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε τις πράξεις του, υποστήριζε ότι βρισκόταν από την επίρρεια ναρκωτικών, ενώ δήλωσε ότι επιδιώκει να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Ξεκινάει η απομάκρυνση στρατιωτικής γέφυρας στο ρέμα Αγίου Ιωάννη που είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά τις καταστροφές της Θεομηνίας Ντάνιελ. Πρωτιά κατέκτησε ο μαθητής της δεύτερης τάξης Λυκείου του Γυμνασίου Λυκείου Ευξηνούπολης, Γεώργιος Μάριος Χρυσοστόμου, στο τηλεπαιχνίδι Ποιος θέλει να γίνει Ευρωεκατομμυριούχος, που διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Αλμυρού. Απάντησε σωστά σε 10 ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας μόνο μία βοήθεια, κάνοντας υπερήφανη σχολική κοινότητα. Ενημερωτική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων της Λάρισας διοργανώνουν σήμερα στις 10 το πρωί αντιδημαρχίες καθαριότητας ανακύκλωσης και παιδείας με αφορμή την λειτουργία της γωνιάς στη Νέα Πολιτεία έξω ακριβώς από το Μουσικό Σχολείο. Εθελοντική δράση στις όχθες του Λυθέου Ποταμού σε συνεργασία του Δήμου Τρικαίων, της Λίλη Λελάς και του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό ημερολόγιο. 20 λεπτά πριν από τις 10, ο Βαγγέλης Βουλγαρής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Νομίζω ότι είναι η πρώτη προσπάθεια να τεθούν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ανάλογα με το βαθμό τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής. Για να δούμε πώς θα πάει. Στα υπόλοιπα θέματα. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υποέρευνα τα δεδομένα του. Για το ντρόουν, το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, όλη αυτή η υπόθεση που έχει προκαλέσει έτσι αμηχανία, ανησυχία, προβληματισμό. Και όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου. Ανενώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμα χρόνια, Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκης. Στα ειζήτητα, η θαλαμικός του Ωνάση. Ζητούν παρέτηση Στάρμερ, δεκάδες βουλευτές των εργατικών μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα για το Εργατικό Κόμμα από τις αυτοδιοικητικές δημοτικές εκλογές στην Αγγλία. Στη Γερμανία, σε κέντρο αποκατάστασης ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, βγήκε από την Μονάδα Δυτικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού και θα συνεχίσει την ουσιλία του σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, έχοντας τις ευχές φίλων και αντιπάλων, πολιτικών φίλων και πολιτικών αντιπάλων, για ταχεία ανάρρωση. Εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την

το γραμμή. Δεύτερον, επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Τρίτον, στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Και τέταρτον, επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα τις περιοχές. Ευρωεισαγγελής, η Αθήνα τεντώνει το σκηνή με Κοβέση. Παρατείνει τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5 ετία. Πόθεν έσχεσε, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασκήνιο. Ποιος εξόργησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί Σαββάτου, τα αποκαλυπτέρια της Ραματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας.

Απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Το πρώτο θέμα της εφημερίδας είναι αυτό. Η αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά. Οι επόμενες εργασίες στον Τύμβο Καστά και η απόδοση στο κοινό το 2028. Κρίσιμο φθινόπωρο, δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Τα υπέρ και τα κατά του σεναρίου για πρόωρες κάλπες ζυγίζουν οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου. Ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Οι εξελίξεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το αδιέξοδο μετράει πλέον 10 εβδομάδες. Κάτω τη θωρέα, χειροπέδες στους 8 αδίστακτους ληστές της τράπεζας. Εφημερίδα Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχτεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Θεία φώτιση. Με 4 μέρες καθυστέρηση, κατανόησε ο Γεραπετρίδης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Τεράστιες αυξήσεις έως και 81% στα ενίκια γραφείων την τελευταία δεκαετία. Στην Αττική όλα αυτά. Καταγγελία ΟΗΕΛΕ, κίνδυνος εξαθλίωσης για 80.000 ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Καμπανάκια για την καλοκαιρινή επιδότηση των 175 ενσύμων, αναφέρει η εφημερίδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Επίσης, 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές από το Μαξίμου. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Μηδενική θάνατη σε παραλίες όπου υπάρχουν ναυαγοσώστες, σημειώνει η εφημερίδα. Πάμε στην Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες με δανεισμό ρεκόρ. Μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτος δικαίου. Τα στοιχεία, το ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο κομμάτι αφορά τα στοιχεία από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στην οποία αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Η εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. Κυρώσεις χάδι των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Πόθεν έσχεσαι στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Σπίτι μου 2, παράταση μέχρι τον Αύγουστο. Ριζοσπάστης. Από τον Εύρεο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμιά εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιπεριαλιστικής δράσης της ΕΕΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας, να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς, αναφέρει η εφημερίδα στην πρώτη της σελίδα. Εφημερίδα Κόντρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχό του το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Πόθεν έσχεστα ακίνητα τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Συναγερμός για τον Χανταϊό σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε απομόνωση 45 ημερών ο Έλληνας που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα με το μανιφέστο. Στα Μαρμαρένια Αλόνια, ο άχαστος και ο θυμωμένος. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού, αναφέρει η εφημερίδα. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή και πάμε τώρα στην παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου Ηλία Σκυλάκου με τίτλο «Η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ». Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει αύριο στη Λογοτεχνική Γωνιά στις 8 το βράδυ, αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Γκιάστας, συνάδελφος δημοσιογράφος, ο Ανδρέας Νταΐς, οικονομολόγος, μέλος της αντιπολεμικής κίνησης Λάρισας, ο επίσης δημοσιογράφος Παναγιώτης Παπαδομανολάκης, δημοσιογράφος από το The Press Project, η Δέσποινα Θεοδωρού, επίσης συνάδελφος, θα έχει το συντονισμό, και εμείς καλημερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον συγγραφέα του βιβλίου, τον συνάδελφο, τον Ηλία Σκυλάκο. Να μιλάμε στον Ενικό. Ηλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ Λάρισα.
0: Λοιπόν, καλό τάξιδο το βιβλίο. Το πρώτο, έτσι. Το πρώτο.
1: Ναι, το πρώτο. Το πρώτο.
0: Το πρώτο. Και να ευχηθώ και στα επόμενα. Λοιπόν, η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ. Πώς και το συγκεκριμένο θέμα?
1: Το συγκεκριμένο θέμα, Άρη, προέκυψε από το γεγονός ότι οι εξελίξεις, κυρίως μετά την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά από την πρώτη θητεία και μετέπειτα, άνοιξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών παγκοσμίως. Με αυτή την έννοια, και καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη και η επιθετική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη, κυρίως με την ρητορική, αλλά και όχι μόνο, του Ντόναλντ Τραμπ, επιδίωξα ουσιαστικά να εντοπίσω μέσω της Λατινικής Αμερικής, κυρίως επειδή στη συγκεκριμένη ήπειρο, κατά τη γνώμη μου, εφαρμόζονται τα πιο σκληρά μέτρα και οι πιο σκληρές μέθοδοι του αμερικάνικου κατεστημένου, σχετικά με τον τρόπο που οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιβάλλουν τους όρους τους στη συγκεκριμένη ήπειρο. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι...
0: Με αποκορύφωμα την απαγωγή Μαδούρο.
1: Την απαγωγή Μαδούρο, έτσι. Την απαγωγή Μαδούρο το Γενάρη του 2026. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα να το γράφω, και με βάση αυτό ολοκληρώθηκε έτσι το πρώτο βιβλίο, το οποίο, να πω έτσι, Άρη, ότι ουσιαστικά είναι ένα συμπυκνωμένο πόνημα, έτσι, και γραμμένο με έναν δημοσιογραφικό τρόπο, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια ουσιαστικά, σε τρία μέρη, και μπορεί κάποιος να, μέσα από τις σελίδες του, να δει πολλά κοινά, όχι μόνο για τη Λατινική Αμερική, και να τα εντοπίσει και για τον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα.
0: Μάλιστα, από τις εκδόσεις Τόπος, να το πούμε, να είμαστε σωστοί, ναι, και αύριο η εκδήλωση γίνεται πέρα από τον εκδοτικό οίκο και από το βιβλιοπωλείο Καλτσάς. Λοιπόν, η περιοχή πάντα ήταν ζωτικός χώρος, βάζω τη λέξη εντός αγωγικών, η περιοχή της Λατινικής Αμερικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, εδώ και δεκαετίες, και ασχέτως τώρα των χρονικών περιόδων, δηλαδή επεμβατική λογική είχαμε ακόμα και την περίοδο που των δύο μπλοκ, έτσι, του ΝΑΤΟ, της Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, και την εποχή που υπήρχε και το Ανατολικό μπλοκ, η Σοβιετική Ένωση. Είναι παλιά αυτή η υπόθεση, δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Να το
0: στη λογική ότι να μην απειλούμαστε από καθεστώτα, από κυβερνήσεις, από δημοκρατίες, από οτιδήποτε που μπορούν να απειλήσουν την λογική, την κυρίαρχη των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αυτό είναι το πρόσχημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι,
1: Άρη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνουν τη Λατινική Αμερική ως ζωτικό χώρο από το δόγμα Μονρόε, δηλαδή από τη τέλη του 18ου αιώνα και μετέπειτα, απλά στον ψυχρό πόλεμο και μετέπειτα, αντιμετωπίστηκε πολύ πιο έντονα, μάλλον μπήκαν οι βάσεις για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο με άξονα τον κυρίως τον αντικομμουνισμό και το ζήτημα της Σοβιετικής Ένωσης. Βέβαια, να πούμε ότι πράγματι, όπως είπες, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαθίδρυσαν δικτατορίες, εκπαίδευσαν στρατιωτικούς μηχανισμούς, έκαναν πραξικοπήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας τους, με διαφορετικά αφηγήματα κάθε φορά. Τότε πράγματι είχαν το φάντασμα του κομμουνισμού όπως παρουσιαζόταν. Μετέπειτα είχαμε μέχρι και πρόσφατα την έννοια της δημοκρατικής μετάβασης, της αντιτρομοκρατίας, τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών κτλ. Προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Η ουσία είναι ότι θεωρούν τη Λατινική Αμερική ζωτικό χώρο. Τα αμερικάνικα συμφέροντα θέλουν να κυριαρχήσουν στην Ήπειρο για την... για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, κάτι το οποίο βέβαια όποιος εντοπίσει και διαβάσει μάλλον τα σημερινά γεγονότα που συμβαίνουν και στον υπόλοιπο πλανήτη, κατά τη γνώμη μου οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ίδιο τρόπο αντιλαμβάνονται πολλές άλλες χώρες εκτός της Ήπειρου.
0: Καλά, με τη Βενεζουέλα ήταν απροκάλυπτο. Δηλαδή βγήκαν και το είπαν ότι να πάρουμε τα πετρέλαια και θα βγάλουμε λεφτά, ας πούμε, όλοι. Και θα βγάλουμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, το είπε ο Τραμπ πράγματι ότι. Το ζήτημα με τη Βενεζουέλα είναι να ελέγξουμε τα πετρέλαια, θέλω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, να βγάλουμε λεφτά και το αφήγημα του ναρκοκράτους πήγε περίπατο, έτσι, γιατί αυτό παρουσίαζε στην αρχή. Να πω εδώ, Άρη, ότι η διαφορά ουσιαστικά του Ντόναλντ Τραμπ με τους προηγούμενους προέδρους είναι η ίδια η κινικότητα και η επιθετικότητά του, σε μια περίοδο όμως, πρέπει να πούμε, παρακμής της αμερικάνικης κυριαρχίας στην παγκόσμια κλίμακα. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένας επιθετικός και απροκάλυπτος λόγος απέναντι σε χώρες όπως είναι η Κούβα, η Βενεζουέλα. Να θυμίσω ότι η Κούβα με την Κούβα την έχει αποκλείσει και από το πετρέλαιο. Έτσι.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει πρόσβαση στο πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Βέβαια, να πούμε ότι η περίοδος αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα συνδέεται και με μια ευρύτερη κρίση της αμερικάνικης κυριαρχίας, καθώς πολλές χώρες ουσιαστικά του παγκόσμιου νότου επιδιώκουν τα τελευταία χρόνια να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία, να συμμαχήσουν και με άλλες χώρες και με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και με τη Ρωσία και μέσω των BRICS, καθώς επιδιώκουν να κάνουν μια προσπάθεια να αναπτύξουν σχέσεις για να απεγκλωβιστούν από τις... να το πω έτσι, από την κυριαρχία που μέχρι τώρα υπήρχε στην Ήπειρο.
0: Η Κίνα είχε ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή, ίσως και γι' αυτό πολλοί εκτιμούν ότι οι αντιδράσεις αυτές των ΗΠΑ σχετίζονται με την παρουσία της Κίνας στην Λατινική Αμερική και βεβαίως αυτό που είπες για τους BRICS, που μια προσπάθεια τέλος πάντων συντονισμού με και άλλες χώρες, που έχει μέσα και η Ινδία και η Βραζιλία βεβαίως. Το θέμα είναι πώς αντιδρούν οι κοινωνίες σε όλο αυτό που περιγράφει, οι κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής, λέω, και το πολιτικό προσωπικό των χωρών αυτών.
1: Εκεί στις χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχουν διαχρονικά δύο τάσεις. Από τη μία είναι να το πω έτσι, η υπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επηρεάζει, να το πούμε, και τις εσωτερικές κοινωνικές σχέσεις και κυρίως διαμορφώνει και την ντόπια αστική τάξη της ολιγάρχης της περιοχής. Δηλαδή καθορίζει ουσιαστικά και το ρόλο τους. Και από την άλλη...
0: Εντάξει, αυτό είναι στοιχείο γενικότερο, δεν αφορά μόνο την περιοχή.
1: Δεν αφορά μόνο την περιοχή, αφορά τον υπόλοιπο πλανήτη. Όλο τον πλανήτη. Από την άλλη όμως έχουμε έντονα λαϊκά κινήματα που αμφισβητούν σταθερά αυτή την κυριαρχία διαχρονικά, και αυτά τα κινήματα εκφράζονται είτε με τη μορφή πώς το λένε, δυνάμεων που περιλαμβάνουν ακόμα και πολιτικές δυνάμεις που ως ένα βαθμό βλέπουμε διαχρονικά να ανεβαίνουν και στην εξουσία αυτές οι δυνάμεις. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο διαφοροποιεί τη σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη. Mm-hmm. Έτσι, εκεί είναι πιο έντονα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και από την άλλη έχουμε βέβαια και δυνάμεις που εκφράζονται και υποστηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έντονα φασιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία και αυτές δίνουν τη μάχη για την κυριαρχία τους στο πολιτικό επίπεδο. Βλέπε Μπολσονάρο, βλέπε παλιότερα ή βλέπε αυτού τις νέες εξελίξεις στη Χιλή, έτσι, με τον Κάστρο, ο οποίος είναι ένας φανατικός υποστηρικτής του Πινοσέτ, ας πούμε, της δικτατορίας του Πινοσέτ.
0: Λοιπόν,
1: αυτές οι δύο τάσεις ουσιαστικά είναι που κυριαρχούν μόνιμα και σταθερά
0: στην περιοχή. Ηλίας Σκελάκος, ευχαριστώ πολύ. Περισσότερα αύριο για το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα στην παρουσίαση του βιβλίου στις 8 στη Λογοτεχνική Γωνιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Άρη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκονται 8 άτομα, ανάμεσα τους 2 γυναίκες που ανακρίνονται για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τηθωρέας, στη Φθιώτιδα, με 200.000 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν Καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο, χειροβομβίδες και πιστόλια, ενώ ερευνά την εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Παράλληλα, στις κατοίκων ερεύνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Στοιχεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τηθωρέας εδώ και πολύ καιρό. Πριν από τη ληστεία, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε πρόσθεση ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας που αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδιο την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά καθετό που βάζει η κυβέρνηση, με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Χερσόνησος Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα και τυχόν ειδικά καθεστώτα προστασίας. Μεγαλύτερη προστασία θα δίνει σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη έντονη πίεση, ενώ η τουριστική ανάπτυξη σε περιοχές όπου υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω επενδύσεων θα γίνεται με όρους βιωσιμότητας και με σωστά κίνητρα. Στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής, προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν για το οποίον εκκρεμεί απόφαση δικαστηρίου, ο κύριος Βορύδης σημείωσε πως ό,τι ήθελε να πει δεν το είπε στην προανάκριση, ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Μπαίνοντας στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση, το κρίσιμο για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία, ανέφερε. Αναφερόμενος στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είπε ότι η γενική εικόνα, τα βασικά χαρακτηριστικά δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Όλα τα κόμματα απορρίπτουν την προοπτική συγκυβέρνησης. Στον ανακριτή Ηρακλή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Όπως είπε, παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τι ακριβώς συνέβη πριν και κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία της Eurovision με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά και στην Ημία Γέφυρα ενημέρωση και ψυχαγωγίας ανάμεσα Αθήνα και Αυστρία. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ ένα ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
4: Ο καιρός.
5: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Την εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Βόλου και τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα, Επιφανή ο Επισκόπου Κύπρου, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδόρου Εγκυθύρης, γράφει το εορτολόγιο. Να είμαστε καλά. Ξεκινάει μια μέρα η οποία από άποψη καιρού τουλάχιστον θα είναι καλοκαιρινή. Αυτό, γι' αυτό μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι. Σήμερα αναμένεται να είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα, αναμένεται να αναπτυχθούν νεφώσεις και να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Λοιπόν, η θερμοκρασία εδώ για την περιοχή μας στη Θεσσαλία, βλέπω ότι δίνουν μετεωρολόγοι από 13 ως 30 με 32 και τοπικά μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως τα πράγματα θα αλλάξουν, διότι θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, σε αρκετές περιοχές της χώρας θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος με νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Δηλαδή το σημερινό καλοκαιράκι δεν πρόκειται να διαρκέσει, θα υπάρχει μια αναταραχή με συννεφιές, με βροχές, με πτώση της θερμοκρασίας και επαναφορά της σε φυσιολογικά, όπως λέμε για την εποχή, επίπεδα.

0: Να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα, να δώσουμε το στίγμα και μετά βεβαίως να δούμε και την, να ανοίξουμε την ατζέντα των καλεσμένων μας με τους οποίους θα συζητήσουμε αναλυτικότερα τα θέματα που θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Λοιπόν, παγκόσμια επιφυλακή για το Χανταϊό, έτσι, σε καραντίνα οι επιβάτες του Κρουάζ Γερόπλιου. Στο Αττικό, σε θάλαμο αποσυμπίωσης, ο 70χρονος Έλληνας, με τους γιατρούς να τονίζουν, να εμφανίζονται καθησυχαστικοί και να τονίζουν ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου και όλα αυτά γίνονται για προληπτικούς λόγους. Στις 23 χώρες, κυρίες και κύριοι, έχουν τεθεί σε υγειονομικό συναγερμό, καθώς οι υπήκοοι τους μετέβαιναν στο Κρουάζ Γερόπλιο. Τώρα, όσον αφορά τον απολογισμό, να πούμε ότι έχουμε ήδη 3 νεκρούς, 2 ύποπτα κρούσματα και 7 επιβεβαιωμένα. Και βεβαίως δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά τους επιβάτες του πλοίου, που δεν έχουν εμφανίσει, φαίνονται να είναι υγιείς. Ωστόσο, ο χρόνος επόασης της νόσου, ακούμε τους επιστήμονες να λένε ότι χρειάζεται εβδομάδες. Οπότε, τίποτα δεν είναι σίγουρο και γι' αυτό λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, τίθεται σε εφαρμογή ένα πρωτόκολλο ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών. Δείδατε και τις εικόνες με τους πώς ήταν τα ρούχα που φορούσαν οι επιβάτες, αλλά και οι άνθρωποι που έσπευσαν εκεί των υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να τους μεταφέρουν με τα ασθενοφόρα, με τα λεωφορεία και στη συνέχεια με τις ειδικές πτήσεις. Πάντως, άκουγα και χθες επιδημιολόγους οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το ευρύ κοινό. Οι Χανταοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη έχουμε αυτό το στέλεχος που δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά βεβαίως το θέμα είναι να μας ξεφύγει, μη συμβεί οτιδήποτε με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι ύποπτοι για την εμφάνιση της νόσου. Γι' αυτό εξάλλου μεταφέρονται και βρίσκονται σε καραντίνα για 46 μέρες που απαιτούνται σε ειδικές δομές. Δεν γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουν σε τίποτα οι άνθρωποι του συστήματος υγείας σε καμία χώρα την όποια μετάδοση. Λοιπόν, επίσης, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει φτάσει στα άκρα. Τις τελευταίες ώρες η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί ένα διπλωματικό θρίλερ με φόντο την πρόταση Τραμπ για ειρήνευση. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε παράλογη και μονομερή την πρόταση και απέστειλε τη δική της απάντηση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη και στη συνέχεια τον ακούσαμε σε συνεντεύξεις που παραχώρησε να μιλά, να τη χαρακτηρίζει ακόμη και ηλίθια. Στο σκηνικό παρενέβη ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Απομένουν ακόμη, έτσι μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του, απομένουν ακόμη πυρηνικά όπλα, εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν. Υπάρχουν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να καταστραφούν. Στο μεταξύ, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι χτες είχαμε βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο και σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι. Εχθρικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν χθες το βράδυ ένα κατοικημένο σπίτι στην Κφάρ Ντουνίν, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 7 να τραυματιστούν, μεταδίδει το Λιβανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κατά τα άλλα, η κυχηρία που βρίσκεται σε εφαρμογή. Τι να πούμε, αν και χθες ο Τραμπ χρησιμοποίησε, ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε μια φράση ότι η εκεχηρία μπορεί να παραμένει σε ισχύ, αλλά είναι στην παρούσα φάση απίστευτα αδύναμη, όπως είπε, και πλέον σε μηχανική υποστήριξη. Λοιπόν, Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως θα δούμε τα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Άλλο το συμβάν που είχαμε χθες έξω από το 3ο γυμνάσιο. Βάνταλοι έσπασαν θρανία, πήραν κάδους απορριμμάτων, τους έβαλαν μπροστά στην είσοδο του σχολείου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία για το θέμα αυτό, όπως θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται και με τα πατίνια. Και νέο ατύχημα είχαμε με έναν νέο άνθρωπο επίσης σε πατίνι. Και βεβαίως το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μας προειδέασε ότι έρχονται αυστηρές ρυθμίσεις, οι οποίες θα κάνουν ακόμη και με την απαγόρευση της χρήσης πατινιών για ανηλίκους κάτω των 18 ετών, για την υποχρεωτική ασφάλιση και άλλα και άλλα μέτρα. Κάτι πρέπει να γίνει, η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο κίνδυνος, η κίνδυνη είναι μεγάλη τόσο για τους ίδιους, τους οδηγούς των πατινιών, αλλά και για πεζούς και για άλλους οδηγούς, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα είναι εδώ, ότι μιλάμε για ένα μέσο μετακίνησης. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι οδηγούν αυτό το μέσο να ξέρουν κάποια πράγματα από οδική κυκλοφορία? Μπορεί δηλαδή ένα παιδί 14 χρονών να κυκλοφορεί με πατίνι? Γνωρίζει από οδική κυκλοφορία αυτό το παιδί? Γνωρίζει, ξέρω εγώ, τι κυκλοφορούν στο δρόμο? Τι σημαίνει εκείνη η ταμπέλα, ξέρω εγώ, που απαγορεύεται να στρίψει, που οτιδήποτε? Λέω, αυτά δεν πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε? Δεν πρέπει να εκπαιδεύονται όσοι παίρνουν ένα πατίνι και βγαίνουν στο δρόμο? Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τα θέματα αυτά. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελένη τη Μανώλη στο Βόλο. Ελένη μου, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά. Σ' ακούω και χαίρομαι.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Και για πες, για πες.
1: Όχι, τα είπαμε και χθες, αλλά τα λέγαμε
0: στο τηλέφωνο. Τα είπαμε χθες.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα έχουν αποκατασταθεί όλα αυτά, αλλά εμείς έχουμε κάτι δρόμους, ξέρεις τώρα, φαντάζεις. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι εννοείς, ξέρω,
1: από τα έργα αυτά που γίνονται γενικά για τις οπτικές ίνες. Και εντάξει, παίρνει, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και δεν τη θέλουμε. Τέλος πάντων, μακάρι να τελειώσουν γρήγορα, μια και σου είπα γι' αυτό. Καλημέρα έχουμε και εμείς εδώ σήμερα. Τώρα με τι ασχολούμαστε εμείς σήμερα? Τέλος πάντων, ασχολούμαστε με το νοσοκομείο και την ημέρα νοσηλευτή.
0: Είναι εκεί. Μας τώρα τα λέγαμε χθες και με την... Ναι. Πρόεδρος,
1: του συλλόγου των εργαζομένων, θα είναι εκεί, να έχει πάει τώρα ο Χρυσόστομος. Μετά να σου πω ο Τρίμης, να σου πω ότι έχουμε σε λίγο τον δήμαρχο που θα πάει με κόσμο δικό του, τέλος πάντων, για να επιβλέψει τις εργασίες γκρεμίσματος παλιών, τέλος πάντων, κτηρίων, και εκεί θα γίνει μια ωραία, λέει, παιδική χαρά, ένας ωραίος χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Στη Νέα Ιωνία. Μετά τι έχουμε? Μετά έχουμε και μια συνέντευξη σε αδειδή στις 12 για την απεργία αύριο. Και έχουμε επίσης και μια ανακοίνωση, όχι μια ανακοίνωση, συγγνώμη, ένα θέμα που έβγαλε το δικαστικό και το οποίο το επιβεβαίωσε ο Χρυσόστομος, γιατί μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στις φυλακές αυτές, το Σοφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου. Όπου αυτό το έγγραφο από 7 Μαΐου του 26 τι λέει? Λέει ότι δεν μπορούν να δεχθούν άλλο κόσμο, διότι η πληρότητα έχει εκτιναχθεί στο 256%. Ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο επί μακρών, καθιστώντας την καθημερινότητα εντός των τυχών εκρηκτική. Η διοίκηση του καταστήματος αναφέρει, λέει, ότι η υπερπλήρωση σε συνδυασμό με τη σοβαρή υποστελέχωση σε προσωπικό έχει οδηγήσει σε συνεχείς συμπλοκές των κρατουμένων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν σχεδόν υπερδιπλάσιους από αυτούς που λογικά μπορεί να ικανοποιήσει η φυλακή. Δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, και άλλες φυλακές έχουν το πρόβλημα και υποστελεχωμένες είναι, και οι βάρδιες των σοφρονιστικών υπαλλήλων δεν βγαίνουν γιατί είναι λίγο το προσωπικό. Το έστειλε τώρα σε όλους τους εισαγγελείς εδώ πέρα, όχι μόνο του Βόλου, γενικότερα σε όλη τη χώρα, Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γενικό Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, Διαχείριση Καταστημάτων Κράτης, Εισαγγελέα Φετών Λάρισας, χαμός. Όλοι το έχουν πάρει. Κανένα από αυτά δεν θα ξέραμε αν δεν έβγαινε από κάποιο, τέλος πάντων, συνάδελφο που ασχολείται με τα θέματα και τα φέρνει μπροστά, και θα πρέπει να δοθούν κάποιες λύσεις κάποια στιγμή.
0: 256%.
1: Ναι, 256%.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, τόσο καλά πάει αυτό το συγκεκριμένο κατάστημα. Τι άλλο να σου πω. Α, να σου πω ότι μιλήσαμε το πρωί και με τον κύριο Καμπούρη, που είναι ο αντιδήμαρχος εκεί στο Δήμο Ζαγράου Μερασίου. Πάει εκείνη παλιά. Δεν ξέρω αν έχεις περάσει, αν έχεις δει τα αυτοκίνητα μετά τον Ντάνιελ, που συνέδεε αυτή η γέφυρα τον Άγιο Γιάννη με το παπά νερό με αυτοκίνητο και έφευγε και προς τα εκείνη την πλευρά μετά να γυρίσει το Βόλο. Είχε μπει μία μπέλη, γιατί είχε καταστραφεί η άλλη γέφυρα. Mm-hmm. Τώρα mm-hmm. τέλος πάντων βγάζουν, ξυλώσαν, αρχίζουν να ξυλώνουν την μπέλη για να γίνει από τον ανάδοχο η κανονική γέφυρα, η οποία μάλιστα. θεωρητικά μέχρι το, μέσα στο καλοκαίρι θα είναι έτοιμη, που θα έχουμε μέσα σε ένα-δύο μήνες δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό μας έλεγε ο κύριος Καμπούρης. Τι άλλο να σου πω. Α, καλά, με το ρεύμα χθες έγινε ο χαμός του χαμού, ο χαμέ.
0: Πόσες ώρες χρειάζεται τελικά?
1: Πολλές ώρες. Γιατί φαινόταν μέχρι και μια μες δύο παρά που είδα θέμα γραμμένο από εμάς που δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ερχόταν αλλού. Γι' αυτό σου λέω ότι γίνονται τα έργα χωρίς κανένα προγραμματισμό της προκοπής, όπως λέμε. Έτσι, και έτσι όπως γίνονται άναρχα, άσε που δεν βρίσκεις άνθρωπο να σου πει τι συμβαίνει. Λέω δηλαδή, πότε ξεκίνησα? Ναι, περίπου στις 8. Ναι, ωραία. Πότε έχουμε εικόνα? Δεν έχουμε εικόνα. Πότε? Ενώ θα δοθεί πίσω. Αιτία έχουμε? Μπα, δεν ξέρουμε.
0: Πόπο αυτό εντείνει την οργή αυτό, και την αγανάκτηση.
1: Δηλαδή, εντάξει, κλείσαν μαγαζιά,
0: συμπεριφορά. Ξέρεις, ναι. Τώρα,
1: στο
0: εντάξει.
1: κέντρο, γιατί δεν είχαν ούτε νερό είχανε, ούτε ρεύμα είχανε. Λοιπόν, φαντάζομαι. Τόσο ωραία δηλαδή περάσανε χθες, ναι. και εντάξει και οι πολίτες και όλοι. Δηλαδή, εντάξει, κάπου αυτό το πράγμα, λες εντάξει ρε παιδί μου, μας έχουνε που μας έχουνε γραμμένους ας πούμε, εντάξει. Τουλάχιστον ας έχουμε μια πληροφόρηση τι γίνεται, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν έχει πουθενά να προσφύγει πλέον ο πολίτης για να βρει το δίκαιο του. Εντάξει,
0: έτσι,
1: μόνο
0: έτσι
1: τα μέσα έχουν μείνει ενημέρωση. Δηλαδή, λέω, γιατί παίρνετε μας, παιδιά? Λέω, γιατί τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και πώς ναι. θα στολίσω εγώ, τίποτα. Τουλάχιστον να το πείτε, να το ακούσουν όλοι, ας πούμε, να μας φύγει από μέσα μας. Όπως λένε, έχουμε γίνει φίλοι τους. Πώς θα πω στους φίλους μας, ας πούμε, για να πάω στο ψυχολόγο, να πάω πρώτα στους φίλους και αν δεν μπορέσουν οι φίλοι να με φέρουν βόλτα, θα πάω και στον ψυχολόγο, ξέρω εγώ.
0: Καλά, και φίλοι τους είμαστε και ξεσπούν και πάνω μας και
1: από όλα
0: και πολλά. Έχει πολλά αυτή η σχέση. Έτσι. Θεωρώντας μας υπεύθυνος που διότι δεν είμαστε ως κλάδος για αρκετά πράγματα, να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τα ακούμε. Κιόλας.
1: Α, τα ακούμε.
0: Από τον κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Καλύτερα να επικοινωνούν και να μαθαίνουμε. Που, να ξέρει μόνο. Γιατί ποιος ξέρει πώς έχει ακριβώς η κατάσταση. Οι πολιτικοί είναι οι μόνοι οι οποίοι θα έπρεπε να ξέρουν και δεν ξέρουν. Γιατί αν ήξεραν, δεν θα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούν, ας πούμε. Δεν θα προκαλούνταν όλα αυτά τα θέματα. Δηλαδή ναι, το ναι. να κοιτάμε να επιλύουμε προβλήματα. Σήμερα έλεγα σχολίαζα το πρωί, λέω, γιατί διάβαζα μία είδη, ξέρω εγώ, για το πότε θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, πότε θα πάρουν αυτό, πότε το άλλο, πότε εκείνο. Λέω, όπως βλέπετε, λέω, όλες οι πληρωμές πάνε σιγά σιγά σιγά προς το φθινόπωρο, παραπίσω, παραπίσω. Συμβάσεις που είναι να υπογραφούν, μήνα Μαυρογιάννη, πάνε και αυτές παραπίσω, παραπίσω, παραπίσω. Λοιπόν, κατάλαβε, γιατί πρέπει να πλησιάσουμε προς το φθινόπωρο. Είναι καλή εποχή το φθινόπωρο, ξέρεις.
0: Έτσι, είναι πολύ καλή και μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Τώρα, πότε ακριβώς μετά τη ΔΕΘ, αυτό επιδέχεται.
1: Πάντως πλέον έχουμε προεκλογική περίοδο επίσημα. Γι' αυτό όλα τα πράγματα πάνε σιγά-σιγά-σιγά προς τα εκεί. Για να μην ενισχύει ο κόσμος, τα λέω αυτά. Να ξέρει πότε.
0: Ναι, ναι, Ελένη μου, λοιπόν. Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Ναι, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Θα έχουμε επίσης και μια κοπελιά. Αυτό είναι ωραίο τώρα και στο λέω. Δεν ξέρω πότε θα τα βγάλει τα δικά μου. Τέλος πάντων, αυτή θα είναι στο δεύτερο μέρος από ό,τι κατάλαβα, ούτως ή άλλως. Η οποία μίλησε στο. Η Λιδία η Παυλή, το λέω από τώρα. Είναι απόφυτος του δευτέρου πρωτύπου Γελ Βόλου.
0: Μάλιστα.
1: Που μίλησε για τη νέα γενιά στην καρδιά της Ευρώπης. Έτσι.
0: Ωραία. Πολύ θα χαρούμε.
1: Θα την έχουμε μαζί μας και αυτή, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ελένη μου, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Καλημερίζω και τον τεχνικό μας στο Βόλο.
1: Ναι, τον Παναγιώτη Σωτήρη.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μου και από μένα και από τον Δημήτρη Τζολάκη και από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου που είναι στις μουσικές επιλογές. Συναντούμε και τον Αλέξανδρο τον Ζαζό, τον συνάδελφο στα Τρίκαλα. Τη δώρο μας την έχουμε σε άδεια. Εμείς είμαστε με εσάς συντονισμένους, επαναλαμβάνω, 98,3, 101,2. Βεβαίως μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Ερτέκο. Γιατί θα το λέω πάντα. Αλλιώς δεν γίνεται, δεν έχει νόημα. Τι εκπομπή, τι να λέμε, για ποιο λόγο να το λέμε κτλ. Τώρα τι λες, Δημήτρη. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Και μετά να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια.

0: Λοιπόν, για να ανοίξουμε κυρίες και κύριοι την ατζέντα των θεμάτων τα οποία θα απασχολήσουν την εκπομπή μας, έλεγα ότι το πρώτο θέμα της εκπομπής μας θα έχει να κάνει με τα πατίνια, με τη χρήση των πατινιών, τι γίνεται, τους κινδύνους που υπάρχουν, όλο και περισσότερα κυρίες και κύριοι παιδιά, έφηβοι μετακινούνται με ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε εκατοντάδες ατυχήματα, όχι μόνο με παιδιά και εφήβους, αλλά και ενήλικες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα πρόσφατα μάλιστα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση η οποία επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, δεν υπάρχει μόνο με τους ανηλικούς αλλά και με τους ενήλικες, αφού πολλοί κυκλοφορούν χωρίς προσοχή, χωρίς κράνος και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2025, κυρίες και κύριοι, καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, από τα οποία τα δύο ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 26 σημειώθηκαν 17 ατυχήματα. Ένα κάθε τρεις μέρες. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν να νοσηλευτούν λόγω ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο, ενώ το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερο λόγω έντονου φαινομένου υποαναφοράς. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Υποψήφιων Οδηγών Ομουλάρισσας, τον κύριο Νίκο Οικονόμου. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για μια ακόμη φορά. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Νομίζω ότι πρέπει καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι. Το πατίνι από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο μέσο. Από μόνο του, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα όμως, το να κυκλοφορείς με ένα πατίνι, να κυκλοφορείς στον αστικό ιστό της πόλης, ακόμη και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, απαιτεί ένα πλαίσιο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν. Καμία συμμόρφωση σε κανόνες, δεν ξέρω αν υπάρχει και γνώση αυτών των κανόνων που απαιτούνται, με αποτέλεσμα να μιλάμε για μία μάστιγα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει και γνώση αυτών των κανόνων.

0: κατάσταση του κόντρου αυτής της κυκλοφορίας ναι. το Σεπτέμβριο του 2025. Αυτό που μόνο του δείχνει κάτι, ότι αναγκαστήκαμε να νομοθετήσουμε, δείχνει κάτι. Mm-hmm. Δείχνει ότι εφηλιαστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι και νομίζω ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι για το πατίνι.
1: Δηλαδή, κύριε οικονόμου, για να καταλάβω, εκτός και αν είπα κάποιο λάθος, υπάρχει πλαίσιο νομοθετικό όσον αφορά τη χρήση?
0: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Υπάρχει και βλέπουμε με μεγάλη μας κλίψη ότι μετά από ένα χρόνο είναι και πάλι λιγάκι ανεπαρκές. Mm-hmm. Δηλαδή ο νόμος, γιατί θα έλεγα λίγο κάπως αμήχανα να τοποθετήσει το πατίνι μέσα στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
1: Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε, κύριε οικονόμου, έτσι, ένα βασικό κανόνα αυτού του νομοθετικού πλαισίου, ας πούμε, τι προβλέπει?
0: Κοιτάξτε, χοντρά-χοντρά,
1: ναι, ναι.
0: το πατίνι χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Χωρίζεται σε εκείνο που έχει μέγιστο όρη ταχύτητας 6 χιλιόμετρα την ώρα και λογίζεται ως πεζός mm-hmm. και έχει δικαίωμα να κινείται ακόμα και στα πεζοδρόμια, με ειδικούς κανόνες βέβαια. Και μετά έχουμε το πατίνι που μπορεί να κινείται έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι το κανονικό αιτιό πρακτικότητα. Τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα μπορούν να το οδηγούν και παιδιά 12 ετών, ενώ τα άλλα από 15 ετών και πάνω. Μετά υπακούν στους νόμους του ποδηλάτου, ό,τι ισχύει δηλαδή για τα ποδήλατα, ισχύει και για τα πατίνια. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Και εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε είναι ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Αυτό φωνάζουμε εμείς εδώ και κάποια χρόνια. Είναι ένα μέσο μικροκινητικότητας το οποίο ήρθε να βοηθήσει πάρα πολύ, εάν θέλουμε πράσινες πόλεις, αν θέλουμε πόλεις φιλικές προς τον άνθρωπο, προς το περιβάλλον, αν θέλουμε τα αυτοκίνητα να μην κινούνται έντονα και άναχα μέσα στις πόλεις μας, ήταν ένα πολύ καλό μέσο. Και είναι ένα πολύ καλό μέσο μικροκινητικότητας. Εφάμιλο του ποδηλάτου. Δεν είναι όμως παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Κύριε οικονόμου, να σας πω κάτι. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Ας πούμε, εγώ περπατάω σε πεζόδρομο και δεν ξέρω από πού θα μου έρθει. Ειλικρινά σας το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Με τα πατίνια. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Εμφανίζονται από το πουθενά. Μπροστά σου και με ταχύτητα αρκετά μεγάλη. Έτσι, για να κινείται κανείς με βάση πάντα ένα πατίνι, μιλάμε έτσι.
0: Ισχύει. Παρόλο που υπάρχει, όπως είπαμε, το νομοθετικό πλαίσιο, δεν μπορεί να ελεγχθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δηλαδή το πατίνι που συναντάτε στο πεζοδρόμιο είναι όντως το ποδήλατο, το πατίνι, συγγνώμη, έως 6 χιλιόμετρα την ώρα ή είναι τα άλλα πατίνια? Και αν κάποιος κυκλοφορεί με το άλλο πατίνι, το έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, ποιος θα τον ελέγχει αν έρθει στο πεζοδρόμιο ή όχι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθούν τα πατίνια. Προσπαθεί πάρα πολύ η Τροχία βέβαια, κάνει καμπάνια ολόκληρη, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα. Είμαστε ανοχήρωτη πόλη απέναντι στο πατίνι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ανοχήρωτη πόλη.
0: Είμαστε ανοχήρωτη πόλη. Ξεκινάω πολύ έντονα και κάνω έκκληση προς τους γονείς. Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι το δώρο που θα πάρουμε στο παιδί για τα Χριστούγεννα. Να το πω έτσι.
1: Κάπως έτσι έχει γίνει. Κάπως έτσι έχει γίνει.
0: Δυστυχώς. Είναι μέσο μετακίνησης. Συμμετέχει ισότιμα στην κυκλοφορία. Αλληλεπιδρά με αυτοκίνητα, με πεζούς. Έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα βέβαια. Αλλά έχει υποχρεώσεις. Ναι. Τώρα έρχεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Το πατίνι το χρησιμοποιούν κυρίως παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα? Απάντηση, όχι. Δεν είναι εκπαιδευμένα.
1: Είναι ένα μέσο μεταφοράς το οποίο κινείται στο δρόμο. Η κυκλοφορία λοιπόν στο δρόμο απαιτεί από οδηγούς και πεζούς κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Αυτά τα παιδιά γνωρίζουν, ας πούμε, τους κανόνες, ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν με πατίνι? Δεν νομίζω.
0: Έχετε δίκιο. Όπως είπατε, κυκλοφορούμε στον δρόμο και ο δρόμος είναι αμήλικτος. Ο δρόμος δεν διαχωρίζει ενήλικες ή ανήλικους. Ο δρόμος έχει τους κανόνες του. Ο δρόμος θέλει σεβασμό, θέλει προσοχή, θέλει εκπαίδευση, θέλει προετοιμασία. Αυτά τα παιδιά, ακόμη και αν γνωρίζουν τους κανόνες, γιατί ξέρετε τώρα με τα social media, λίγος πολύ, οι κανόνες γίνονται γνωστοί.
1: Ναι. Δεν φτάνει όμως, δεν φτάνει, κύριε οικονόμου, σίγουρα δεν φτάνει. Το ότι γίνονται γνωστοί δεν σημαίνει ότι κάποιο παιδί στην ηλικία των 13-14 τους μαθαίνει κιόλας και τους εφαρμόζει. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Εδώ έχει το μεγάλο πρόβλημα συνολικά της εκπαίδευσης πάνω στο ζήτημα της κυκλοφορίας, στην κοινωνία της κυκλοφορίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαίδευση. Εμείς φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι θα έπρεπε το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να είναι στα σχολεία.

0: Και αν το θέλετε, η εκπαίδευσή μας στο ζήτημα της κυκλοφορίας είναι διαβίου. Ναι. Δηλαδή όλοι μας να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, στις νέες αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία της κυκλοφορίας. Βλέπετε, εμείς είμαστε μια πόλη η οποία έχει προχωρήσει αρκετά μπροστά στο ζήτημα του ΣΒΑΚ. Είμαστε, νομίζω, από τις ελάχιστες πόλεις που έχουν κάνει αναβάθμιση στην πενταετία του ΣΒΑΚ. Είναι μια πόλη που οι υποδομές είναι αρκετά προχωρημένες και παρόλα αυτά το πατίνι δεν μπορεί να υποστηριχθεί σωστά γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη εκπαίδευσης. Ναι. Τα προβλήματα σε σχέση με το πατίνι είναι δύο. Είναι οι υποδομές και η εκπαίδευση. Η Λάρισα είναι πολύ μπροστά στις υποδομές. Δηλαδή έχουμε αρκετούς δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, έχουμε αρκετούς ποδηλατοδρόμους. Δεν είμαστε σαν τις άλλες πόλεις. Ξέρετε, οι πόλεις στην Ελλάδα είναι φτιαγμένες για αυτοκίνητα και για πεζούς. Ναι. Το ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ήρθε τώρα, ήρθαν τώρα τα μέσα μικροκινητικότητας να αναδείξουν αυτό το τεράστιο κενό. Τεράστιο κενό υποδομών και τεράστιο κενό.
1: Δηλαδή, ο πεζός μπορεί να απολαμβάνει, ξέρω εγώ, να περπατά σε ένα πεζόδρομο, σε έναν δρόμο ήπιας κινητικότητας, αλλά δεν ξέρει από πού θα του βγει το πατίνι. Έτσι. Και κινδυνεύει άμεσα.
0: Ισχύει και να σας πω κάτι, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει καθόλου το πονάει χέρι, κόβει χέρι, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Αυτό που σκέφτεται το Υπουργείο για να απαγορεύσει τα πατίνια κάτω από 18, τουλάχιστον προσωρινά φαντάζει μια λύση.
1: Ναι.
0: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά αν δώσουμε σε ένα παιδί το πατίνι και το βάλουμε στην κυκλοφορία χωρίς να έχει εκπαιδευτεί, έμεσα το οδηγούμε, δεν θέλω να πω μεγάλες βαριές κουβέντες, αλλά είναι στα πρόθυρα, στο ρίσκο θα έλεγα,
1: είναι μπροστά σε ατύχημα, τι να λέμε τώρα, το οδηγούμε σε αυτό το δρόμο, είτε σοβαρότερο είτε ελαφρύτερο. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι αλήθεια, δηλαδή είναι πολύ, πολύ μικρό το ποσοστό των ατυχημάτων που αναφέρεται. Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με τον κύριο Μπαριώτα.
1: Ναι, το διευθυντή της κλινικής, λέτε, της ορθοπαιδικής.
0: Ναι, ορδές καταφθάνουν ισακατεμένοι από τα πατίνια
1: ναι.
0: της εφημερίας.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό αναφέρεται.
1: Ναι. Αυτό είναι γενικότερο, δεν έχει να κάνει μόνο με την περιοχή μας. Γενικότερο είναι αυτό.
0: Γενικότερο, ναι, είναι γενικότερο. Και είναι και το ίδιο το όχημα, θα έλεγα λιγάκι προβληματικό. Δηλαδή, οι μικρές του ρόδες δεν βοηθάνε καθόλου.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άμα ένα πατίνι πέσει μέσα σε ένα τριάτιο, έχει πέσει σίγουρα να βάλει. Υπάρχει περίπτωση. Θα έχει πτώσει σίγουρα.
1: Κύριε Οικονόμου, δηλαδή λέτε, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπαίδευση παιδιών εδώ. Εδώ χρειάζεται μέτρα που είναι απαγόρευση της χρήσης πατινιών από άτομα κάτω των 18 ετών. Αυτό μου λέτε τώρα.
0: Κοιτάξτε, αν είμαστε μια πολιτεία που πραγματικά αξίζει πάνω στα προβλήματα, θα έπρεπε να μιλάμε για την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ, το ξαναλέω, δεν είμαι αισιόδοξος. Βλέπουμε πόσο πίσω είναι η πολιτεία την εκπαίδευση τη δικιά μας, άνω των 18. Δηλαδή, που καλούμαστε να προετοιμάσουμε τον πολίτη να βγει ισότιμα στην κοινωνία της κυκλοφορίας, να οδηγήσει μηχανάκι αυτοκίνητο επίσημα ως ενήλικας και βλέπουμε πόσο πίσω είναι η πολιτεία πάνω στο ζήτημα της εκπαίδευσης.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, και οι ενήλικες δεν πάνε πίσω σε ατυχήματα με πατίνια.
0: Πίσω καθόλου.
1: Λέμε δηλαδή για τα παιδιά ότι δεν είναι όρημα, δεν γνωρίζουν κανόνες κτλ. Αλλά και ένας ενήλικος δίνει πολλά στοιχεία εδώ σε ατυχήματα με ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει οδηγική συμπεριφορά.
0: Ακριβώς. Η πολιτεία δεν σκύβει πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφέρω για ακόμη μια φορά ότι έχουμε βιβλία πάνω στα οποία εκπαιδεύονται επίσημα οι εκολοπτόμενοι οδηγοί που έχουν βγει το 1999, που περιέχουν μέσα, θα το αναφέρω χαρακτηριστικά, έχουν μέσα τα πρόστιμα σε δραχμές.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Σε δραχμές. Είναι γελίο. Ντρεπόμαστε να μιλάμε στα παιδιά μέσα στις αίθουσες. Είναι εντελώς γελίο. Μια λοιπόν πολιτεία η οποία δεν μπορεί να αλλάξει ένα βιβλίο που επισήμως οι πολίτες τους εκπαιδεύονται για να βγουν στην κυκλοφορία, πόσο θα σκύψει και πόσο θα δουλέψει στα γυμνάσια και στα λύκια για να προετοιμάσει τους εφήβους να πάρουν το πατήρι.
1: Λέτε δηλαδή ότι αυτή η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μέσω του σχολείου, έτσι?
0: Μόνο μέσω του σχολείου, αλλά και εκεί εγώ η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει οργανωμένα. Πρόσφατα συμμετείχαμε σε ένα project που έκανε το 15ο γυμνάσιο, που ήταν μια πραγματική εκπαίδευση, προετοιμασία ενηλίκων για να ανέβουν στο πατίνι και να μπουν γενικά στην κυκλοφορία. Δηλαδή, προηγήθηκε η θεωρία, ακολούθησαν επισκέψεις στα κατάλληλα ιδρύματα, ακόμα και σε αυτοπαιδικούς, σε αυτοπαιδική κοινική, όπως πήγε η καθηγήτρια μου στην πράγματι. Τα παιδιά κάνανε εργασίες, ετοιμάσανε δικά τους κοιλάδια, τα οποία μοιράσανε με το βίντεο της αστυνομίας στον δρόμο και πήγαμε εμείς στο τέλος ως επιστέγασμα και παρουσιάσαμε με προσωμείωση τα ατυχήματα που συμβαίνουν στον δρόμο με τα πίνια και ήταν πραγματικά ένα ολοκληρωμένο project εκπαίδευσης. Τα παιδιά με ενθουσιασμό.
1: Μπράβο, μπράβο και σε εσάς. Μπράβο και σε εσάς. Αυτή ήταν μεμονωμένη πρωτοβουλία του σχολείου.
0: Είναι μια, είναι μια τέτοια οργάνωση, ένα τέτοιο project, ναι, θα έχει αποτέλεσμα. Ένα θεωρητικό μάθημα, έτσι απλώς, μια ωρίτσα.
1: Για να γίνεται, για να γλιτώσουν τα άλλα μαθήματα τα παιδιά που θέλουν διάβασμα, όχι. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κάτι. Κύριε Οικονόμου, έβλεπα σε μια συνέντευξη και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγήσης, ο οποίος μάλιστα μίλησε για μια πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος για δωρεάν μαθήματα για οδηγούς ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων. Δεν ξέρω πώς λέγονται ακριβώς.
0: Ελαφρών προσωπικών οχημάτων.
1: Πολύ σημαντικό γι' αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Ο Άρης Ζωγράφος είναι ένας εξαιρετικός, θα έλεγα, ο γκουρού της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που δεν σταματάει να προσφέρει και οργάνωσε όντως αυτά τα δωρεάν μαθήματα σε μια προσπάθεια να κάνει κάτι, δηλαδή να κάνουμε κάτι, να μην είμαστε κι εμείς, ας πούμε, συμμέτοχοι, να μην νιώθουμε κι εμείς συνένοχοι. Τουλάχιστον να βοηθήσει να προσφέρει κάτι πάνω στην εκπαίδευση.
1: Αυτά τα μαθήματα νομίζω γίνονται και διαδικτυακά και διαζώσεις.
0: Ναι, και διαδικτυακά και διαζώσεις, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και αυτό.
0: Ως σύλλογος εδώ στη Λάρισα, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε, πραγματικά το καταχαρήκαμε, θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πλησιάσουμε και την ίδια φωνητική κ. Βέρβα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι στα παιδιά μας που θα τους μείνει και θα τους βοηθήσει.
1: Κύριε Οικονόμου, να μας ενημερώσετε. Νομίζω πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή. Μόλις υλοποιηθεί και είναι έτοιμη να ξεκινήσει, να μας ενημερώσετε. Για να το επικοινωνήσουμε και εμείς στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.

0: Χτες ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας μας μετέδωσε από τα Τρίκαλα, βρέθηκε στα Τρίκαλα και μας έλεγε την απολογία του Γενικού Διευθυντή του εργοστασίου της Βιολάντα. Τελικά μετά από 4 περίπου ώρες και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Όλο το ρεπορτάζ θα μας το δώσει ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, όπως το είπες, 4 ώρες περίπου κράτησε η απολογία όσο και του διευθυντή παραγωγής. Αυτό που ο ίδιος υποστήριξε ότι, γιατί υπήρξαν οι καταθέσεις από την πλευρά των εργαζομένων που έλεγαν ότι είχαν ενημερώσει τον Γενικό Διευθυντή για αυτή την οσμή που υπήρχε στο εργοστάσιο, όμως φαίνεται ότι δεν ελήφθη υπόψη. Ο ίδιος είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό υποστήριξε στην απολογία του, και αυτό προκάλεσε βέβαια και η απόφαση να το πω ότι να μείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως έγινε και στον διευθυντή παραγωγής, προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι περίμεναν μέχρι το τέλος.
0: Ήταν εκεί απ' έξω, Βαγγέλη.
1: Ήταν απ' έξω, ακριβώς. Και περίμεναν για να ακούσουν την απόφαση, λέγοντας ότι στις καταθέσεις οι εργαζόμενοι αυτό είχαν καταγγείλει, ότι τον είχαν ενημερώσει, αλλά ο ίδιος όμως δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα, δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, ήταν δηλαδή αυτή η τραγωδία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, η απόφαση ομόφωνη του ανακριτή και του εισαγγελέα, με τη μόνη διαφορά με τον διευθυντή παραγωγής ότι η χρηματική εγγύηση ήταν στα 30.000 ευρώ, ενώ τώρα είναι στα 50.000 ευρώ, χρηματικό πρόστιμο μεγαλύτερο. Και αυτό που βάζει, ενώ στον γενικό, στο διευθυντή παραγωγής ήταν μια φορά το μήνα, ενώ τώρα, ας πούμε, είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή 2 ίσως και 3 φορές το μήνα να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα και απογόρευση εξόδου από την χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα, γιατί όπως λένε τώρα οι δικηγόροι των οικογενειών, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα υπάρχουν και νέες απολογίες καταθέσεις, γιατί θα σκεφτούν νέες ποινικές διώξεις προς τους μηχανικούς που έκαναν τις μελέτες, προς τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πραγματοποιούσαν τους ελέγχους, τις αυτοψίες που κάνανε στο εργοστάσιο, αν γινόταν σωστά οι παραλήψεις και ποια ευθύνη φέρουν. Όλα αυτά νομίζω ότι θα μας αποσχολήσουν το επόμενο διάστημα και πολύ περισσότερο τις αρχές, για να ολοκληρωθεί η δικογραφία σε ό,τι αφορά σε όσους ευθύνονται για αυτό που
0: για την
1: έχει
0: τραγωδία,
1: συμβεί.
0: Για την τραγωδία του Ιανουαρίου.
1: Ναι. Τώρα όμως δεν είναι το μόνο, γιατί υπάρχουν και ζητήματα, όπως είπε ο δικηγόρος ο κ. Χρήστος Πατούνας, για τις οικογένειες, γιατί διαδίδονται ότι και αυτά που είχαν υποθεί από την πλευρά της εργοδοσίας θα δοθούν αποζημιώσεις.
0: Ότι θα τους στηρίξει τις οικογένειες και τα λοιπά.
1: Ναι, σε όλους τους εργαζόμενους. Φαίνεται ότι λένε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν, είναι αληθή. Έτσι είπε ο κ. Πατούνας, ως εκπρόσωπος των οικογενειών, ότι όλα θα συζητηθούν στα ποινικά και στα αστικά δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κανένας συμβασμός, καμία, όπως είπε, φροντίδα, αυτά που έχουν υποθεί δεν ισχύουν. Το είπε σήμερα τουλάχιστον έτσι 2-3 φορές, αλλά και οι ίδιες οι οικογένειες που ήταν εκεί των θυμάτων. Και μάλιστα, όπως σας έλεγα και χθες, ότι ένας ο σύζυγος μιας από τις άτυχες γυναίκες που έπεσε στην ζωή τους, πήγε την ώρα έξω από το γραφείο του ανακριτή, την ώρα δηλαδή που ήταν ο γενικός διευθυντής για να περάσει για την απολογία του, και του ζήτησε, είπε ότι δεν ήρθα εδώ ούτε για να κάνω κάποια πράξη, ήρθα όμως να σου θυμίσω να πεις αυτό που μας έλεγες έξω από το εργοστάσιο όταν συνέβη. Αυτό θέλω να πεις, την αλήθεια και μόνο και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε μάλλον στους ακροατές ότι ο ιδιοκτήτης παραμένει προφυλακισμένος. Όπως είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, ότι είχε απορριφθεί η αίτηση αποφυλάκησης που είχε γίνει. Βέβαια δεν εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στο εφετείο, να συζητηθεί. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία που θα συζητηθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, εκεί όπου θα πάρθει απόφαση σε δεύτερο βαθμό, αν θα γίνει δεκτό το αίτημα της αποφυλάκησης ή θα συνεχιστεί η προφυλάκησή του.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, 11 ακριβώς, σύνδεση με το Earth News Radio. Ρίξουμε μια ματιά και να ακούσουμε όλες τις εξελίξεις από την διεθνή και εσωτερική επικαιρότητα σε περίπου 5 λεπτά και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω Τιθωρέας, στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίας από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία, περίπου 200.000 ευρώ, και βαρύς οπλισμός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς ασφάλειας. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία, συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες. Παράλληλα, στις κατοίκων έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Τιθωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ψηφίσαμε, πρόσθεσε, ειδικές διατάξεις για την Κρήτη για εθελοντική παράδοση, τονίζοντας πως αυτοί που έχουν τα όπλα και κάνουν χρήση πρέπει να προσαχθούν και να τιμωρηθούν. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, που σε αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Επέκταση συλλογικών συμβάσεων σε επισιτισμό και ζαχαρώδη προϊόντα σε πάνω από 400.000 εργαζόμενους με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Οι δύο συλλογικές συμβάσεις αφορούν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τη σωστή οργάνωση του χώρου και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς στις χώρες όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανανόμιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου να ανανεώσει για 2 και όχι για 5 έτη τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εκτίμησε πως είναι πολύς χρόνος, καθώς μια παράταση της θητείας για ένα χρόνο θα ήταν επαρκής προκειμένου να κλείσει μια εκκρεμής υπόθεση. Ερωτηθείς για την υπόθεση των υποκλοπών, είπε ότι έχει απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές, ενώ όσον αφορά τις αποκαλύψεις Ντίλιαν, για τον οποίο μια απόφαση δικαστηρίου, σημείωσε ότι ήθελε να πει ότι δεν το είπε στην προανάκριση ούτε απολογούμενος, αλλά το έκανε μετά την καταδίκη του. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Η κατάσταση της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ανέφερε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκεδάκης. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Προγραμματίζονται κινητοποίησεις σε όλες τις πόλεις της χώρας. Αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
0: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο και πάμε να συναντήσουμε στο δεύτερο μέρος την Ελένη τη Μανώλη. Ελένη, είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τη Λιδία Παυλή, η οποία είναι φοιτήτρια τώρα στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το European Youth Week συμμετείχε, και να πω ότι είναι απόφυτος του δευτέρου πρωτύπου ΓΕΛ Βόλου. Έγινε στις Βρυξέλλες, έτσι, αυτό το European Youth Week, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός σημαντικός. Θα μας πει η ίδια πώς βρέθηκε εκεί, έτσι, και τι έκανε. Λιδία, καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, για πες μας, σε παρακαλώ, πώς βρέθηκε σε αυτό το θεσμό?
2: Συχνά κοιτούσα συσκέψεις που γινόντουσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και έτυχε λίγο καιρό πριν την Εβδομάδα των Νέων, παρακολουθούσα ότι γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν, και παρακολούθησα ότι ήταν ένα κομμάτι από αυτήν την εβδομάδα που μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, οπότε είπα να δηλώσω συμμετοχή. Έστειλα τα απαραίτητα χαρτιά, έστειλα το βιογραφικό μου για να το ελέγξουν και να με δεχτούν έτσι, και είχα την ευκαιρία να πάω.
1: Αυτό έγινε τώρα αρχές Μαΐου, ημερομηνίες θυμάσαι να μας πεις?
2: Όχι, έχει γίνει από τον Φεβρουάριο.
1: Αχα.
2: Όλη η προεργασία, και μετά η Εβδομάδα των Νέων ήταν 24 Απριλίου με 1 Μαΐου.
1: Με 1 Μαΐου, πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα ήταν μια δικιά σου απόφαση να συμμετέχεις. Έχεις σχετικό ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω από τις σπουδές σου ίσως?
2: Ναι, επειδή ασχολούμαι με τα οικονομικά, λόγω του ότι σπουδάζω στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το θέμα αυτό αφορά και την κυκλική οικονομία και τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, οπότε το συνδύασα με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχεις μήπως, έχεις μελετήσει μέχρι τώρα, έχεις διαβάσει για κάποια τέτοια πόλη πρότυπο, κάτι που θα ήθελες μαζί με άλλους ίσως να υπάρχει, γιατί ο Βόλος ας πούμε δεν είναι μια τέτοια πόλη, λέω εγώ τώρα, επειδή εδώ έχεις πολλά χρόνια ζούσε.
2: Ναι, σίγουρα δεν είναι μια τέτοια πόλη, αλλά θα μπορούσε να γίνει. Mm-hmm. Όπως είναι αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, και πιστεύω ότι μελλοντικά θα μπορούσε σίγουρα να γίνει, άμα θέλει και ο Δήμαρχος να συνεχίσει και να γραφτεί στο πρόγραμμα που αφορά τις κλιματικές ουδέτερες πόλεις.
1: Τι θα πει αυτό όμως, να το εξηγήσουμε λίγο, και τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή τι να υιοθετήσει η πόλη, τι να κατασκευάσει, λέμε τώρα, από θέμα υποδομών, τι να κάνει, πώς να σχεδιαστεί?
2: Εγώ ως μία 19χρονη έδωσα κάποιες mm-hmm. ιδέες που θα ήθελα να δω διαφορά στην πόλη μου. Πρότεινα να φτιαχτούν ανοιχτοί χώροι, ώστε ο κόσμος και οι πολίτες του Βόλου να πηγαίνουν για ξεκούραση τα Σαββατοκύριακα, για χαλάρωση μετά τη δουλειά τους. Επίσης πρότεινα να φτιαχτούν αρκετοί ποδηλατόδρομοι, ώστε να αποφεύγουν τα αυτοκίνητα σε καθημερινή βάση και να αρχίζουν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Και τέλος πρότεινα να γίνεται και ανακύκλωση. Mm-hmm. Και να υπάρχει σίγουρα ένας κάδος ανακύκλωσης σε κάθε γειτονιά, ώστε να διαχωρίζεται το γυαλί από το χαρτί και από τα υπόλοιπα απορρίμματα.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν προσλαμβάνουσες για αυτά τα θέματα από προγράμματα ίσως που συμμετείχες στο λύκειο, παραδείγματος χάρη, στο γυμνάσιο, ενώ κατά την μαθητική σου πορεία?
2: Το γυμνάσιο στην ουσία ξεκίνησε όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή περισσότερο mm-hmm. από ότι βοηθούσαμε όλα τα γυμνασιόπεδα στον καθαρισμό της παραλίας, κυρίως του Ανάβρου. Mm-hmm. Πηγαίναμε συχνά. Και μετά το λύκειο μας μιλούσε αρκετά για το τρόπο ζωής και πώς να κάνουμε ανακύκλωση, οπότε μου είχε ξεκινήσει όλο αυτό μέσω του σχολείου και mm-hmm. αποφάσισα να το συνδυάσω έτσι με το πανεπιστήμιο και να το συνεχίσω εγώ.
1: Ωραία, Πολύ ωραία. Τι ήθελα να πω από αυτά που άκουσες αυτή την εβδομάδα, γιατί υποθέτω κάποιες από τις τοποθετήσεις παρακολούθησε το θέμα αυτό που σε ενδιαφέρει για το περιβάλλον. Κυρίως γιατί προβληματίζονται οι νέοι?
2: Προβληματίζονται για το μέλλον περισσότερο, mm-hmm. για το πώς μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα, στην άλλη η πόλη τους λόγω της κλιματικής αλλαγής, και όλοι θα ήθελαν να προετοιμάσουν κάτι ώστε μελλοντικά να μην βρεθεί, για παράδειγμα, όπως ο Βόλος που βρέθηκε στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές, οπότε θα ήθελα να το αποφύγουν. Και είναι μια ανησυχία από παιδιά περισσότερο της ηλικίας μου, mm-hmm. ώστε να βρούμε κάτι καλύτερο μελλοντικά και να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Εσύ το έχεις ζήσει εδώ στο Βόλο, υποθέτω, και παιδιά της, οι άνθρωποι τέλος πάντων νέοι της δικής σου ηλικίας, λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, μπορεί να έχουν βιώσει, γιατί ας πούμε και στη Μεγάλη Βρετανία έχουν γίνει και στο Βέλγιο έχουν γίνει, ενώ τέτοιες πλημμύρες ας πούμε και στην Ελβετία έχουν γίνει, και πολλά πράγματα δηλαδή με τη φύση και που μπορεί να προβληματίσουν. Η διαφορά είναι το πώς εκείνα τα κράτη είναι οργανωμένα και αντιδρούν και τι κάνουν, και πόσο εύκολα τέλος πάντων ή δύσκολα, δεν έχει σημασία, και σε πόσο χρόνο, πολύ πιο σύντομα από το δικό μας, μπορούν να αποκαθιστούν έτσι και να καλυτερεύουν και την ποιότητα της ζωής των κατοίκων σε σχέση με εμάς, ας πούμε, που έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμα τώρα έχουν αρχίσει να γίνονται σιγά σιγά έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά σημαντική.
2: Ναι, σίγουρα, και αλλά μπορεί να αλλάξει κάπως αυτό. Ναι. Περισσότερο αν θέλει να μπει ο Βόλος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ώστε mm-hmm. να αλλάξει πόλη και να ενσωματωθεί στις κλιματικά και έξυπνες πόλεις.
1: Για πες μου λίγο τώρα για τους στόχους σου, για να κλείσουμε αυτή τη μικρή συνέντευξη.
2: Στόχος μου τώρα είναι το πανεπιστήμιο, mm-hmm. περισσότερο η αποφύτισή μου. Και μελλοντικά θα ήθελα να ασχοληθώ με ένα τέτοιο θέμα και mm-hmm. να αλλάξω κάπως όλη αυτή την κατάσταση, περισσότερο και στη δική μου πόλη, επειδή εκεί έχω ζήσει. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μου, πρώτη αποφύτισή μου, και μετά θα έρθουν τα υπόλοιπα.
1: Ωραία. Λιδία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη.
2: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.

0: Πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάστηκε στη Νέα Πολιτεία η γωνιά ανακύκλωσης σε μια έτσι όμορφη εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν μαθητές σχολείων της Λάρισας, μια εκδήλωση στην οποία διοργάνωσαν οι αντιδημαρχίες καθαριότητας και παιδείας. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας ενημέρωσαν τους μαθητές για το πώς θα λειτουργήσει εκεί το σύστημα, στη γωνιά ανακύκλωσης, αλλά και για τους τρόπους εγγραφής στο σύστημα και την παραλαβή της κάρτας ανακύκλωσης. Παρουσιάστηκε επίσης μουσικό πρόγραμμα με τους μαθητές του 14ου Λυκείου. Παρόντες ο αντιδήμαρχος καθαριότητας ο κύριος Λεωνιδάκης και ο αντιδήμαρχος παιδείας ο κύριος Αγορίτσας, οι οποίοι αναφέρθηκαν έτσι στη σημερινή εκδήλωση. Ο κύριος Αγορίτσας όμως έκανε αναφορά και στο θέμα το οποίο σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής για τους βανδαλισμούς που είχαμε χθες σε δύο σχολεία στη Λάρισα. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, να μπορέσω εδώ να το τακτοποιήσω, ναι, και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Αγορίτσας.
1: Καλημέρα. Σήμερα για την Δημαρχία Παιδείας που συμμετέχουμε στα εγγένεια της γωνιάς ανακύκλωσης που βρίσκεται εδώ στη Νέα Πολιτεία. Η καθαριότητα και η ανακύκλωση είναι πολιτισμός και είναι δείγμα παιδείας και βέβαια τέτοιες δράσεις που αλλάζουν την κουλτούρα της νέας γενιάς και η Δημαρχία Παιδείας τη στηρίζει και είναι πάντα δίπλα τους. Ευχόμαστε να σας απασχολούμε μόνο με θετικά τέτοια γεγονότα και στόχος μας είναι πάντα να είμαστε δίπλα σε τέτοιες δράσεις που το και πάλι θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και θέλουμε να αλλάξουμε σε αυτή τη γενιά τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που λειτουργεί και στο κομμάτι της ανακύκλωσης.
2: Παιδεία πάντως το 13ο και το 14ο γυμνάσιο δεν είδε μόνο βανδαλισμούς.
1: Ναι, δυστυχώς χθες είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρωινό. Είχαμε βανδαλισμούς σε δύο σχολικά συγκροτήματα. Είχαμε επίσης και σε παιδική χαρά και σε παιδικές χαρές του Δήμου Λαρισαίων. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε και στη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Στο 3ο γυμνάσιο χθες, στο 4ο γυμνάσιο δυστυχώς. Είναι εικόνες που δεν μας τιμούν. Εμείς προσπαθούμε και έχουμε ετοιμάσει μια σειρά προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στο να αλλάξουν την κουλτούρα και τον τρόπο σκέψης των μαθητών μέσα από τα βιώσιμα σχολεία. Ένα πρόγραμμα θα τρέξουμε την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία του Δήμου Λαρισαίων και έχει εγκριθεί από το είναι σε έγκριση μάλλον του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να σεβόμαστε το δημόσιο χώρο και το σχολείο είναι ένας τέτοιος δημόσιος χώρος. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα μας προκαλούν ιδιαίτερη λύπη, μας στεναχωρούν. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Και βεβαίως το Τρίτο Γυμνάσιο είναι ένα σχολείο που σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθει κανονιστική στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εγκατάσταση καμερών. Έχουμε ήδη ψηφίσει και έχουμε ζητήσει την εγκατάσταση καμερών. Είδατε τα χθεσινά περιστατικά.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Αγορίτσας. Ήδη από χθες η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής ήταν έντονη. Όπως είπε και σύμφωνα δηλαδή με ανακοίνωση που είχαμε από το Γραφείο Τύπου, η Δημοτική Αρχή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ πρόκειται να προχωρήσει και στην υποβολή μηνύσεων κατά παντός υπευθύνου. Ακούσαμε τον κύριο Αγορίτσα να λέει ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση καμερών στο Τρίτο Γυμνάσιο, όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου, ακριβώς για να μπει φρένο στην απαράδεκτη και αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά.

0: Συνεχίζοντας, πάμε και πάλι στο Βόλο. Ελένη.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου έχουμε σήμερα τη γιορτή του νοσηλευτή. Γενικότερα είναι αυτό, βέβαια. Εντάξει, αλλά έχουμε και εκδηλώσεις εδώ στο νοσοκομείο. Είναι εκεί ο συνάδελφος ο Χρυσόστομος ο Τρίμης. Χρυσόστομε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη.
0: Καλημέρα, Χρυσόστομε.
2: Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Και είχαμε τις εκδηλώσεις εδώ στο νοσοκομείο, στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, αρχικά με επιμόσυνδες και αρτοκλασία από την πλευρά των μελών του νοσοκομείου, που και αυτοί προσπαθούν συνεχώς, όπως τονίζουν και εκπρόσωποι τουλάχιστον, για το καλύτερο, γιατί καλά νέα, θα μου επιτρέψετε λίγο την έκφραση, καλά νέα δεν ακούς κάθε μέρα. Κάπου έχει γίνει δηλαδή να πεις, βρε παιδί μου, θα ακούσεις κάτι καλό, κάτι θετικό. Κάτι ότι πάει καλά. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Λοιπόν, αυτό που λένε οι νοσηλευτές είναι ότι καλώς δημιουργούνται νέα τμήματα. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενισχυθεί και το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα. Σύμφωνα με το παλαιό οργανόγραμμα υπήρχαν ελλείψεις που έφταναν το 30%. Και από εκεί και πέρα τώρα έρχεται και το νέο οργανόγραμμα που πιθανότατα αυξάνουν αυτές τις ελλείψεις σε προσωπικό. Αλλά δεν είναι μόνο, ενώ γίνονται διαγωνισμοί, βγαίνουν προκηρύξεις, είναι ότι δεν υπάρχει και ανταπόκριση σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις από την πλευρά πιθανών ενδιαφερομένων υποψηφίων για να ενταχθούν στο δυναμικό. Πάντως η προσπάθεια γίνεται και σε όλα τα επίπεδα όπως αναφέρουν τα στελέχη του νοσοκομείου. Όπως σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκε και η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας, κυρία Μάγδα Σελαμανίδου, η οποία μας μίλησε για την σημερινή ημέρα. Και από εκεί και πέρα ακολουθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με ειδικούς ιατρούς. Θα μιλήσει ο κύριος Λάζαρος Λαζάρο, ο οποίος είναι διευθυντής του τμήματος χειρουργικής όσον αφορά τη χειρουργική ογκολογία. Μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ήταν 25 χρόνια διευθυντής, έφτασε να είναι διευθυντής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Στουτγκάρδης και ήρθε ο άνθρωπος και πλέον είναι εδώ διευθυντής στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Υψηλοί δείκτες καρκίνου και στη Μαγνησία, όπως μας είπε, παρουσιάζουν μάλλον μια αυξητική τάση. Αλλά από την άλλη, και θα τα ακούσουμε και συνέχεια και στο σχετικό, στη σχετική δήλωση του κυρίου Λαζάρου, έχουμε από 28 χειρουργία που έγιναν το 2024 στο νοσοκομείο του Βόλου για τέτοιες περιπτώσεις, κυρίως παχαίως εντέρου και ορθού, όπως μας ανέφερε χαρακτηριστικά, αλλά και άλλων περιπτώσεων, σε άλλες περιπτώσεις της συγκεκριμένης ασθένειας, είχαμε περισσότερα από 80-84, αν δεν κάνω λάθος, μας είπε, χειρουργία το 2025. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά το 28 με το 84 μέσα σε μια χρονιά. Ναι. Και αναμένεται να έχουμε άλλα 100 μέσα, να φτάσουμε τα 100 το 2026. Με την έννοια ότι υπήρχε δυνατότητα πλέον να γίνουν αυτά τα χειρουργία στο νοσοκομείο του Βόλου και χωρίς να χρειάζεται οι ασθενείς να αναζητούν άλλες λύσεις εκτός Βόλου, εκτός Μαγνησίας, πιθανότατα να περιμένουν κιόλας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος δεν είναι σε καμία περίπτωση σύμμαχος. Θα ακολουθήσει η μερίδα, λοιπόν. Θα μιλήσει επίσης και ειδικός όσον αφορά για το παιδικό τραύμα. Απλά δεν υπήρχε η δυνατότητα να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή μαζί της, γιατί η γυναίκα είναι στα ΤΕΠ. Ναι, οπότε ναι. Καταλαβαίνετε ότι προέρχουν τα ΤΕΠ. Αυτά. Ωραία. Από το νοσοκομείο του Βόλου. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε την κυρία Σελαμανίδου και τον
1: μετά,
2: κύριο Λαζάρο.
1: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε.
2: Καλημέρα.
3: Σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος η καρδιά χτυπάει για τους νοσηλευτές. Παντού γιορτάζεται η νοσηλευτική υπηρεσία με τα άτομά της. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή. Οι νοσηλευτές σώζουν ζωές και σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο των Νοσηλευτών είναι our nerves, our futures. Περιμένουμε πολλά. Δουλεύουμε. δουλεύουμε με λίγα. Όμως η καρδιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και προσπαθούμε με όλες τις δυνάμεις μας να δώσουμε το καλύτερο στον ασθενή.
4: Κύριε Λαμανίδου, το νοσοκομείο Βόλου πολλές φορές έχουμε πει ότι έχει ελλείψεις και σε ιατρικό προσωπικό αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Ποια είναι η εικόνα ως διευθύνουσα αυτή τη στιγμή?
3: Ναι, έχουμε ελλείψεις. Έχουμε ελλείψεις πολλές σε ΤΕΚΕΜΕ. Έχουμε ελλείψεις σε ειδικότητες γιατρών και έχουμε ελλείψεις και σε ειδικευόμενους νοσηλευτές. Όμως, έχουμε τόση δύναμη ψυχής που προσπαθούμε και τα βγάζουμε πέρα. Θα γίνουν προσλήψεις από όσο ξέρω και μόνιμες και επικουρικό προσωπικό έχει δώσει το νοσοκομείο 30 άτομα. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι θα τα πάμε καλά γιατί έχουμε κάνει τις ενέργειές μας στο σωστό χρόνο.
5: Θα μιλήσω για τη χειρουργική ογκολογία, δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μάθει ο λαός της Μαγνησίας, γιατί στο νοσοκομείο του Βόλου με την έλευσή μου, σαν εξειδικευμένος χειρουργός της ογκολογίας, μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν κάθε χειρουργική επέμβαση η οποία μπορεί να εξελίψει τον όγκο.
4: Αυτές τις μέρες, βασικά το τελευταίο διάστημα, είναι πολύ επίκαιρη η κουβέντα και η ανάγκη του ακτινοθεραπευτικού τμήματος. Πώς συνδέεται η ογκολογία, η χειρουργική, με το αίτημα αυτό και τον γιατρό?
5: Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
4: Νοσοκομείο, αλλά και της τοπικής.
5: Πολύ όμορφη ερώτηση. Η ογκολογία είναι ένας τομέας ο οποίος πλέον δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είναι μοναχικός λύκος. Υπάρχει μια σύμπτυξη δυνάμεων όλης της ιατρικής και η ακτινοθεραπευτική είναι σίγουρα κομμάτι της θεραπείας για να ολοκληρωθεί η θεραπεία και να οδηγήσει είτε στην ίαση είτε στην σταδεροποίηση. Σε έναν λαό της Μαγνησίας, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δείκτες οι οποίοι έχουν δυναμική στην αύξηση των περιστατικών ογκολογίας, είναι το α και το ω να μπορέσουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη θεραπεία για τους ασθενείς.
6: Ήθελα λίγο να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε για τους δείκτες στη Μαγνησία, κύριε γιατρέ.
7: Πόσο χειρουργία κάνατε εσείς το μήνα?
5: Λοιπόν, ακούστε να σας πω και θα το παρουσιάσω και στην ΕΕ. Από τον Μάιο που ήρθα του 25 έχουμε αυξήσει, έχουμε τριπλασιάσει τα χειρουργία καρκίνου στη δική μου την κλινική. Το 2024 είχαμε, αν θυμάμαι καλά, 28, το 2025 φτάσαμε το 81, φέτος θα ξεπεράσουμε τα 100 χειρουργία. Όλα αυτά γίνονται με σύμπτυξη δυνάμεων, με ογκολογικό συμβούλιο, στο οποίο συζητιέται κάθε ασθενής και πριν και μετά το χειρουργείο και πριν και μετά τη θεραπεία, η οποία μπορεί να είναι και νεοεπικουρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία και πριν τα χειρουργεία, ούτως ώστε να έχουμε τη βέλτιστη πρόγνωση για τον ασθενή.
4: Αυτά τα 100 χειρουργεία είναι σε τι μηνιαία?
5: Όχι, ετήσια. Μιλάμε για ένα αριθμό το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο για ελληνικά δεδομένα.
8: Και τι κατηγορίες είναι?
5: Μιλάμε για ηλικίες. Την τελευταία εβδομάδα εγχειρήσαμε ασθενή η οποία ήταν 37 χρονών. Αλλά η μεγαλύτερη, φυσικά, η πλειοψηφία είναι σίγουρα ασθενείς πάνω των 70. Αλλά υπάρχουν τα πάντα στο νοσοκομείο του Βόλου, από αναισθησιολογία, από μεθ, από παθολογία, από ογκολογία, από ακτινολογικό, τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη ασθενή.
8: Αυτοί πριν πού πήγαιναν, κύριε Λαζαρ? Πήγαιναν Λάρισα, πήγαιναν Καπαλό?
5: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν εδώ για να σας το πω, γιατί ήμουν στη Γερμανία τόσα χρόνια. Αλλά αυτό που μου λένε οι ασθενείς είναι οι περισσότεροι δεν πήγαιναν πουθενά. Δηλαδή χανόταν στο πουθενά και περιμέναν από ραντεβού σε ραντεβού. Σίγουρα υπήρχε ιδίωδος στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, οι οποίοι όμως έχουν μια πλειάδα ασθενών και υπάρχουν και εκεί.
4: Επειδή μιλάμε και για το προσωπικό, αυτή τη στιγμή η χειρουργική κλινική είναι στελεχωμένη, χρειάζεται άτομα?
5: Υπάρχουν και εκεί παρατάσεις.
4: Επειδή μιλάμε και για το προσωπικό.

0: στους γιατρούς στη δική μου την κλινική αυτή τη στιγμή είμαστε ανεκτά. Σίγουρα όμως, ειδικά στο κομμάτι των ειδικευόμενων, χρειαζόμαστε υποστήριξη.
1: Πόσοι είστε, γιατρέ?
2: Μάλιστα, πολύ σημαντικά.
0: Είμαστε 7, ειδικευόμαστε, είμαστε 9, από τους οποίους 4 είναι παραδοσιακοί.
3: Τώρα τα καταπληκτικά που χειρουργήσετε ομολογικά.
2: Υχεία, τα οποία μας έδωσε...
4: Ναι.
2: Πολύ σημαντικά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε.
4: Δεν έχουμε χρόνο να τα ακούσουμε έτσι, όλα, αλλά ακριβώς. Είχε ένα λεπτό ακόμα, αλλά μας τα είπε τα βασικά ο
2: Έτσι. Και ιδιαίτερα ανησυχητικά έτσι, τα στοιχεία για τα κρούσματα καρκίνου. Ελένη, πρέπει να πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή πριν με τα εγγένεια της γωνιάς ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία. Σας μεταδώσαμε και τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Παιδείας του κυρίου Αγορίτσα, του κυρίου Χρήστου Αγορίτσα, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας αυτή τη στιγμή και θέλουμε να συζητήσουμε για τα περιστατικά βανδαλισμών που είχαμε σε δύο σχολεία στη Λάρισα, για τις αποφάσεις που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή και για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αγορίτσα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Σας ζητώ έτσι συγγνώμη για την αναμονή.
5: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
2: Κύριε Αγορίτσα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή? Σε δύο σχολεία διαπιστώθηκαν κρούσματα, σοβαρά κρούσματα βανδαλισμών. Είδαμε εικόνες οι οποίες ήταν πραγματικά, τι να πω, αποτροπιαστικές.
5: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια σειρά περιστατικών τα οποία γίνονται δυστυχώς συνήθως Σαββατοκύριακα. Δεν έγιναν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε αντίστοιχα περιστατικά πάλι στο 4ο γυμνάσιο. Χθες είδατε τις εικόνες από το 3ο γυμνάσιο και το 4ο γυμνάσιο που είναι ξανά, δυστυχώς γίνεται, έχουμε τέτοια προβλήματα στο 4ο γυμνάσιο εδώ στην Ανθή Μουραζή, στο κέντρο της πόλης. Είναι λοιπόν περιστατικά που υποστήρονται σε μια μακρά αλυσίδα φαινομένων τα οποία δυστυχώς δείχνουν μια συμπεριφορά που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε αντικοινωνική. Κάποιοι ασυνείδητοι για μένα, πραγματικά συγχωρήστε με για το χαρακτηρισμό, αλλά αυτός είναι ο πιο επικής που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Και δυστυχώς αυτοί οι λίγοι καταστρέφουν την περιουσία της πόλης, την περιουσία των πολλών, την περιουσία των συμπολιτών μας. Εμείς δεν πρόκειται να δείξουμε καμία ανοχή σε αυτό το ζήτημα. Το είδατε άλλωστε ότι προχωρήσαμε και εγκρίναμε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση καμερών, κάνοντας τη διαδικασία σωστά, όπως προβλέπετε, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Η τοποθέτηση καμερών είναι το πρώτο σχολείο που γίνεται εδώ στη Λάρισα για το τρίτο.
5: Έχουμε περάσει το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση για δύο σχολεία. Για το τρίτο γυμνάσιο, ένα σχολείο που ήταν με τους βανδαλισμούς που έγιναν το Σαββατοκύριακο αυτό, και για το 13ο λύκειο που είναι στην Οδό Βόλου. Και εκεί έχουμε επαναληγμένα ίδια φαινόμενα. Και τα δύο σχολεία είναι σχολεία, ας πούμε, στα άκρα της πόλης, έτσι όπως τελειώνει δηλαδή ο αστικός ιστός της πόλης. Είναι δύο σχολεία τα οποία βρίσκονται στην άκρη της πόλης, σε διαφορετικές κατευθύνσεις και που τα φαινόμενα είναι συχνά, θα έλεγα, δυστυχώς, αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, φέραμε το θέμα με τη σωστή διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πρώτα συνεδρίασαν οι σύλλογοι διδασκόντων, είχαμε εισηγήσεις από τους συλλόγους γονέων, το Σχολικό Συμβούλιο κατόπιν σε συνεργασία με τον DPO, τον υπεύθυνο των προσωπικών δεδομένων του Δήμου Λαρισαίων, τον κύριο Γουμενόπουλο, ο οποίος και ουσιαστικά βοήθησε να γίνει αυτή η πρώτη πρόταση, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που ολοκληρώνεται η κανονιστική, γιατί ξέρετε πρέπει να υπάρχει για κάθε σχολείο που θα περαστούν κάμερες η κανονιστική που αφορά τη λειτουργία των καμερών. Και να το ξεκαθαρίσω λίγο τι γίνεται, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι τις ημέρες εκείνες πολύ επιδόθηκαν σε...
2: Για προσωπικά δεδομένα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κτλ.
5: Τι γίνεται λοιπόν, οι κάμερες πότε θα λειτουργούν? Καταρχήν δεν έχουμε κάμερες που κάνουν live streaming, δηλαδή που δείχνουν ανά πάσα στιγμή τι γίνεται μέσα στο χώρο. Έχουμε κάμερες που θα ενεργοποιούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων και μετά τη λήξη επίσης χρήσης χώρων του σχολείου, όπως γυμναστήρια και εσωτερικούς χώρους, μπορούν να χρησιμοποιούν σύλλογες, συλλογικότητες, οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, που χρησιμοποιούν.
2: Μετά τη χρήση και από αυτούς.
5: Βεβαίως, μετά τη χρήση και από αυτό. Δηλαδή, τελειώνει ένας σύλλογος που χρησιμοποιεί το γυμναστήριο στις 10 το βράδυ. Με βάση την κανονιστική, λοιπόν, η κάμερα θα ξεκινάει να λειτουργεί μετά τις 10 το βράδυ, αφού έχουν φύγει και οι τελευταίοι. Άρα, λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία ρυθμίζουμε αυτή τη στιγμή. Οι κάμερες έχουν γίνει, να σας πω ότι και στα δύο σχολεία έχουν γίνει δωρεά με τις κάμερες, δηλαδή έκαναν ιδιώτες δωρεά και ουσιαστικά έχει μείνει μόνο η τοποθέτηση, και η τοποθέτηση θα γίνει σε τέτοια σημεία που θα προστατεύει αποκλειστικά εξωτερικούς χώρους του σχολείου. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αυτή την εικόνα που είδατε με την θερμοπρόσωψη, αν υπήρχαν οι κάμερες, θα την είχαμε προλάβει. Και ουσιαστικά τι γίνεται, δεν θα έχει κανείς πρόσβαση στο υλικό. Το υλικό θα ενεργοποιείται και θα έχουν εκπρόσωποι του Δήμου πρόσβαση από την ώρα που έχουμε κάποια μορφή βανδαλισμό σε εξωτερικό χώρο του σχολείου.
2: Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορούμε να

0: μια άλλη περίπτωση, γιατί στο τέλος, μετά το, όταν ξεκινάει η επόμενη μέρα, αυτομάτως διαγράφονται. Έτσι είναι το λογισμικό, έτσι λειτουργούν. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν δεν τίθεται κανένα θέμα ασφάλεια. Άκουσα διάφορα να λένε τα παιδιά μας που παίζουμε στα σχολεία. Τα παιδιά μας θα συνεχίζουν να παίζουμε στα σχολεία. Τα παιδιά μας θα συνεχίζουν να κάνουν τις δραστηριότητες τους στα σχολεία. Και θα προφυλάσσουμε τις νυχτερινές ώρες, γιατί ακούσαμε, ξέρετε, και το άλλο για τους φύλακες. Οι φύλακες είναι μέχρι τις 10 το βράδυ. Έτσι είναι η νομοθεσία. 2 με 10. Μετά τις 10 λοιπόν τι γίνεται.
1: Ό,τι γίνεται, γίνεται μετά τις 10. Δηλαδή, ναι, όταν άφηναν τα σχολεία.
0: Και είναι όλα αυτά που είδαμε, και το Πάσχα που είδαμε κάποιου μικροβανδαλισμού στην περιοχή τη Χαραυγή που είχαμε, ήταν μικρότερη βέβαια έκταση, αλλά και εκεί, δηλαδή ένα σχολείο που το είχαμε βάσει στο 19ο Δημοτικό Σχολείο και έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά και με του γονεί που συνεργαστήκανε. Μέσα στο Πάσχα το βρήκαμε να γραμμένα συνθήματα πάλι στου τοίχου. Δηλαδή, σε πονάει πραγματικά η καρδιά σου να βλέπει το πράγμα.
1: Και σε θυμώνει και σε εξοργίζει. Ναι.
0: Και εγώ, σαν εκπαιδευτικό, αισθάνομαι ότι έχουμε κι εμεί ένα έλλειμμα. Και ξέρετε, προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα και έχουμε προτείνει, έχουμε κάνει ήδη μια πολύ ωραία πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία είναι προσέγγιση, για ένα πρόγραμμα που θα τρέξουμε του χρόνου στα σχολεία της πόλης. Ένα πρόγραμμα που αφορά τα βιώσιμα σχολεία. Και μέσα από ένας από τους άξονες, τους οποίους θα αναλύσουμε και θα δουλέψουμε στα σχολεία της πόλης μας, είναι ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο. Mm. Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς δεν φτάνει μόνο αυτό. Σήμερα αγκαινιάσαμε την γωνιά της ανακύκλωσης. Αυτό λέω, και ήταν τόσο ωραία εικόνα με τα παιδιά του μουσικού που τραγουδήσανε, που είχαν τα παιδιά από το 15ο γυμνάσιο, τα παιδιά του 14ου λυκείου εκεί από τη Νέα Πολιτεία, που είχαν κάνει μια έρευνα για την ανακύκλωση, δέσαν όλα αυτά τα τρία κομμάτια και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα σήμερα. Και ήταν πραγματικά εικόνα πολύ όμορφη. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την οτροπία μας στις επόμενες γενιές. Mm-hmm. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό το πρόγραμμα που σας είπα για τα βιώσιμα σχολεία, ο στόχος μου και το όραμά μου είναι να γίνει του χρόνου ένα πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο. Να έρθουν οι μαθητές να καταθέσουν τις εργασίες τους. Το πώς τα σχολεία μας θα γίνει, πώς θα προαθήσουμε στο 2030, που είναι άλλωστε και η ευρωπαϊκή ατζέντα που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αλλά δυστυχώς έχουμε όλα αυτά που μας πηγαίνουν πίσω. Σκεφτείτε τα χρήματα που θα ξοδέψουμε πάλι. Είναι χρήματα των συμπολιτών μας να αποκαταστήσουμε.
1: Ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης.
0: Χθες κατευθείαν συνεργαστήκαμε με την Αντιμαρτία Καθαριότητας. Καθάρισε αμέσως ο χώρος και ευχαριστώ τον Αντίμαρχο κ. Λεωνιδάκη και τις υπηρεσίες. Είναι πάντα άψογες και πάντα δίπλα μας σε ό,τι χρειαζόμαστε.
1: Οπότε το σχολείο λειτουργεί κανονικά, έτσι.
0: Κανονικά λειτουργήσε από χθες. Δηλαδή με μία ώρα πήρε όλη η διαδικασία. Γιατί είχα ειδοποιηθεί κι εγώ από το πρωί, είχα εικόνα και συντονίσαμε πολύ γρήγορα όλες αυτές τις ενέργειες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν θέλουμε να γίνουν τέτοια περιστατικά. Μας προκαλούν λύπη, μας στεναχωρούν. Αυτό είναι που θέλω να πω. Και να ξέρετε ότι θα γίνουν και όλες οι διαδικασίες. Προβλέπετε, το ανακοίνωσε ο άνθρωπος του Δήμαρχος χθες.
1: Θα κινηθείτε νομικά,
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, θα κινηθούμε νομικά. Αυτό έχει δρομολογηθεί. Και σας λέω και πάλι, θέλουμε να αλλάξει αυτή την νοοτροπία. Θέλουμε να αλλάξει την νοοτροπία στον κόσμο. Είναι ένα στίχημα που έχουμε βάλει. Σας λέω, είναι διπλή δικιά μου επιθυμία σαν εκπαιδευτικό, επειδή είναι κάτι το οποίο δεν τα σχολεία.
1: Ναι, είναι εμφανές από την τοποθέτησή σας. Ναι.
0: Και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πιστέψτε με.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά
1: και εσείς.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πολύ γρήγορα πάμε στα Τρίκαλα στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα με ηλιοφάνεια και αρκετά υψηλά θερμοκρασία για σήμερα από τα Τρίκαλα.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον
0: ναι.
1: Να δώσουμε λίγο το στίγμα του καιρού. Η πιο ψηλή θερμοκρασία σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Έτσι, mm-hmm. Είναι η ημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είδηση έβγαλε χθες ο Περιφέρειας της Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Τρικάλων. Θα δώσω τρία στοιχεία έτσι πολύ επιγραμματικά. Μιλάμε για ένα κονδύλι της τάξης των 203.000 ευρώ που εκταμιεύθηκε μέσα στους Περιφέρειας Θεσσαλίας για το τεχνολογικό εξοπλισμό. Το πρώτο αφορά έναν φορητό υπερηχομοτομογράφο για την αναισθησιολογική χρήση. Το δεύτερο αφορά ένα χειρουργικό μικροσκόπιο για οφθαλμολογική χρήση και επίσης το τρίτο είναι 6 κλίνες αιμοκάθαρση. Να πούμε ότι η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των σχετικών προσφορών. Ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος προείδευσε σχετικής συνάντησης σύσκεψης στο γραφείο της Προέδρου του Νοσοκομείου Τρικάλων της κυρίας Λίας Ρογκανάκη, επισήμανε ότι η στόχευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες όλης της Θεσσαλίας, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, και προανήγγειλε στην ουσία από το φθινόπωρο και νέες χρηματοδοτήσεις για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας, της περιοχής ευθύνης του. Να σημειώσουμε βεβαίως ότι η επίσκεψη του κ. Κουρέτα έγινε σε μια χρονική στιγμή όπου υπάρχουν πολλά ζητήματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και με ιατρικό δυναμικό, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό, ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας και σε δηλώσεις που έγιναν και στη συνάντηση που έγινε με την διοικητία του νοσοκομείου, ίση κατανομή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο προσωπικό στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλίας. Είναι κάτι όμως το οποίο προφανώς δεν χειρίζεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Υγείας.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, μου, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, με το οποίο βάζουμε την τελεία στην σημερινή μας εκπομπή. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως και πριν από μερικές ημέρες, ο διευθυντής παραγωγής, αφέθηκε και το δεύτερο επιτελικό στέλεχος, ο Γενικός Διευθυντής στη Βιομηχανία Βιολάντα μετά τη χθεσινή απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων. Τα δύο στελέχη της επιχείρησης είχαν κληθεί από τις αγγελικές αρχές μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τη φωνική έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 26 Ιανουαρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Στον Γενικό Διευθυντή του εργοστασίου ορίστηκε εγγύηση 50.000 ευρώ. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και δήλωση παρουσίας κάθε 15 μέρες στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Παράταση 3 μηνών δόθηκε στην προκαταρκτική εξέταση για το θάνατο του 30χρονου Γιώργου Πασπαλάρη που είχε βρεθεί νεκρός τον Οκτώβριο του 24 στο Βόλο. Κρίσιμες θεωρούνται οι βιοχημικές εξετάσεις ιατροδικαστικής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναμένονται για την ολοκλήρωση της έρευνας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του. Σε ωριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου σύμφωνα με έγγραφο της Αγγελέας Επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Την ανάγκη λειτουργίας ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου υπογράμμισε ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Λάζαρος Λαζάρου σε σημερινή εκδήλωση για τους νοσηλευτές. Όπως ανέφερε, τα ογκολογικά χειρουργεία έχουν τριπλασιαστεί από το Μάιο του 2025, ενώ η κλινική μπορεί να καλύψει πλήρως τους ογκολογικούς ασθενείς της Μαγνησίας. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί απόφαση απένταξης δύο μεγάλων αρδευτικών έργων της Θεσσαλίας από το Ταμείο Ανάκαμψης με το βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλικό Κάλλη να κάνει λόγο για σοβαρή εξέλιξη που αφήνει μετέωρο το σχεδιασμό κρίσιμων υποδομών για τον Θεσσαλικό Κάμπο. Πρόκειται για το έργο εξυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου του ΤΕΒ Ταυροπού στην Καρδίτσα αλλά και για το αρδευτικό δίκτυο του ΤΕΒ, αλλά και για το αρδευτικό δίκτυο υπέρειας Λάρισας Ορφανών Καρδίτσας. Με σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο Βόλου παρά τις οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αυξημένα μέτρα φύλαξης μετά το περιστατικό στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Η πύλη ελέγχου δεν λειτουργεί ενώ υπηρετούν μόλις 4 δικαστικοί αστυνομικοί. Το θέμα θα εξεταστεί σε συνεδρίες της Επιτροπής Κτηρίου. Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βανδαλισμών βρέθηκαν χθες το πρωί εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Λάρισας με ξυλωμένους τοίχους, με στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένων θρανίων να φράζει την είσοδο σε κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Ο Δήμος κίνησε νομικές διαδικασίες. Στο μεταξύ, άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές για τρίτη φορά χθες και στην εξωτερική μόνωση τοίχου στο 4ο Γυμνάσιο, ενώ έχει ξυλωθεί και τμήμα της περίφραξης στην παιδική χαρά της πλατείας Μίκη Θοδωράκη στην Οδό Βόλου. Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες κατεδάφησης σεισμόπληκτων και επικίνδυνων κτισμάτων στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο της τελικής φάσης των παρεμβάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός του 2021. Επιτακτική χαρακτηρίζει την ανάγκη άμεσης πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων απαιτήσεων σε κλινικές ΤΕΠ και μονάδες εντατικής θεραπείας το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Υπενθυμίζοντας ότι το νοσοκομείο βρέθηκε το 2025 στην πρώτη θέση πανελλαδικά σε επισκέψεις στα ΤΕΠ με 126.593 ασθενείς. Στα Τρίκαλα, χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για καταγραφή αναγκών του νοσοκομείου Τρικάλων και ανακοινώσει χρηματοδότηση εξοπλισμού. Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει σήμερα η μερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή με τίτλο «Από την κλινική πράξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της νοσηλευτικής». Στο αρχείο τέθηκε προκαταρκτική εξέταση για τα πόνη στη Χριστουγεννιάτικη Φάτνη του Δήμου Βόλου, καθώς δεν προέκυψαν αξιόπινες πράξεις ή κακομεταχείριση ζώων. Παράλληλα, η αντισαγγελέα του Ορείου Πάγου ζήτησε ενημέρωση για σχετικές δικογραφίες των τελευταίων 3 ετών μετά από καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων. Σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε 25χρονο στο Βόλο για διαδοχικές κλοπές από περίπτερο με τελευταία την αφαίρεση παγωτών αξίας 400 ευρώ. Ξεκίνησε η απομάκρυνση της στρατιωτικής γέφυρας στο ρέμα Αγίου Ιωάννη στο Πήλιο που είχε τοποθετηθεί προσωρινά μετά τις καταστροφές Θεομηνίας Ντάνιελ. Στη θέση της θα κατασκευαστεί μόνιμη γέφυρα στο πλαίσιο έργων αποκατάσταση του Υπουργείου Υποδομών. Με αφορμή περιστατικά φραστικών συνθημάτων από μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέλασης 25ης Μαρτίου στο Βόλο αλλά και την εμφάνιση ακροδεξιών μηνυμάτων σε σχολεία της πόλης, συγκροτείται το αντιφασιστικό δίκτυο παιδείας Μαγνησίας με στόχο την οργάνωση ενός μετόπου απέναντι στη διάδοση φασιστικών και ρατσιστικών αντιλήψεων στη νεολαία. Πρωτιά κατέκτησε ο μαθητής της Β' Λυκείου του Γυμνασίου Ευξηνούπολης, Γεώργιος Μάριος Χρυσοστόμου, στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει ευρωεκατομμυρίουχος» που διοργάνωσε το Γιάλα Μυρού. Απάντησε σωστά σε 10 ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας μόνο μία βοήθεια, κάνοντας περήφανη τη σχολική κοινότητα. Τέλος, ενημερωτική εκδήλωση με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων της Λάρισας διοργανώνεται σήμερα από τις Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Παιδείας με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της γωνιάς Ανακύκλωσης στη Νέα Πολιτεία, έξω ακριβώς από το Μουσικό Σχολείο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου οι εισαγγελέας θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, θα οδηγηθούν οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία που έγινε χθες σε τράπεζα στην περιοχή της Κάτω τη Θωρέα στη Φθιώτιδα. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες ηλικίες από 24 έως 33 ετών. Οι πρώτοι 5 δράστες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά την ληστεία και στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία περίπου 200.000 ευρώ και βαρύς οπλισμός. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν οι υπόλοιποι. Παρακολουθούσαμε τους ληστές της Θωρέας εδώ και πολύ καιρό πριν από τη ληστεία, δήλωσε το Earth News. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια την ομάδα των ληστών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και σε άλλες ληστείες και υποθέσεις. Αναφερόμενο στο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, σημείωσε ότι δυστυχώς παντού υπάρχουν όπλα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του κράτους, αναφέρθηκε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τόνισε μάλιστα πως η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη διασφάλιση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς μας θεσμούς, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές το 2027 και θα διεξάγουμε την προεκλογική μας εκστρατεία βασιζόμενη και στις προτάσεις μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί νιώθουμε ότι απαιτούν και τη λαϊκή νομιμοποίηση μέσω της θέσης αυτών των ζητημάτων στο εκλογικό σώμα, υπογράμμισε. Το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε σκουπίδια την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Επίσης δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης της επιχείρησης Ελευθερία, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά της Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Κανόνες για ποιοτικό τουρισμό με έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου βάζει η κυβέρνηση με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, με στόχο τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων και των συνθήκων ανάπτυξης τουριστικής δραστηριότητας. Όπως διευκρίνησε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού Ευθύμιος Μπακογιάννης, εισάγει ειδικό καθεστώς για τα νησιά ανάλογα με την έκτασή τους και προβλέπει αυξημένους περιορισμούς για ορισμένους από τους πλέον επιβαρημένους προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος, Σαντορίνη και η Ρόδος. Εξήγησε ότι η επικράτεια κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά σε 5 βασικές ομάδες, όχι μόνο με γενικά γεωγραφικά ή διοικητικά κριτήρια, αλλά στηρίζεται και στην αναλογία των ξενοδοχειακών κλινών ανά έκταση και ανά μόνιμο πληθυσμό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή, ωστόσο η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, δήλωσε στο Earth News ο διοικητής του Παγνή Γιώργος Χαλκιαδάκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκαν σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά 6 φοιτητές. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 προσαγωγές. Κανονικά αύριο τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κλειστές ωστόσο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ, η οποία τονίζει πως εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές στοχοποίησης. Εκτοξεύθηκε το κράτος δανεισμού της Βρετανίας σε υψηλό 18 ετών η αποδόση των ομολόγων μετά τις πιέσεις για παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού. Σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών ζητούν την αποχώρηση του κ. Στάρμερ. Η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θεωρείται καθοριστική για το πολιτικό μέλλον του. Σύμφωνα με την Telegraph, 6 κορυφαίοι υπουργοί αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί. αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φαβορί της φετινής διοργάνωσης. Η ΕΡΤ προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Ο πρώτος ημιτελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνικά από το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Με την εκπομπή Εδώ, Εκεί και Παντού συνεχίζεται τώρα το πρόγραμμα της ΕΡΤ Βόλου. Παρέα θα πάμε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Eurovision θα κάνουμε σήμερα ως οφείλουμε, θα μου επιτρέψετε να πω, καθώς σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν έχει αρχίσει. Ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό με στόχο το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται ζωντανά φυσικά από την ΕΡΤ 1 με τους ημιτελικούς σήμερα αλλά και την 5η 14 του μήνα και το μεγάλο τελικό το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Το σχολείο έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. Θυμίζω ότι και απόψε από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ θα μεταδοθεί ο πρώτος ημιτελικός, την ίδια ώρα την 5η 14 Μαΐου ο δεύτερος και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο. Ο Εκύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του ημιτελικού. Στο δεύτερο ημιτελικό δε, την 5η, έχουμε τη συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη και το Τζάλα από την ένατη θέση της σειράς εμφάνισης. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά φέτος από το 2022 επιστρέφουν οι κριτικές επιτροπές στη διαδικασία των ημιτελικών, διαμορφώνοντας μαζί με την ψήφο του κοινού το αποτέλεσμα για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 του μήνα. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε με τη φετινή μας συμμετοχή, τον Ακύλα και το Φέρτο. Εννοείται ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Με αφορμή τώρα το φετινό διαγωνισμό, πάμε να κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, να ακούσουμε, να μιλήσουμε για τις καλύτερες συμμετοχές της Ελλάδας από πλευράς θέσης και βαθμολογίας, αλλά ίσως και όχι μόνο, μπορεί προς το τέλος να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια που μπορεί να μην πήγαν καλά στη βαθμολογία, τα αγαπήσαμε όμως πολύ. Η χώρα μας πήρε πρώτη φορά μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision το 1974, από τότε απουσίασε τις χρονιές 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 και το 2000. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Ελλάδα είχε πετύχει μόνο δύο φορές αποτέλεσμα στην πρώτη πεντάδα. Η μία φορά ήταν το 1977, όπου τερμάτισε πέμπτη με τους Πασχάλη, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μαριάννα Τόλι. Και η άλλη το 1992 με την Κλεοπάτρα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τα δύο τραγούδια. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η χώρα μας αναδείχθηκε μία από τις πιο πετυχημένες στο διαγωνισμό, με 10 θέσεις στην πρώτη δεκάδα από το 2001 ως το 2013, συμπεριλαμβανομένων τρίτων θέσεων το 2001 με του Σαντίκ, το 2004 με το Σάκη Ρουβά και το 2008 με την Καλομήρα. Από το 2014 μέχρι το 2021 η Ελλάδα κατάφερε να φτάσει στην πρώτη δεκάδα μία φορά το 2021, ενώ απέτυχε να προκριθεί στο διαγωνισμό το 2016, το 2018 και το 2023. Πέρσι η Κλαβδία με την Αστερομάτα κατάκτησε την έκτη θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας. Η συμμετοχή αυτή συγκέντρωσε συνολικά 231 βαθμούς και πρόκειται για την καλύτερη θέση της Ελλάδας στο διαγωνισμό από το 2013. Ενώ ο τελικός, να πούμε, ότι είχε σημειώσει και ρεκόρ 15 ετίας από άποψη τηλεθέασης, φτάνοντας σε συγκεκριμένες στιγμές το 89,5%. Πάμε να ακούσουμε την Αστερομάτα.

Και από το 2025 πάμε αρκετά πίσω στο παρελθόν. Πάμε να προσγειωθούμε στο 1977 και το μάθημα σολφές. Το μάθημα σολφές ήταν η ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τότε, ερμηνευμένο στα ελληνικά φυσικά από τους Πασχάλη, Μπέση Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μαριάννα Τόλι. Οι τέσσερις καλλιτέχνες ήδη ακολουθούσαν σόλο καριέρα πριν από την είσοδό του στο διαγωνισμό. Η μουσική γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζινάσιο, η στίχη από τη Σέβη Τηλιακού. Στον τελικό έλαβε 92 πόντους στο συγκεκριμένο τραγούδι, τερματίζοντας στην 5η θέση. Πάμε να τα ακούσουμε.

τώρα η δεύτερη φορά που η χώρα μας μπήκε στην πεντάδα στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, κατακτώντας την πέμπτη θέση, ήταν το 1992 με την Κλεοπάτρα και το τραγούδι «Όλου του κόσμου η ελπίδα». Ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο μουσικός Χρήστος Λαγός. Το συγκεκριμένο κομμάτι στο τελικό πήρε 94 βαθμούς, κατατάσσοντάς το στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις 23 συμμετοχές εκείνης της χρονιάς. Πρόκειται για μια μπαλάντα. Η Κλεοπάτρα τραγουδούσε για την αβεβαιότητα του σύγχρονου κόσμου και ζητούσε μέσα από το τραγούδι να δείξει το δρόμο προς την ελπίδα ολόκληρου του κόσμου. Πάμε να τα ακούσουμε.

από τη δεκαετία του 90 πάμε στο 2001 και στο I Would Die For You, μια εξαιρετικά δημοφιλής ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ερμηνευμένη από το ελληνοσουηδικό ντουέτο Antique, το οποίο αποτελούσαν τότε η Έλενα Παπαρίζου και ο Νίκος Παναγιωτίδης. Κατάκτησε την τρίτη θέση στην Κοπενχάγη με 147 βαθμούς, φέρνοντας τότε την καλύτερη θέση της Ελλάδας στην ιστορία του θεσμού. Ένα κομμάτι σε δύο γλώσσες, συνδυάζει ελληνικούς και αγγλικούς στίχους. Η μουσική γράφτηκε από τον Νίκο Τερζή, η στίχη από τον Αντώνη Παπά. Πάμε να τους ακούσουμε.

τώρα καταλαβαίνετε πώς θα πάει. Από το 2001 θα πάμε στο 2004 και το Shake It, που εκεί το ταπεραμέντο του Σάκη Ρουβά κατάκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision με 252 βαθμούς. Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε εκείνη τη χρονιά ο διαγωνισμός. Το Shake It, ένα pop, έτσι χορευτικό κομμάτι με το οποίο ο Σάκης Ρουβάς εκπροσώπησε την Ελλάδα. Συνθέτης ο Νίκος Τερζής, τυχουργός ο Νεκτάριος Τυράκης. Στα αγγλικά κυρίως, αλλά και με κάποιες ελληνικές φράσεις το κομμάτι. Θεωρείται μια γενικώς ιστορική εμφάνιση, ειδικά λόγω της χορογραφίας που σχεδιάστηκε από το Φωκά Ευαγγελινό, και ως προς τη σκηνική παρουσία έχει μείνει αξέχαστη για το σκίσιμο έτσι, του λευκού κουστούμιου που φορούσε ο Ρουβάς εκείνη τη χρονιά. Στις χορεύτριες επίσης να αναφερθώ συμμετείχαν η Μαρία Λιραράκη και η Άννα Μαγκιόρου, ενώ στα φωνητικά βρισκόταν ο Απόστολος Ψυχράμης. Πάμε να ακούσουμε το Σάκη Ρουβά.

Και πάμε στο 2005 που ήταν η χρονιά μας με το νικητήριο για την Ελλάδα My Number One της Έλενας Παπαρίζου. Ένα τραγούδι που επιλέχθηκε μέσω εθνικού τελικού. Τρία τραγούδια είχε ερμηνεύσει η Έλενα Παπαρίζου και αναδείχθηκε το συγκεκριμένο ως νικητής που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας. Η Ελλάδα λοιπόν κέρδισε για πρώτη φορά και μοναδική μέχρι τώρα το 2005 με την Έλενα Παπαρίζου και το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο αριθμό των 12 βαθμών που δόθηκαν σε ένα τραγούδι, 10 συνολικά ήταν, μαζί με το Love Shine a Light των Katrina and the Waves το 1998. Το κομμάτι αυτό έκανε την Ελλάδα την πρώτη χώρα που δεν είναι μέλος των Big Five να κερδίσει το διαγωνισμό χωρίς να περάσει από ημιτελικό. Μετά τη Eurovision, το τραγούδι επίσης είχε πολύ καλή πορεία και εμπορικά, έφτασε στην κορυφή των τσάρτ εννοείται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, τη Σουηδία και εισήλθε στην πρώτη δεκάδα των τσάρτ στη Ρουμανία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, αλλά κατάφερε να μπει και στο αμερικανικό Billboard Hot Club Play Chart. Το 2005 η Eurovision πραγματοποίησε επίσης ένα επιτυακό πρόγραμμα, το Congratulations, για να γιορτάσει τα 50 χρόνια του διαγωνισμού, και στο συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα το My Number One ήρθε τέταρτο στην ψηφοφορία για τα πιο δημοφιλή τραγούδια του διαγωνισμού, πίσω από το Hold Me Now, Nel Blue di Pinto di Blue και το Waterloo των ABBA. Η στίχη του τραγουδιού είναι της Ναταλίας Γερμανού και του Χρήστου Δάντη, η μουσική του Μάνου Ψαλτάκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

κομμάτι είναι μια perky pop και R&B παραγωγή. Κυκλοφόρησε από τη Heaven Music στις 26 Φεβρουαρίου του 2008 σε σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή και στίχους του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου. Ένα κομμάτι που επιλέχθηκε και αυτό μέσω ελληνικού τελικού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την σκηνική παρουσία και όλας της Καλομήρας. Η εμφάνιση στο Βελιγράδι έμεινε στην ιστορία για το ευρηματικό σκηνικό με το μεγάλο βιβλίο κρεβάτι, με την Ελλάδα, όπως σας είπα και πριν, να τερματίζει τρίτη πίσω από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και ως προς το παρασκήνιο, έτσι, σύμφωνα με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, το στιχουργό του τραγουδιού, ο Ρώσος νικητής, ο Ντίμα Μπιλάν, εκείνη τη χρονιά, έβλεπε πολύ ανταγωνιστικά την Καλομήρα, γιατί η συμμετοχή της θεωρούνταν από τις πιο δυνατές. Είναι ένα κομμάτι που παραμένει έτσι πολύ αγαπημένο του κοινού και έχουν γίνει και πρόσφατες διασκευές στο My Secret Combination. Εμείς πάμε να το ακούσουμε κανονικότατα από την Καλομήρα.

Όπως ήδη έχουμε πει στη διάρκεια της εκπομπής, η Ελλάδα ήταν από μία από τις πιο επιτυχημένες χώρες του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, καταλήγοντας 10 φορές στην πρώτη δεκάδα, μεταξύ αυτών 1η το 2006, 7η το 2007, 3η το 2008, 7η το 2009, 8η το 2010 και 7η ξανά το 2011. Αφού η Ελευθερία Ελευθερίου τώρα τερμάτισε 17η με το τραγούδι Aphrodisiac στο τελικό του 2012, η Ελλάδα πέτυχε το 2013 και πάλι μία θέση στο top 10 για 10η φορά στον 21ο αιώνα και 18η συνολικά, όταν ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και η Κόζα Μόστρα έλαβαν την 6η θέση με το τραγούδι Alcohol is Free. Πάμε να τα ακούσουμε.

νησιά μας και το 2014 η Ελλάδα κατέλαβε τη χειρότερη θέση ever, όπως τα λέγαμε, καθώς τερμάτισε όπως και το 1998 20 με το τραγούδι Rise Up που ερμήνευσαν η Freaky Fortune και ο Risky Kid. Η χώρα μας ήταν μία από τις τρεις χώρες μαζί με τη Ρωσία και τη Ρουμανία που είχαν προκριθεί σε κάθε τελικό από την εισαγωγή των ημιτελικών, έτσι, το 2004 και επιπλέον είχε προκριθεί από τον προκριματικό γύρο το 1996. Το 2015 η Ελλάδα δεν μπήκε στην πρώτη δεκάδα για τρίτη φορά σε τέσσερα χρόνια, καταλήγοντας τη 19η θέση. Το 2016 η ΕΡΤ επέλεξε εσωτερικά την ελληνική συμμετοχή, προκρίνοντας το συγκρότημα Argo με το τραγούδι Utopian Land και για πρώτη φορά μετά την εισαγωγή των ημιτελικών το 2004, η χώρα μας απέτυχε να προκριθεί στον τελικό, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση στον ημιτελικό. Το 2017 η ΕΡΤ επέλεξε εσωτερικά την τραγουδίστρια Demi και μέσω εθνικού τελικού το τραγούδι This is Love. Το 2018 επιλέχθηκε και πάλι εσωτερικά η Γιάννα Τερζή με το τραγούδι Όνειρό μου, ενώ το 2019 η ΕΡΤ επέλεξε για άλλη μια φορά εσωτερικά την τραγουδίστρια Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Better Love για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Tel Aviv του Ισραήλ. Το 2020 επιλέχθηκε με τον ίδιο τρόπο, εσωτερική επιλογή δηλαδή από την ΕΡΤ, η Στεφανία με το τραγούδι Supergirl, αλλά ο διαγωνισμός εκείνη τη χρονιά ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το 2021 έγινε γνωστό ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί κανονικά και η Στεφανία εκπροσώπησε τη χώρα μας με ένα άλλο όμως τραγούδι, το Last Dance, στο Rotterdam της Ολλανδίας, το οποίο κατάκτησε τη 10η θέση. Το 2022, στη γειτονική μας Ιταλία, φιλοξενήθηκε η 66η διοργάνωση της Eurovision μετά την νίκη των Maneskin το 2021. Για πρώτη φορά η ΕΡΤ έστειλε ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει να καταθέσει πρόταση και μια επιτροπή θα επέλεγε ποιος ή ποια θα μας εκπροσωπούσε στο διαγωνισμό. Από την Νορβηγία με ελληνικές ρίζες μας ήρθε η Αμάντα Γεωργιάδη Τένφιορντ με το Die Together, από τις ελληνικές συμμετοχές που ξέφυγαν έτσι από το συνηθισμένο στυλ τραγουδιών που είχαμε μάθει όλοι να στέλνουμε ως χώρα στο διαγωνισμό του Eurovision, και αυτό είχε μάλιστα θετικό πρόσημο, μιας και στον τελικό κατακτήσαμε την 8η θέση με 215 βαθμούς. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. I'm in your backseat. You are driving me crazy. You're in full control. It's like you always know. So are you having a good time?

Και για σήμερα θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που μπορεί να μην πήγε πολύ καλά στη βαθμολογία, στη Eurovision. Θα λέγαμε είναι ένα από τα αδικημένα ελληνικά τραγούδια και φυσικά μιλάω για την Άνοιξη σε ερμηνεία της Σοφίας Βόσου και δημιουργία του Ανδρέα Μικρούτσικου, που είναι μία από τις πιο εμβληματικές, αγαπημένες και αδικημένες όμως συμμετοχές της Ελλάδας στη Eurovision. Το κομμάτι, όπως σας είπα, γράφτηκε σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου, κυκλοφόρησε από τη Μήνος EMI. Ως προς τα προγνωστικά, να σας πω ότι η Ελλάδα ταξίδεψε στη Ρώμη το 1991 για τον 36ο διαγωνισμό της Eurovision. Ήταν και πιο νωρίς κιόλας εκείνη τη χρονιά, ήταν στις 4 Μαΐου. Το τραγούδι θεωρούνταν ένα από τα τεράστια φαβορί για τη νίκη. Η Σοφία Βόσου πραγματοποίησε μια φωνητικά άρτια και καθηλωτική έτσι εμφάνιση, με το Μικρούτσικο στα πλήκτρα να δίνει το δικό του έντονο ρυθμό. Παρά τις υψηλές όμως προσδοκίες, η Ελλάδα τελικά περιορίστηκε στη 13η θέση με 36 βαθμούς. Το μεγάλο πλήγμα στην παρουσίαση συνέβη κατά τη διάρκεια του περίφημου σόλο του σαξόφωνου, το οποίο ακούστηκε εντελώς παράτονα στο live στην ευρωπαϊκή τηλεόραση. Ο αρχικός σαξοφωνίστας της ελληνικής αποστολής δεν συμφώνησε στο οικονομικό κομμάτι με την ΕΡΤ και αποχώρησε. Η ιταλική ορχήστρα της ΡΑΙ όρισε έναν δικό της μουσικό σαν αντικαταστάτη την τελευταία στιγμή. Ο Ιταλός τώρα χωρίς να έχει κάνει επαρκείς πρόβες, έχασε τις νότες, να το πούμε απλά, μπερδεύτηκε, καταστρέφοντας ουσιαστικά την κορύφωση του κομματιού και επηρεάζοντας πάρα πολύ αρνητικά τη βαθμολογία. Τώρα, αν και δεν κέρδισε στο διαγωνισμό, η Άνοιξη δικαιώθηκε όμως από το χρόνο. Έχει ένα κλασικό στάτους, θα λέγαμε. Θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά ελληνικά pop-rock τραγούδια, ενώ το βίντεο της εμφάνισης αναπαράγεται μέχρι και σήμερα, έτσι σαν highlight της ελληνικής ιστορίας της Eurovision. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μια χαρά μας έφερε στο κλείσιμο η Άνοιξη. Εμείς γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί σε ένα λεπτάκι συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης, όπως κάνουμε καθημερινά, για την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα για απόψε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τραυματίστηκαν φοιτητές. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στα Χανιά, ζευγάρι Φινλανδών λογομάχησε με αποτέλεσμα ο σύζυγος να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα στο λιτό χώρο Πιερίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς ομάδα αντιεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση αυτή μάλιστα τραυματίστηκαν και φοιτητές. Θα μας ενημερώσει η Νίκη Χατζηδημητρίου. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ποια ομάδα ήταν αυτή, δεν την ονομάζουν, δεν την κατονομάζουν ούτε η αστυνομία, οπότε δεν γνωρίζουμε στοιχεία για αυτή την ομάδα που εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο. Να πούμε, 7 άτομα μεταφέρθηκαν το πρωί από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση που με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα άγνωστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας και συγκεκριμένα της ενιαίας ανεξάρτητης αριστερής κίνησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες, εκδορές. Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή δεκάδων ατόμων. Η Πριτανία ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας για το συμβάν, η οποία διενεργεί έρευνες για το περιστατικό, ενώ πολλά βίντεο από το συμβάν έχουν δει το φως της δημοσιότητας με την άγρια συμπλοκή. Αυτά τα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια της εκπομπής ή της ραδιοεφημερίδας, εννοείται ότι θα τα δώσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Τώρα από την περιοχή των Καλαβρίτων φαίνεται ότι ο ένας εκ των συλληφθέντων για τη ληστεία είναι στην τράπεζα της κάτω τη Θωρέας και οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά μάλιστα το ενδεχόμενο ληστείων στις περιοχές που φέρονται να συνδέονται με την συγκεκριμένη ομάδα. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Αγιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
1: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν δύο ληστείες που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα στη Δυτική Ελλάδα. Μία στην περιοχή της Δάφνης Καλαβρίτων, στα αλτά της Δάφνης Καλαβρίτων και μία σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της κατοχής Ετωλοακαρνανίας. Πέρα από το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν όμοιο τρόπο δράσης και στις δύο αυτές περιπτώσεις με την ληστεία που έγινε στην κάτω της Ωραία, υπάρχει και η πληροφορία, φαίνεται ότι ένας εκ των συλληφθέντων είναι από την περιοχή των Καλαβρίτων, έχει καταγωγή από την περιοχή των Καλαβρίτων, επομένως γνωρίζει αρκετά καλά την περιοχή, ενώ δύο ακόμα άτομα φαίνεται να ανήκουν ή να έχουν συνδέσεις με τον αντιψευστικό χώρο στην περιοχή της Πάτρας. Περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν και το τι ακριβώς ισχύει. Άλλωστε στις 4 το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα δώσει συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό, για την ομάδα αυτή που έκανε ληστείες και για τη σύνδεσή της με τις ληστείες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστες στην Δάφνη Καλαβρίτων και στην κατοχή του Λακαρνανίας, όπου στην κατοχή του Λακαρνανίας, θα θυμίσουμε, η ηλία ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, περίπου υπολογίζεται στις 400.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί με την κλινική της εικόνα να παραμένει σταθερή. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Καλό μεσημέρι. Το Ηράκλειο δείχνει σημάδια βελτίωσης. 28χρονη ευτυχώς, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορέσει να καταθέσει και άμεσα στις αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό σήμερα ή αύριο. Πάντως ζήτησε και πήρε προθεσμία ο συνήγορος του 30χρονου για αύριο, να απολογηθεί στην ανακρίτρια, δηλαδή τελικά αύριο. Είχε πει όμως εξ αρχής ότι θέλει πρώτα να ακούσει την κατάθεση της γυναίκας. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να καταθέσει σήμερα. Πάντως είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του. Τώρα της υγείας της. Mm-hmm. Ο 30χρονος τώρα διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Το περιστατικό έγινε, όπως ξέρουμε, το Σάββατο το βράδυ. Βρέθηκε η γυναίκα του χτυπημένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ένα κάταγμα στο δεύτερο σπόνδυλο στο οδόστρωμα, ημόφυρτη. Και εκείνος οδηγούσε μια κλούβα στην οποία ήταν μέσα τα 3 από τα 4 παιδιά του ζευγαριού, όλα ανήλικα, στην περιοχή της Παντάνασης όπου είναι το σπίτι τους. Έφευγαν από εκεί για να πάνε στην επιχείρηση εστίασης που διατηρεί στο Ηράκλειο ο 30χρονος. Εκείνος βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν την έσπρωξε από το αυτοκίνητο, ότι άνοιξε η πόρτα που δεν είχε κλείσει καλά και έτσι προκλήθηκαν τα τραύματα. Βέβαια, αίματα βρέθηκαν και μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Οπότε καλείται τώρα η αστυνομία να βγάλει ένα σαφές συμπέρασμα. Σε κάθε περίπτωση ο εισαγγελέας έχει ασκήσει, όπως είπαμε, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό βίας έγινε προχθές στα Χανιά. Ένα ζευγάρι Φιλανδών που έκανε διακοπές στην Κρήτη λογομάχησαν, με συνέπεια ο άνδρας να χτυπήσει και να τραυματίσει στο πρόσωπο τη σύζυγό του. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, ενώ ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που είχαμε την Κυριακή το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο των Χανίων στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά. Εκεί, όπως πλέον κατήγγειλε μία 33χρονη γυναίκα από την Φιλανδία, ο 37χρονος άντρας της την χτύπησε βάναυσα στο πρόσωπο και την τραυμάτισε, αφαιρώντας μάλιστα και ένα δόντι κατά το χτύπημα αυτό. Και γενικά είχε πάρα πολύ βίαιη συμπεριφορά απέναντί της. Το περιστατικό αυτό έγινε ενώπιον των 4 ανήλικων παιδιών της οικογένειας, το οποίο είχε έρθει, η οικογένεια αυτή είχε έρθει για διακοπές στα Χανιά και όπως καταλαβαίνει κανείς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Η γυναίκα κατήγγειλε το συμβάν αυτό στην αστυνομία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συνέλαβαν τον 37χρονο άνδρα, ο οποίος χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία να απολογηθεί και η απολογία του γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε στην εισαγγελία Χανίων. Την ίδια στιγμή μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, τόσο η γυναίκα όσο και τα τέσσερα παιδιά της έχουν ήδη αναχωρήσει από την Ελλάδα για τη χώρα τους στην Φινλανδία, οπότε οι αρχές διαχειρίζονται πλέον το συμβάν έχοντας ενώπιόν τους τον 37χρονο άνδρα που φέρεται να είναι ο θήτης αυτού του σοβαρού περιστατικού στο ξενοδοχείο των Χανίων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο λιτόχωρο Πιερίας. Θα πάμε μέχρι τον Βαγγέλη Μητρούσχε για να μας ενημερώσει γι' αυτό. Και Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι καταρχήν. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο 20χρονους. Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης Μητρούσχιας μάλλον δεν μας ακούει. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα με τον Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε όμως εμείς και να πάμε τώρα σε μια επιχείρηση διάσωσης που είχαμε ενός 70χρονου Αυστριακού αναβάτη μοτοσυκλέτας εντούρο στην περιοχή της Ελάτης Ζαγορίου. Ήταν μια επιχείρηση διάσωσης 70χρονου η οποία ολοκληρώθηκε μάλιστα με επιτυχία χθες αργά το βράδυ και ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Ναι, Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας συμμετείχε σε ομάδα περίπου 10 ναυάτες όταν κατά από συνθήκες που διερευνούνται έχασε τον έλεγχο του οχήματος, της μοτοσυκλέτας εν προκειμένου, σε ένα δύσβατο μονοπάτι και είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα, σε γκρεμό συγκεκριμένα 10 μέτρων περίπου και να φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη ισχυρή δύναμη από 5 σε ΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, πυροσβεστική, ενώ συνέδραμαν ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση εγκλωβισμού, οφείλουμε να αναφέρουμε, Βίκυ, πως εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ η χρήση του ελικοπτέρου που ζητήθηκε να αναφέρουμε δεν ήταν δυνατή να καταστεί αυτό εφικτό λόγω της ώρας. Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ προσέγγισαν πεζή το σημείο, μεταφέροντας εξοπλισμό και οξυγόνο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος ανασύρθηκε ζωντανός και διακομίστηκε στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ιωαννίνου για νοσηλεία. Τώρα όμως, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε δύο πράγματα. Να τον συνδυάσουμε τροποτινά με τα ατυχήματα που έχουμε. Συχνά φαινόμενα στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, όπου πάρα πολλοί περιπατητές, σχεδόν, δεν θα πω καθημερινά, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, όμως τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά με τραυματισμούς, όπου καλείται ισχυρή δύναμη να απασχοληθεί του ΕΚΑΒ και της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών, προκειμένου να διακομίσει αυτά τα περιστατικά. Τώρα, υπάρχει μια αναφορά πληροφορίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου εξετάζει τι πράγμα. Εξετάζει να όσους θέτουν σε κίνδυνο τους εαυτούς τους και κινητοποιούν τεράστιες δυνάμεις διάσωσης, λόγω αλόγησης συμπεριφοράς, να επιβάλλει να πληρωθούν ο ανάλογος λογαριασμός. Διότι δίκη, πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, δεν περισσεύουν ούτε τα οχήματα του ΕΚΑΒ, ούτε μπορεί η ΕΜΑ και οι πυροσβέστες να απασχολούνται για κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι θέλουν να κάνουν το χόμπι τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο 70χρονος χθες, όπως αναφέραμε, στην Ελλάδα, όπου με μηχανή εντούρο ήθελε να κάνει το χόμπι του.
0: Μάλιστα.
4: Και να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη περιοχή συγκαταλέγεται στα προστατευόμενα μνημεία της UNESCO. Και διότι ήταν ένα άλλο ζήτημα. Πώς μπορεί κάποιος με οποιοδήποτε τρόπο να μπαίνει μέσα σε αυτά τα μονοπάτια, Μπίκη.
0: Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να επιχειρήσουμε και εμείς και πάλι να μιλήσουμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια για την επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό δύο νεαρών στο λιτόχωρο Πιερίας. Βαγγέλη, μας ακούς?
5: Βεβαίως, και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι αυτή η περιπέτεια, αν θέλεις, των δύο νεαρών έχει αίσιο τέλος. Έχουν εντοπιστεί από την πλευρά των σωστικών δυνάμεων που έχουν σπεύσει στην περιοχή. Υπάρχει επικοινωνία με το κινητό τους τηλέφωνο και με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και μάλιστα επιστρέφουν από ένα μονοπάτι εκεί όπου κατευθύνονται οι πυροσβέστες από το Λιτόχωρο αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΑΚ της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να τους οδηγήσουν δηλαδή πίσω στο Λιτόχωρο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι νεαροί χτες το απόγευμα στο σημείο που βρισκόταν δεν είχε σήμα, και αυτό είναι που θορύβησε τους δικούς τους ανθρώπους. Επικοινώνησαν με την περιοριστική υπηρεσία και με την αστυνομία, και έτσι ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση. Όμως τέλος καλό, όλα καλά θα έλεγα για αυτή την περιπέτεια, είναι καλά στην υγεία τους. Mm-hmm. Ένας 28χρονος από την Πιερία και ένας ακόμη δίκαιας ηλικίας Έλληνας, αλλά που ζει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Νομικά φαίνεται θα κινηθούν οι κτηνοτρόφοι στην Λέσβο για το θέμα του αφθόδου σπηρετού, οι οποίοι μάλιστα συγκροτούν και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που θα αποτελείται από όλους όσους ασχολούνται με το θέμα της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Κτηνοτρόφοι, συνεταιρισμοί, ο κλάδος τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, ακόμη και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που σκέφτεται πια να κινηθεί νομικά για τους χειρισμούς, όπως αναφέρονται, στο θέμα του αφθόδου σπηρετού, που και δεν βλέπουμε να υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης, και όσον αφορά την εκρίζωση, πάμε πίσω και δεν θα προχωράει κάτι τέτοιο. Θα αφαιστερούν πάρα πολλοί αποζημιώσεις και τα εξαγγελθέντα και θα κινηθούν πλέον νομικά. Να πω ότι έχουμε εξελίξεις της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη mm-hmm. που πραγματοποιήθηκε με αυτή την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα συγκροτήσει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη Γενική Διευθύντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Μαρίνου, όπου τέθηκαν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και κυρίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο ούτε από την Περιφέρεια στον πρωτογενή τομέα για τις εξελίξεις γύρω από τον αφθόδη πυρετό. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν φτάσει τα 80 τα θετικά κρούσματα στην Λέσβο. Είμαστε αρκετά χαμηλά όσον αφορά το θέμα της ιχνηλάτησης. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει να λαμβάνονται δείγματα και από το υπόλοιπο μισό νησί, που μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεκινήσει να λαμβάνονται. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που έθιξαν οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και κυρίως για το θέμα του εμβολιασμού, δεν είναι κάτι που το σκέφτεται αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Η κυρία Μαρίνου ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει επαφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δουν το ενδεχόμενο, γιατί εάν ξεκινήσουν να εμβολιάζονται τα ζώα εδώ, τότε θα κριθεί η εμπορική αξία των προϊόντων όλης της χώρας γενικά και όχι μόνο της Λέσβου. Θα χάσει δηλαδή το χαρακτήρα των εξαγώγημων προϊόντων σε χώρα ελεύθερη και που δεν είναι εμβολιασμένα τα ζώα. Οπότε αυτό θα εξεταστεί, κρίνοντας και την επιδημιολογική εικόνα που θα έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα γίνει αυτή η συνάντηση. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο τραπέζι, δεν υπάρχει στο πλάνο. Όσον αφορά το αίτημα του πρωτογενού τομέα να μην σφάζονται τα υγιή ζώα σε όλη τη μονάδα. Για παράδειγμα, έχουμε κοπάδια 1.800 πρόβατα που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Τα πρωτόκολλα λένε ότι ακόμη και ένα θετικό να υπάρχει μέσα στο κοπάδι αντιμετωπίζεται γενικά το κοπάδι και όχι κατά μονάδα. Mm-hmm. Οπότε ούτε αυτό το θέμα γίνεται δεκτό. Mm-hmm. Να πω ότι θα ξαναγίνει την Πέμπτη η τηλεδιάσκεψη, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που δεν υπήρχε χρόνος να συζητηθούν τώρα, και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κάπως έτσι θα έχουμε ενδεχομένως την Πέμπτη κάποιες εξετάσεις είναι οι εξελίξεις, είναι για το θέμα των αποζημιώσεων των ανθρώπων, και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους που τους φάζονται τα κοπάδια. Mm-hmm. Όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος αυτή τη στιγμή στενάζει, γιατί δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ μέσα στις τσέπες τους.
0: Mm-hmm.
6: Και για το θέμα των ζωοτροφών και για το θέμα του γάλακτος, ναι, ακόμη και για τις υποσχέσεις για φοροαπαλλαγές που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται.
0: Πολλά
6: τα θέματα. Λοιπόν, η συνέχεια.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μυρσίνη. Τώρα, τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου στη Ρόδο ανακοίνωσε χθες από τον νησί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για το οποίο θέμα θα μας ενημερώσει η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Ελευθερία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, χθες εδώ στην Ρόδο είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος συνοδεύονταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και συνεργάτες του. Και προείδρευσε σε πολύ ωραία σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στο νησί σε ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο. Ο Υπουργός έδωσε οριστική λύση σε αυτό το πολυετές, θα λέγαμε, κτηριακό πρόβλημα, ανακοινώνοντας την δημιουργία νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Η Ρόδος θα αποκτήσει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα την εξυπηρετήσει για τις επόμενες δεκαετίες, και νομίζω ότι η Ρόδος το αξίζει αυτό, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στους δημοσιογράφους αμέσως μετά το πέρας της σύσκεψης ο κύριος Φλωρίδης. Ο ίδιος εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το υπάρχον κτίριο θα ξεκινήσει μία ανοιχτή εργολαβία, ούτως ώστε να συντηρηθεί και θα να συνεχίσει να συντηρείται όταν εμφανίζει τα όποια προβλήματα, και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ολοκληρωθεί και η δημιουργία του νέου δικαστικού μεγάρου, τότε οι τοπικές αρχές, η περιφέρεια και ο Δήμος της Ρόδου θα δουν στη συνέχεια πώς θα μπορέσουν να το αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ο κ. Φλωρίδης επισκέφθηκε και το κτίριο των δικαστηρίων, αλλά και το κτίριο του παλαιού κτηματολογίου, εκεί όπου μάλιστα στο κτίριο του παλαιού κτηματολογίου πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου, αλλά και τα αρχεία του Εφετείου Δωδεκανήσου του Πρωτοδικείου Ρόδου, καθώς επίσης και μια υπηρεσία των δικαστηρίων, η Εκουσία Δικαιοδοσία.
0: Μάλιστα, ναι.
7: Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία, και να πάμε μέχρι την Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς έχουμε την προκήρυξη 7 νέων θέσεων ειδικευόμενων γιατρών για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, καθώς προκηρύχθηκαν 7 νέες θέσεις ειδικευόμενων ιατρών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη προκήρυξη που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για το νοσοκομείο. Η ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού θα οδηγήσει στη σοβαρή βελτίωση των παροχών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, Δίκη, προκηρύχθηκαν μια θέση διευθυντή αναισθησιολογίας, μια θέση επιμελητή χειρουργικής, εσωτερικής παθολογίας, καρδιολογίας, οφθαλμολογίας, ορθοπαιδικής και παιδιατρικής. Το έργο αυτό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Θα έρθει όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί μία προκήρυξη για 3 θέσεων, η οποία ήταν άγωνη. Όμως τα δεδομένα και τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο πως πρόκειται να καλυφθούν οι θέσεις για τα κενά που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έτσι, είναι πολύ ευχάριστο το κλίμα και η διαρκή στήριξη της υγειονομικής περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου παρέχει δυνατότητα στο νοσοκομείο να παρέχει μετέπειτα στους πολίτες την καλύτερη εξυπηρέτηση και και με στόχο βεβαίως την καλύτερη παροχή υγείας στους πολίτες της περιοχής. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται το ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Βόλου, σύμφωνα με έγγραφο της εισαγγελέως επόπτριας. Η πληρότητα αγγίζει το 256%, ενώ η υποστελέχωση προκαλεί συνεχείς εντάσεις και συμπλοκές. Η διοίκηση μάλιστα δηλώνει αδυναμία υποδοχής νέων κρατουμένων παρά μόνο σε εξαιρετικά επίγουσες περιπτώσεις. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πραγματικά αυτό το έγγραφο είδε το φως δημοσιότητας μέσα από το site δικαστικά.gr, και μιλώντας σήμερα με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη φυλακή, μας έλεγε, το επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, όπως και σε πολλές φυλακές ανά την Ελλάδα, τουλάχιστον εμείς στην Κασαβέτια, είναι γεμάτες, υπερπλήρης, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, όπως είπε χαρακτηριστικά. Είμαστε ελάχιστοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, δεν βγαίνουν οι βάρδιες, έχουμε συνεχόμενα προβλήματα, και μάλιστα από το γεγονός αυτό ότι δεν μπορούμε δηλαδή να φέρουμε βόλτα τους κρατουμένους, και γι' αυτό ξεσπούν και τόσο πολύ συχνά αυτές οι μεταξύ τους, πώς το λένε, γίνονται τα μεταξύ τους προβλήματα. Και γι' αυτό και το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στη δημοσιότητα και μάλλον ενημερώνει και όλους τους εισαγγελείς ανά την Ελλάδα. Όχι η διοίκηση της φυλακής, αλλά όπως είπατε και εσείς, η εισαγγελέας επόπτρια του ειδικού σωματικού καταστήματος, που πήγε και είδε την κατάσταση από κοντά και λέει, έλεος ως εδώ και μη παράκει. Δεν μπορούμε να πάρουμε, λέει, άλλον παρά μόνο τι. Ποια είναι η εξαιρετική περίπτωση? Δηλαδή, όταν έχει 70 και έχει μέσα 140 τόσους, ας πούμε, κρατουμένους νεαρούς, πού θα τους βάλει?
0: Ναι.
9: Θέλω να πω ότι δεν έχει τη δυναμικότητα. Και όλο αυτό πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας.
0: Mm-hmm.
9: Δεν ξέρω αν θα είναι, ξέρω εγώ, καινούργιες φυλακές, δεν ξέρω αν θα είναι άλλη νομολογία. Δεν
0: είναι
9: ξέρω,
0: κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, έτσι ακριβώς.
9: Να σε... Γιατί υπάρχει παντού και έχουμε και τον κίνδυνο που λέμε με τα επεισόδια αυτά, αλλά και τον κίνδυνο ασθενειών. Θυμάστε τις, πώς το λένε, τις φυματιώσεις.
0: Μάλιστα.
9: Να που σε... είχαμε στην Κασαδέτια πρόσφατα.
0: Είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ολοκληρώθηκε ο φάκελος αίτησης και διεκδίκησης ένταξης της πόλης της Μεγαλόπολης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας ενημερώσει σχετικά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, στις 16 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης ομόφωνα τότε ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την αναγνώριση της Μεγαλόπολης ως μαρτυρικής πόλης και τη ένταξή της στο δίκτυο των πόλεων αυτών. Επικαιροποίησε δηλαδή τότε μια παλιότερη απόφαση του 2018. Η Μεγαλόπολη, Βίκη, υπήρξε πεδίο έντονων αντιστασιακών δράσεων την περίοδο 41-44 με βαρύ τίμημα για τον τοπικό πληθυσμό. Η εκτέλεση, θυμίζω, των 212 το Φεβρουάριο του 1944 στην θέση Βίγλες, αλλά και άλλες εκτελέσεις σε πολλά χωριά, Ίσο Μακαριών, Γέφυρα Μεγαλόπολης κλπ. Δίνουν λοιπόν στους αυτοδιοικητικούς το έναυσμα για αυτή την διεκδίκηση. Ο Δήμος διεκδικεί την ιστορική δικαίωση, τη διάδοση των μηνυμάτων ειρήνης και συμφιλίωσης και να τιμηθεί έτσι η τοπική κοινωνία και να θυμάται ο κόσμος αυτά τα θύματα. Συγχρόνως διαφυλάστηκε η ιστορική κληρονομιά της περιοχής. Ο Δήμος προωθεί το φάκελο, Βίκη, στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για την τελική έγκριση και την αναγνώριση της πόλης ως μαρτυρικής, ενώ στον ίδιο φάκελο έχει και την πρόταση της αναγνώρισης της τοποθεσίας Βίγλες Μαλωτών, λίγο έξω από τη Μεγαλόπολη είναι το συγκεκριμένο χωριό, ως μαρτυρικού τόπου. Περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο.
11: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και δεν έχουμε καμία αλλαγή στο σχεδιασμό απολιγνητοποίησης, όπως διαμηνύει ο πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσης. Στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιήθηκαν περιφερειακό συμβούλιο καθώς και δημοτικό με θέμα τις ενεργειακές εξελίξεις. Ακολουθεί αύριο με το ίδιο θέμα σύσκεψης στο εργατικό κέντρο, ενώ το ΣΕΕΝ πραγματοποιεί κινητοποίηση και στάση εργασίας την Παρασκευή 15 Μαΐου. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ, σε έναν δρασμό βρίσκεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, μιας που έχει προγραμματιστεί η οριστική διακοπή λειτουργίας του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τον κύριο Στάση, ο οποίος τόνισε την πρόθεση της ΔΕΗ να προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό της για την απόσυρση των λειτουργικών μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και από το Λεμαΐδα 5, επανέλαβε ο πρόεδρος της επιχείρησης Γιώργος Στάσης σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Να πούμε επίσης ότι την παράταση λειτουργίας των λειτουργικών μονάδων θα ζητάει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, όπως αποφάσισε το σώμα στη χθεσινή του συνεδρίαση. Το τελικό κείμενο του ψηφίσματος, που θα περιλαμβάνει και τη στήριξη στους εργαζόμενους των λειτουργικών μονάδων, αναμένεται να εκδηθεί σε διαπεριφορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ψήφισμα σε κοινή γραμμή με το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, που με το ίδιο θέμα συνεδρίασε τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα βρεθεί την Πέμπτη ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης. Στο μεταξύ, σύσκεψη φορέων με θέμα απολιγνητοποίηση κλείσιμο μονάδων ΔΕΗ ενεργειακές εξελίξεις θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Νομού Κοζάνης. Η σύσκεψη πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των Εργατικών Κέντρων Κοζάνης και Ορδέας και έχουν κληθεί οι πάντες, όπως τα Εργατικά Κέντρα Φλόρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, το ΕΒΕ Κοζάνης, τα παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας, του Τεχνικού, του Γεωτεχνικού και του Οικονομικού Επιμελητηρίου και βέβαια τα σωματεία και οι σύλλογοι εργαζομένων της ΔΕΗ. Από ό,τι μαθαίνουμε πριν από λίγο, το σωματείο Σπάρτακος της ΔΕΗ ετοιμάζει κινητοποιήσεις για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου το ΣΕΕΝ πρόκειται να πραγματοποιήσει κινητοποίηση συγκεκριμένα στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 και καλεί όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση στην πύλη του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Ένα θέμα φυσικά που θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα, καθώς όπως είπες ότι την Παρασκευή ουσιαστικά κλείνει η μονάδα του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου εκεί και είναι σε ανεβρασμό όλη η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Να αφήσουμε όμως την Δυτική Μακεδονία και να πάμε μέχρι την Αστυπάλαια, καθώς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αστυπάλαιας, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από την Αστυπάλαια.
0: Μια Αστυπάλαια, ωραίο καιρό. Έχετε λιακάδα, πολύ ωραίο καιρό, πολλούς επισκέπτες και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά από όσο φαίνεται τελικά έχουμε θέμα με το νερό. Βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.
2: Οι οικισμοί μας, η χώρα και το λιβάδι, δύο βασικοί οικισμοί, ιδρεύονται επί 32 χρόνια από ένα φράγμα το οποίο έχει κατασκευαστεί και από το οποίο παίρναμε νερό και το οποίο διαθέταμε στο δίκτυο ίδρυψης. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία στο νησί μας. Και όχι μόνο στο δικό μας νησί, και σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
0: Κύριε Κομινέα, χίλια συγγνώμη, αν μπορούμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, καθώς είχαμε νωρίτερα και κάποια επεισόδια εδώ στο Απιθείο που είχαμε τον τραυματισμό 7 φοιτητών και έχουμε μαζί μας την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει τα τελευταία νέα. Για ένα λεπτό διακοπή και επιστρέφουμε, επανερχόμαστε σε εσάς. Δέσποινα, μας ακούς?
3: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Πες μας τα νεότερα.
3: Τα νεότερα είναι οι 7 τραυματίες φοιτητές των ΕΑΚ που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με τραύματα στο κεφάλι και στα άκρα και οι 46 προσαγωγές μέσα από το χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, με την αστυνομία να μπαίνει στο Πολυτεχνείο μετά από τα επεισόδια, από την εισβολή ανθρώπων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπων και κράνη που με σφυριά και γκλόμπα έσπαγαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, επιτέθηκαν σε φοιτητές των ΕΑΚ με αποτέλεσμα αυτόν τον τραυματισμό των 7 και γύρω στις 10 η ώρα το πρωί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι διάδρομοι έξω από το αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Mm-hmm. Είδαμε πυρσούς να ανάβουν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και να καταφέρονται σε βάρος των φοιτητών των ΕΑΚ μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Η αστυνομία μπήκε με πολλές δυνάμεις, με δυνάμεις της ΟΠ και με δυνάμεις της ΙΑΤ μέσα στο χώρο των πανεπιστημίων για να επαναφέρει την τάξη. Τα πνεύματα ηρέμησαν, έγιναν αυτές οι προσαγωγές, είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι 46 προσαχθέντες και αναμένεται να δούμε τώρα τι θα συμβεί, τι από αυτούς θα συλληφθούν, αν θα συλληφθεί κάποιος από αυτούς και με τι κατηγορία. Είχαμε αντιδράσεις από τους καθηγητές, γιατί εκείνη την ώρα ήταν σε πλήρη εξέλιξη τα μαθήματα και άκουγαν οι φοιτητές να ουρλιάζουν συμφοιτητές τους που δεχόταν χτυπήματα από γκλόμπ, από τους κρανοφόρους. Άκουγαν την ένταση στο ισόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής και προσπαθούσαν να κάνουν τα μαθήματά τους, με αποτέλεσμα όλοι να βγουν έξω από τη νομική και από το οικονομικό. Μια πρωτοφανή εισβολή κρανοφόρων μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα.
3: Και τώρα μόλις ενημερωνόμαστε ότι από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχουμε 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 27 ετών, με τους 5 να έχουν κακώσεις των άκρων και εκχυμώσεις και ένας 27χρονος να φέρει κακώσεις στα άκρα, στο κεφάλι και στον θώρακα. Μάλιστα. Θα φύγουν μετά από τις πρώτες βοήθειες, ενώ ένας 20χρονος θα μείνει για νοσηλεία με κάταγμα στο κεφάλι.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για την ενημέρωση και να επιστρέψουμε εμείς και πάλι στον Δήμαρχο Αστυπάλαια, στον κύριο Νίκο Κομινέα που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κομινέα, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας, αλλά όπως ξέρετε οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν. Και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, κύριε Κομινέα, μας λέγατε για τα προβλήματα με το νερό που αντιμετωπίζετε. Έχετε...
2: Έλεγα λοιπόν το εξής, ότι οι δύο κύριοι οικισμοί μας, η Χώρα και το Λιβάδι, ιδρεύονταν και ιδρεύονται ακόμα από το φράγμα που έχει κατασκευαστεί στην κορυφή του οικισμού του Λιβαδιού, από το οποίο παίρνουμε το νερό για να το διαθέσουμε στην κατανάλωση. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια έντονη ανομβρία. Αυτή, όπως αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουμε κατακλυσμίες βροχές και κατακτώδεις βροχές, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Και όσοι το παραδέχονται αυτό, μάλλον είναι ηλίθιοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοπιμότητες άλλες για το που δεν το παραδέχονται. Είναι περιοχές όπως είναι κάποια νησιά και αρκετά νησιά, στα οποία δεν πέφτουν βροχές καθόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κατεβεί αισθητά η στάθμη του ταμιευτήρα, από τον οποίο παίρνουμε νερό. Και αυτό μας έχει οδηγήσει βεβαίως και από το 2024 να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε να βάλουμε μια φαλάτωση στο νησί. Και γι' αυτό ακριβώς χρηματοδοτηθήκαμε κιόλας. Και στην αρχή είχαμε πει για 300 κυβικά μέτρα, την κάναμε 600 κυβικά μέτρα την ημέρα. Και στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία αυτή για να επιταχυνθεί, αποφασίσαμε να βάλουμε και μια μισθωμένη αφαλάτωση, η οποία τοποθετείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με λιγότερες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εξ ανάγκης, όχι για να αντιμετωπίσουμε τόσο το πρόβλημα του καλοκαιριού, που θα έχουμε επάρκεια νερού, αλλά κυρίως για να δούμε τι κάνουμε από το φθινόπωρο. Και βεβαίως, αν την επόμενη χρονιά δεν έχουμε βροχές, θα πρέπει ουσιαστικά το νησί να χρησιμοποιεί τις αφαλατώσεις για να ιδρεύονται οι δύο κύριοι οικισμοί. Άρα, ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την τοποθέτηση των αφαλατώσεων, τόσο της μόνιμης όσο και της μισθωμένης, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον το φθινόπωρο, σε περίπτωση, ξαναλέω, που δεν έχουμε βροχές, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και για τις μόνιμες κάτοικους. Άρα, τώρα... το νερό υπάρχει στο νησί, θα είναι οι φίλοι μας που θα έρθουν. Θα έχουν το νερό βεβαίως εδώ. Θα έχουμε και τη δυνατότητα χρήσης σε περίπτωση που χρειαστεί οτιδήποτε να πάρουμε νερό και σκληρωματικό από την αφαλάτωση, την μισθωμένη αφαλάτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα αποθέματα ούτως ή άλλως διαρκούν για την περίοδο αυτή που έχουμε, τα αποθέματα του φράγματος.
0: Άρα ουσιαστικά το καλοκαίρι, όποιος επισκεφτεί την Αστυπάλεια, ουσιαστικό πρόβλημα με το νερό δεν θα έχει. Έχετε ήδη πάρει κάποια μέτρα γι' αυτό. Ωστόσο, όμως, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κομινέα, Μινεά, το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν γνωρίζω κατά πόσο αυτό ισχύει. Όταν κάποιος καταθέτει να κηρυχθεί η περιοχή του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία. Αργεί πολύ να βγει κάτι?
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί για μένα ήταν εντυπωσιακό. Ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή ακόμα, ενώ έχει υπογραφεί η απόφαση, καθυστέρησαν περίπου 2 μήνες στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, την ΡΑΕΗ, mm-hmm. η οποία είναι ο εισηγητικός παράγοντας για το αν θα κηρυχθεί ένα νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 2 μήνες καθυστερούσαμε εκεί πέρα για να μας δώσουν την έγκριση. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, επέσαμε στα χαρτιά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, υπέγραψε mm-hmm. ο Υπουργός και πρέπει να πάει μάλιστα να δημοσιευθεί και σε ΦΕΚ αυτή η απόφαση. Και ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Ενώ έχει υπογράψει ο Υπουργός, δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δηλαδή, μιλάμε για 3,5 μήνες για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε mm-hmm. τι απαιτείτε για να κάνεις ένα έργο ολοκληρωμένο χωρίς να μπει στη διαδικασία της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τι εγκρίσεις απαιτούνται και τι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούν για να μπορέσεις να υλοποιήσεις ένα έργο. Μάλιστα. Πρόκειται περί ενός πολύ τραγελαφικού τρόπου mm-hmm. που αντιμετωπίζονται τα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Δήμους, γιατί εμείς ιδιαίτερα που δεν έχουμε τεχνικές υπηρεσίες, δεν είμαστε ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έχει δικιά τεχνική υπηρεσία, mm-hmm. εμείς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε συμπράξεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς, με άλλους Δήμους κλπ. Κλπ. Για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα έργα μας. Άρα εδώ υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται κυρίως από την μη στελέχωση των υπηρεσιών μας με υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, mm-hmm. το οποίο δεν έχω μπορέσει να καταλάβω γιατί δεν δίνονται τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δοθούν, τουλάχιστον στους υπαλλήλους που πρόκειται να έρθουν σε μικρότερα νησιά όπως είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής είναι αυξημένο και για τους μόνιμους κατοίκους, mm-hmm. η έλλειψη κατοικίας είναι δεδομένη, mm-hmm. και εάν δεν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους υπαλλήλους είναι τα δικά μας, διότι το κόστος ζωής

0: υπαλλήλους
1: υπαλλήλους
0: του Δήμου. Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όπως επίσης και ό,τι περισσεύει να μπορέσουμε να το δώσουμε σε αναπληρωτές καθηγητές. Πράγματι, ο κύριος Λιβάνης ανταποκρίθηκε, μας χορήγησε πριν από δύο μήνες, αν θυμάμαι καλά, το ποσό του 1.200.000 ευρώ και έχουμε κάνει ήδη προγραμματική σύμβαση με έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις κατοικίες αυτές, ούτως ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να υπηρετήσουν στην Αστυπάλη, να πούμε, παιδιά, μπορούμε να σας διαθέσουμε αυτές τις κατοικίες.
1: Βεβαίως.
0: Και ναι, για να μπορέσετε να μείνετε. Παρ' όλα αυτά, επίσης και ο Δήμος μας, και αυτό πρέπει να σας το πω, έχει θεσπίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κίνητρο για τους μόνιμους υπαλλήλους που είναι στο Δήμο μας, από 200 έως 300 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν κατοικία και ήδη το χρησιμοποιούμε αυτό για όσους υπηρετούν στο Δήμο, για να μπορέσουμε να τους δώσουμε. Ναι, ακριβώς. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να πούνε, παιδιά, τουλάχιστον ο Δήμος αυτός φροντίζει τους υπαλλήλους του. Και αυτά, βεβαίως, τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτσι. Δεν είναι χρήματα οποία παίρνουμε από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν, με τέτοιο τύπου μέτρα αντιμετωπίζουμε τα θέματα.
1: Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα έχουμε, βέβαια, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά τη διάρκεια ενδεχομένως του καλοκαιριού. Καλή συνέχεια.
0: Σας περιμένουμε στην Αστυπάλαια και ξεκινάμε, βεβαίως, και με ένα υπέροχο φεστιβάλ πάλι, όπως και πέρυσι, το Τσούλα Φέστιβαλ που κάνουμε στην Αστυπάλαια, με την ονομασία αυτό παραδοσιακό. Ακόμα σφυλακτό που φοράνε τα κορίτσια μας στις στολές τους. 4 με 12 Ιουλίου θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά. Ένα πολύ σοβαρό γεγονός και πολύ πρωτοποριακό γεγονός που κάνουμε στην Αστυπάλεια αυτή την περίοδο.
1: Έτσι.
0: Σας περιμένουμε το καλοκαίρι τόσο στην Αστυπάλεια.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Στόχος Θρασίτα των Βανδάλων έγινε το τρίτο γυμνάσιο Λάρισας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές βρήκαν χθες το πρωί ξυλωμένους τοίχους, στίβα σκουπιδιών και κατεστραμμένα θρανία να φράζουν την είσοδο στο κτίριο του σχολικού συγκροτήματος. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, δική κυρίες και κύριοι. Ένα φράγμα μπροστά στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος βρήκαν χθες εκπαιδευτικοί, βεβαίως μαθητές αλλά και γονείς του τρίτου γυμνασίου Λάρισας, και δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξύλωσαν μέχρι και τη θερμοπρόσωψη, η μόνωση που τοποθετείται βεβαίως στα σχολικά συγκροτήματα για να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι η δεύτερη φορά που γίνονται τέτοιες φθορές στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι το μοναδικό. Στο τέταρτο γυμνάσιο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τρεις φορές συνεχόμενες έχουν ξυλώσει την θερμοπρόσωψη άγνωστη βάνδαλη, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση και με την κάλυψη των φθορών, και είναι περιστατικά που προστίθονται, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο οποίος κίνησε όλες τις νομικές διαδικασίες που βάζουν στην ίση καταγνώστων, τη μακρά ληστεία φαινομένων επικίνδυνης και αντικειμενικής συμπεριφοράς, στην οποία επιμένουν να επιδίδονται κάποιοι ανεγκέφαλοι.
0: Ναι.
1: Τα μέτρα βεβαίως έχουν ληφθεί όλα για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Είναι επαναλαμβανόμενες, θα το υπενθυμίσω. Έχουν υποκληθεί μηνύσεις και ολοκληρώνονται επίσης οι διαδικασίες από τον Δήμο Λαρισαίων για την κατάρτιση της κανονιστικής απόφασης που προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος επικρίσης. Θα μπουν κάμερες δηλαδή στο τρίτο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Όπως έχει ζητηθεί από τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων, για να μπει φρένο σε αυτή την απαράδεκτη αντικειμενική συμπεριφορά. Το θέμα έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Σύμβουλο στο πρόσφατο παρελθόν, έχει ληφθεί απόφαση και βεβαίως αναμένονται σχετικές διαδικασίες. Και να πούμε ότι υπάρχουν αιτήματα και από άλλες σχολικές μονάδες για την τοποθέτηση συστημάτων επιτήρησης, τα οποία βεβαίως θα τίθενται σε εφαρμογή και στην δουλειά όταν το σχολείο θα είναι κλειστό και δεν θα έχει βεβαίως δραστηριότητες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, όπου εκεί ξεκινά σήμερα το τέταρτο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι. Η Τασούλα μας ακούει.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το πρωί ξεκίνησε. Ναι, σας ακούω. Το πρωί ξεκίνησε το τέταρτο μαθητικό συνέδριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Τίτλος του για φέτος: η συμμετοχή ως αξία, διαμορφώνοντας τη συνείδηση του ενεργού πολίτη. Θα διαρκέσει μέχρι και την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου και υπολογίζεται ότι στις εργασίες του θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος περίπου 1.100 μαθητές και μαθήτριες της περιοχής, 115 εκπαιδευτικοί και 54 σχολικές μονάδες. Τώρα, βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσίαση των ομαδικών εργασιών των μαθητικών τμήματων, κυρίως της 5ης και 6ης Δημοτικού, που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς της φετινής στο πλαίσιο του νέου προγράμματος σπουδών με τίτλο «Δράσεις ενεργού πολίτη». Το διοργανώνουν το συνέδριο η Διεύθυνση

0: Προβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες του Δημοκρίτιου. Φέτος για πρώτη φορά ο εκπαιδευτικός θεσμός θα διεξαχθεί διαζώσει σε δύο διαφορετικούς συνεδριακούς χώρους της Καβάλας. Mm-hmm. Έχει να κάνει με ένα κέντρο του επιμελητηρίου του Απόστολος Μαρδύρης, όπου θα είναι για τα σχολεία της Καβάλας Νέστου και Θάσου από Παρασκευή 15 Μαΐου έως και την Τρίτη 19 Μαΐου. Mm-hmm. Και στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ελευθερούπολης Φρίξος Παπαχρησίδης για τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Παγκαίου από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Το μοναδικό σχολείο στις Κυκλάδες που εντάχθηκε στη δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Τίνου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των σχολικών μονάδων που θα ανακαινιστούν πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τη συνολική χρηματοδότηση να ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ. Σημαντικότερη παρέμβαση από τις προβλεπόμενες αποτελεί η στατική ενίσχυση του σχολείου, που αποτελούσε και ένα χρόνιο αίτημα και η οποία θα υλοποιηθεί βασισμένη στη σχετική στατική μελέτη που είχε ήδη εκπονήσει ο Δήμος Τίνου με ίδιους σπόρους. Mm-hmm. Πιο αναλυτικά, οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού περιλαμβάνουν τη στατική θωράκιση του κτηρίου βάσει της μελέτης που είχε κάνει ο Δήμος, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, την πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής και τη δημιουργία ΑΒΣ για άτομα με αναπηρία, την κατασκευή ή επισκευή ραμπών πρόσβασης, βελτιώσεις στον αυλιοχώρο και τα γήπεδα, καθώς και μονώσεις ή επισκευές στεγών. Ο Δήμαρχος Τίνου δήλωσε σχετικά με την ένταξη του δεύτερου δημοτικού σχολείου στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου ότι αποτελεί μια έμπρακτη δικαίωση των προσπαθειών του Δήμου. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ο μοναδικός Κυκλάδες που λαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση υπογραμμίζει mm-hmm. τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της σχολικής στέγης. Ο Δήμαρχος Τίνου συνεχίζει λέγοντας ότι δεσμευόμαστε ότι με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πόρους mm-hmm. και έργα για κάθε σχολική μονάδα της Τίνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις άμεσης εφαρμογής προτείνει προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας η Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου αλλά και της αναμενόμενης φυσικά επιβάρυνσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, εξώδικη δήλωση αναφορά κατατέθηκε για πρώτη φορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με κοινοποίηση στην Εισαγγελία και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από το Σύλλογο Μονίμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης σχετικά με την προσβάση. Βασιμότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης εκτός του ιστορικού κέντρου. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε ότι οι 7 σύλλογοι που συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο έστειλαν υπόμνημα, δημοσίευσαν ένα υπόμνημα, θέτοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και μάλιστα αναφερόμενοι σε μια περιοχή που καλύπτει την πάνω και την κάτω πλατεία, τα ανάκτορα και φτάνει μέχρι το λιμάνι που συγκεντρώνει και το πιο ευαίσθητο τμήμα του ιστορικού κέντρου και ταυτόχρονα δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση από την κυκλοφορία, την παράνομη στάθμευση, τα βαρέα τουριστικά οχήματα, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχει εκπονηθεί, αναγνωρίζει ως βασικά προβλήματα την έλλειψη επαρκών και ασφαλών υποδομών και για τους πεζούς και για το ποδήλατο, αναγνωρίζει τις λειτουργίες της στάθμευσης, την εξυπηρέτηση όλων των κινήσεων μέσα στον αστικό ιστό και για την πιο άμεση και εφαρμόσιμη γραμμή δράσης με βάση και την τρίτη αυτή φάση του ΣΒΑΚ και τα συναδελφικά σχέδια. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και οι περιβαλλοντικοί σύλλογοι κάνουν λόγο για ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβό. Αλλά και για ένα πακέτο ρυθμίσεων και σημειακών παρεμβάσεων που έχει να κάνει με τον αποκλεισμό των μεγάλων λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, το παραλιακό μέτωπο, τη σημαντική οργάνωση των χώρων στάθμευσης, την mm-hmm. αναβάθμιση της πεζής και της ποδηλατικής κίνησης και προτείνει άμεσα τεχνικά, διοικητικά και νομικά βήματα που απαιτούνται. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το άλλο θέμα για τους κατοίκους της παλιάς πόλης, για πρώτη φορά καταθέτουν εξώδικη δήλωση αναφορά κατά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ζητώντας να γνωμοδοτήσει η Πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση αστικής πυρκαγιάς. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το αν μπορούν να μπουν Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης στο ιστορικό κέντρο της πόλης εξαιτίας των τραπεζοκαθισμάτων, των τεντών αλλά και των εμπορευμάτων των καταστημάτων που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων αλλά και των πεζοδρόμων. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αναφορά, η πυροσβεστική καλείται να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς που θέτουν οι κάτοικοι τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
1: Μάλιστα. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος θα βρεθεί η Αρχαία Ολυμπία το ερχόμενο Σάββατο, που είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
4: Πράγματι, Βίκη, σε λίγες μέρες η Αρχαία Ολυμπία θα βρεθεί στο επίκεντρο του μουσιακού ενδιαφέροντος, καθώς το ελληνικό τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων έχει επιλέξει ως τιμόμενους φορείς φέτος για τη Διεθνή ημέρα των μουσείων το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει προγραμματιστεί λοιπόν μια μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας. Την εκδήλωση αναμένεται σύμφωνα με το πρόγραμμα να χαιρετήσει και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη mm-hmm. και η Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, η Πέννη Θεολόγη. Τις κεντρικές ομιλίες θα κάνουν η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ολυμπία Δικάτου και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας Εροφίλη Κόλια.
1: Μάλιστα.
4: Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσική συναυλία από την χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου και περιήγηση βέβαια στα δύο τιμόμενα μουσεία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την ένταξή της στο πρόγραμμα της 7ήμερης Visas Express ζητά η Ικαρία. Να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
5: Να πούμε ότι αυτό το αίτημα κατατέθηκε με επιστολή προς το Υπουργείο Εξωτερικών με τους συλλόγους, τον Υπουργού Συλλόγου του Αγίου Κυρίκου, της Βορείου Ικαρίας, αλλά και των Συλλόγων Ξενοδόχων του νησιού. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το μέτρο αυτό αναπότε εφαρμόζεται ήδη σε 12 νησιά του Αιγαίου και επιτρέπει σε Τούρκους πολίτες να επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά για 7 ημέρες, εκδίδοντας τη βίζα κατά την άφηξη στο λιμάνι και χωρίς προηγούμενη διαδικασία, δηλαδή για τη βίζα Σέγγεν. Σύμφωνα τώρα βέβαια με πληροφορίες, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και να ενταχθούμε και εμείς. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ενίσχυση της στελέχωσης του τελωνίου Αγίου mm-hmm. Κυρίκου, το οποίο δίνει και τις δυνατότητες για να προχωρήσουμε και στο άλλο θέμα, το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη δημιουργία πύλης εισόδου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην δεύτερη ζώνη κατατάσσεται ο Δήμος Αγίου Νικολάου στο ειδικό χώρο ταξικό σχέδιο για τον τουρισμό στην Κρήτη που ανήρθησε χθες στο Υπουργείο Τουρισμού. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η προσπάθεια η οποία κάνει το Υπουργείο να βάλει μια σειρά σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο Άγιος Νικόλαος μπαίνει στην δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη και στην πιο δύσκολη, στην κόκκινη, θα έλεγε κανείς ότι είναι η Χερσόνησο, στα Μάλια και αυτές τις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένα. Εδώ υπάρχει ακόμη περιθώριο, μπαίνει μια σειρά όσον αφορά τις αποστάσεις από τους γυαλούς, όσον αφορά τα γήπεδα, τα οποία χρειάζονται περίπου που είναι από 18 έως 12 χιλιάδες μέτρα, 12 στρέμματα δηλαδή, για να χτίσει κανείς μια μικρή για μονάδα. Επίσης μπαίνει ένα όριο στον αφορά τις μονάδες, όχι μεγάλες μονάδες, έως 350 κλίνες, και ουσιαστικά προβλέπει έναν τουρισμό, θα έλεγε κανείς, υψηλού βαλαντίου, δηλαδή mm-hmm. ένα ξενοδοχεία από τρίτης κατηγορίας και άνω. Ουσιαστικά προωθεί τον καλό τουρισμό σε σχέση βέβαια με τον μαζικό τουρισμό, το φθηνό τουρισμό. Είναι
1: στις γενικές
6: γραμμές mm-hmm. ένα πολύ σημαντικό σχέδιο.
1: Ναι.
6: Θα έλεγε κανείς ότι περιμένουμε να δούμε και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν με τους δήμους, με την περιφέρεια, μέχρι να υπογραφούν η οικία και να γίνει νόμος του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό. Για τον Νότο έχει σημασία. Να πω ότι η Ράπτορα και η Σιτία είναι στην τρίτη κατηγορία.
1: Μάλιστα.
6: Αναπτυσσόμενες περιοχές. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολλά καλοτύπωση σε σχέση με τη Νότια Κρήτη, που εκεί υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια από μεγάλες εταιρείες. Το θέμα είναι αν αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν και πώς.
1: Γεια σου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 53 χρόνια σημαντικής προσφοράς στην παιδεία και τον πολιτισμό συμπληρώνει φέτος το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το οποίο θα μας μιλήσει η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
7: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Συμπληρώνοντας μισό αιώνα αδιάλειπτης δημιουργίας από την ίδρυσή του στις 12 Μαΐου του 1976, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων γιορτάζει φέτος την προσφορά του στον πολιτισμό και την παιδεία με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα εξελιχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τιμώντας το πρωτοπόρο όραμα των αδελφών Πολυχρονίδη και την έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας που το καθιέρωσαν ως κορυφαίο σημείο αναφοράς για την πόλη. Στους χώρους του κέντρου λειτουργούν ήδη τρεις πρωτότυπες εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν την ιστορική διαδρομή του Ιδρύματος μέσα από την ενότητα «Οι άνθρωποι και το έργο», με σπάνιο αρχαιακό υλικό, να θαυμάσουν μια μοναδική συλλογή από σπάνιες εκδόσεις και πολύτιμα βιβλιογραφικά τεκμήρια που παραχώρησαν η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι ιδιώτες συλλέκτες, αλλά και να περιηγηθούν στην έκθεση τα εξώφυλλα με εμβληματικά εικαστικά έργα του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Εμείς λίγο πριν να κλείσουμε, να περάσουμε και να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά προβλέπεται έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 με 29 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ανάπτυξη της ίδιας της δημοκρατίας μας. Ξεκινώ λοιπόν από τον πρώτο πυλώνα, το πρώτο μεγάλο ζήτημα, που είναι η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ελληνική κοινωνία αλλάζει και το Σύνταγμα οφείλει να άρει μορφές διακρίσεων και αποκλεισμών που για χρόνια έμεναν αόρατες. Στην ίδια κατεύθυνση θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία απέναντι στην έμφυλη βία και της γυναικοκτονίας πρέπει να αναγνωρίζεται ως ρητή υποχρέωση του κράτους. Ταυτόχρονα, η νέα εποχή επιβάλλει και μια νέα συνταγματική προσέγγιση στα ψηφιακά δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, η ψηφιακή χειραγώγηση και η μαζική επιρροή της πληροφορίας δημιουργούν ένα εντελώς νέο και ίσως επικίνδυνο περιβάλλον για την ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε την καθολική πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες, την προστασία των πολιτών από πρακτικές ψηφιακής χειραγώγησης που κάποιοι χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, και τη θέσπιση συνταγματικών εγγύσεων διαφάνειας, λογοδοσίας και ανθρώπινης εποπτείας στη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη δημοκρατία. Πρέπει να υπηρετεί αυτούς και όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας τους και της αυτονομίας τους. Πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και τη δημοκρατία, το επαναλαμβάνω. Διότι αν σήμερα δεν δημιουργήσουμε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, αυτό που θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι μια πολύ επώδυνη νέα πραγματικότητα εις βάρος των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητά μας αφορά το κοινωνικό κράτος και τη διασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει ότι η υγεία και η κατοικία, το νερό και η πρόσβαση στην ενέργεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως ένα ζήτημα της αγοράς. Γι' αυτό προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως ενός θεμελιώδους δημόσιου θεσμού με υποχρέωση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται πλέον σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Για μας, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους με δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής κατοικίας, αλλά και παρεμβάσει στην αγορά και αντιμετώπιση ζητήματα που αφορούν μισθώσεις. Το κράτος πρέπει να έχει ευθύνη και πρέπει να εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση και σε αυτό το ζωτικό ζήτημα για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής. Και βεβαίως η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί πλέον να αφορά μόνο το παρόν. Πρέπει να συνδεθεί με τη διαγενειακή δικαιοσύνη, με την υποχρέωση δηλαδή να παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές μια χώρα βιώσιμη και ασφαλή. Τέλος, το νερό. Και εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Για μας το νερό αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό. Αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας. Γι' αυτό πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνταγματική κατοχήρωση και η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα του. Τέλος, η τρίτη ενότητα αφορά τη λειτουργία των θεσμών και την αποκατάσταση εμπιστοσύνης που έχει κλονιστεί, την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς. Η εμπιστοσύνη αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με λόγια. Χρειάζονται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα. Εμείς λέμε κάτι σαφές. Η ποινική διερεύνηση δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς σχετισμούς. Όπως προανέφερα, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να δοθεί και να τεθεί σε ειδικά δικαστικά όργανα. Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση προτείνουμε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Είδαμε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα να περιοριστεί η όποια κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η θεσμική της ανεξαρτησία. Είναι ένα κομβικό ζήτημα για τη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα. Επίσης, προτείνουμε τη συνταγματική κατοχήρωση, και αυτό είναι ζήτημα διαφάνειας, τη συνταγματική κατοχήρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με αρμοδιότητα τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και στην ποιότητα της δημόσιας σφαίρας και της ενημέρωσης. Διότι ένας πολίτης που είναι καλά ενημερωμένος έχει ισχυρό κριτήριο επιλογής. Η ελευθερία της έκφρασης, η πολυφωνία και η διαφάνεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γι' αυτό προτείνουμε ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Προτείνουμε μέτρα κατά της υπερσυγκέντρωσης και προστασία της πολυφωνίας, γιατί χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση η δημοκρατία θα αποδυναμωθεί περαιτέρω. Θέλουμε επίσης ένα πολιτικό σύστημα θεσμικά πιο ισορροπημένο. Γι' αυτό προτείνουμε η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για την επίταξη των μέγιστων συνενέσεων. Επλέον επιμένουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοχή και νομιμοποίηση. Όχι αυτά που ζήσαμε την τελευταία φορά και που μπορεί να ζήσουμε και χειρότερα στο μέλλον. Βεβαίως, υπογραμμίζω ότι σε αυτή μας την πρόταση παραμένει η διατήρηση της αποσύνδεσης της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Επίσης, ενισχύουμε το ρόλο της Βουλής και των δημοκρατικών αντιβάρων, αλλά και την αυτοδιοίκηση μέσω περισσότερης διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι μια διοικητική λεπτομέρεια. Για μας αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν αφορά μόνο τους θεσμούς. Αφορά την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοκρατία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύνταγμα που προστατεύει πραγματικά τον πολίτη, που ελέγχει αποτελεσματικά την εξουσία, που μειώνει δραστικά τις κοινωνικές ανισότητες, που απαντά πιστικά στις κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, που εγγυάται τελικά ότι θα παραδώσουμε μια καλύτερη πατρίδα στις επόμενες γενναίες. Αυτή είναι η ουσία της αναθεώρησης που προτείνουμε. Μια αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης, κοινωνικής προστασίας και θεσμικής αξιοπιστίας. Μια αναθεώρηση που δεν υπηρετεί επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή σκοπιμότητες, αλλά υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του τόπου, της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κλείνοντας, η εμπειρία σε όλο το δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πιστοποιεί ότι η δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μία μέρα, ούτε μέσα σε μία νύχτα. Αλλά η δημοκρατία φτύρεται σιγά σιγά, βήμα βήμα, ενέργεια ενέργεια, σκοπιμότητα σκοπιμότητα. Και όλα αυτά επιταχύνονται κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα, που αποδεχόμαστε την υποκρισία, που λέμε ότι η ατιμωρησία είναι κανονικότητα. Κάθε φορά που βλέπουμε μια αδικία και την προσπερνάμε. Κάθε φορά που λέμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, ότι όλοι είναι το ίδιο και τελικά η απογοήτευσή μας, η οργή μας μετατρέπεται σε αποχή. Γι' αυτό η δημοκρατική παράταξη σε αυτή τη συζήτηση εντάσσει και ένα πολιτικό διακύβευμα που είναι η δημοκρατική αφύπνιση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου. Μία δημοκρατική αφύπνιση που βάζει τέλος στην παρακμή, που λέει ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία. Γιατί εμείς μιλάμε στο όνομα μιας κοινωνίας με αυτοπεποίθηση, μιας κοινωνίας που έχει μάθει να διεκδικεί, να αγωνίζεται, να συμμετέχει, μιας κοινωνίας που πιστεύει ότι μπορούν ξανά να αλλάξουν τα πράγματα προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό και σήμερα ζητώ από τους πολίτες, κάθε πολίτη, κάθε Ελλήνα και κάθε Έλληνα που βλέπουν να χειροτερεύει η ζωή τους, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για περισσότερη δικαιοσύνη και περισσότερη αξιοκρατία, για μεγαλύτερη διαφάνεια, για ποιοτικότερη δημοκρατία. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η δέσμευσή μας και νομίζω ότι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτές οι δεσμεύσεις μας και στο Σύνταγμα είναι τα προτάγματα της πολιτικής αλλαγής για μια ισχυρή και μια κοινωνία δίκαιη για όλες τις γενιές και ιδιαίτερα για τους νεότερους Έλληνες που απογοητεύονται από τη σημερινή παρακμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε συνδεθεί με τη Βουλή, κυρίες και κύριοι, όπου ακούσαμε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Η Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 12 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθειες ανάνυψης στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό των ντρόν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση Μητσοτάκη για παρεμβάσεις στήριξης των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός και στάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία με τους 2 πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το λιτόχωρο Πιερίας. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και τέλος ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Φουντώνουν τα σενάρια, κυρίες και κύριοι, αναζωοπήρωσης του πολέμου. Απειλές στη Μέση Ανατολή, απειλές του Ιράν για τεράστια ζώνη ελέγχου στο Ορμούς και εμπλουτισμού ουρανίου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα και κυρίως τι είπε για τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος χαρακτήρισε ως εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αυτό. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην Ηλιούπολη σήμερα το πρωί, όταν 2 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη, τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη στην Ηλιούπολη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Πρόκειται για μια τραγωδία. Γύρω στις 12 το μεσημέρι, 2 κορίτσια, φίλες 17 χρονών, ανέβηκαν σε ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή της Ηλιούπολης και έκαναν άλμα στο κενό. Το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όταν ανέβηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα και για άγνωστους λόγους έως τώρα φαίνεται να προχώρησαν σε αυτό το απενονοημένο διάβημα και οι δύο. Δυστυχώς η μία κοπέλα κατέληξε, έγιναν προσπάθειες κάρπα στο ασκληπείο της Βούλας, αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη είναι τραυματισμένη πολύ σοβαρά και έχει διασωληνωθεί. Κανείς δεν ξέρει, ούτε η αστυνομία αυτή την ώρα, τι οδήγησε τα κορίτσια σε αυτή την απόφαση. Είναι μια είδηση που, όπως είπες, έχει προκαλέσει σοκ. Προσπαθούν και οι αστυνομικοί από το περιβάλλον των κοριτσιών να δουν τι συνέβη, να δουν αν είχαν αφήσει κάποιο σημείωμα. Όπως και να έχει, όμως, πρόκειται για ένα πολύ δυσάρεστο.
1: Βέβαια, δεν υπάρχουν λόγια. Είναι απίστευτη τραγωδία. Ναι. 17 χρονών, δύο πολύ νέα κορίτσια. Τώρα ξεκινάει η ζωή για αυτές ουσιαστικά και να φτάσουν να προχωρήσουν να έχουμε αυτή την κατάληξη σήμερα. Περιμένουμε λοιπόν, Νίκο Κουντούρη, να δούμε τι θα προκύψει και από τις έρευνες. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής παραμένουν διευκρίνησες, έπεσαν δυστυχώς στο κενό. Με αποτέλεσμα, η μία 17χρονη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο ασκληπείο Βούλας. Και από την τραγωδία στην Ηλιούπολη να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί εντωμεταξύ σε εξέλιξη, να πάμε στις Βρυξέλλες όμως μέσω Λευκάδας, γιατί σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το θαλάσσιο ντρόν ουκρανικής κατασκευής με τα εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα και μόλις ολοκληρωθεί η Ελλάδα θα προβεί σε ανάλογα διαβήματα, όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντωμεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Δεραπετρίδης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον κύριο Νίκο Δένδια για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του, ενώ έκανε γνωστό ότι θα τους ενημερώσει για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο Πέλαγος, παρουσία μάλιστα και μέσω τηλεδιάσκεψης του Ουκρανού ομολόγου του. Όπως δήλωσε ο κύριος Δένδιας, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άρα λοιπόν το θέμα θα τεθεί και σήμερα στους Υπουργούς Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στην υπόλοιπη ατζέντα των θεμάτων να σου πω ότι πρόκειται να συζητήσουν πτυχή αυτού του ζητήματος, δηλαδή τις υβριδικές απειλές, καθώς αναμένεται να επικυρωποιηθεί η ανάλυση των απειλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι συνιστά απειλή για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υβριδικές απειλές, με ποια μορφή, οι κυβερνοεπιθέσεις, η προστασία κρίσιμων υπόδομων, αλλά και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Φυσικά, στο επίκεντρο θα βρεθεί και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Δένδιας, η επιπτώση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Να σου πω επίσης ότι θα τεθεί, όπως δήλωσε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Καγιά Κάλλας, η πιθανή αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες. Είναι η αποστολή η ναυτική, η οποία ουσιαστικά φυλάσσει τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθη, και αν θα αλλάξει η εντολή ή θα γίνει ενίσχυση από περισσότερα κράτη.
1: Μάλιστα. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες. Κρατάμε αυτό που μας είπε στην αρχή, Έλενα Αποστολίδη, ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες. Το οποίο με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων ομολόγων του στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, μίλησε για ένα εξαιρετικά, ακούσαμε, σοβαρό ζήτημα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι δεν έχει ο ελληνικός λαός μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά έδατα της χώρας. Αυτά βέβαια, αυτή η τοποθέτηση έγινε πριν από τη δήλωση του Νίκου Δένδια στις Βρυξέλλες. Αλλά ο Μιχάλης Κατρίνης ήταν παραστατικός για το περιστατικό αυτό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δεν μπορεί σήμερα στην Ελλάδα, στις 12 Μαΐου του 2026, τέσσερις μέρες μετά την ανακάλυψη ενός θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστες ψαράδες στη Λευκάδα, η ελληνική κυβέρνηση, και ένα θέμα το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, ναι, στην πρώτη σελίδα επί τέσσερις ημέρες,
9: ναι, ναι, ναι,
8: ο ελληνικός λαός να μην έχει μια επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση πώς μπήκε αυτό το ντρόν μέσα στα χωρικά έδρα της χώρας, από πού προέρχεται, πόσα κιλά εκρηκτικά μετέφερε, γιατί κάποιοι λένε για παραπάνω από 100 κιλά εκρηκτικά, αν είχε καταγραφικά. Και τέλος πάντων, σε μια χώρα που ο κύριος Δένδιας και οι κυβερνητικοί παράγοντες διαβεβαιώνουν τους Έλληνες πολίτες ότι είναι ασφαλείς, θωρακισμένοι, με ασπίδες του Αχιλέα, με αντιπυραυλικά συστήματα, με αντιντρόν συστήματα, με θαλάσσια επιτήρηση, είναι δυνατόν να κυκλοφορεί ένα ντρόν μέσα τώρα στα Αγία Παρασκευή που κάνει την εκπομπή? Ξαφνικά, ανέβετε στην ταράτσα, να δείτε έτσι που έχει ωραία μέρα, λιακάδα, και δείτε δίπλα σας ξαφνικά ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά. Και πάτε να το περιεργαστείτε όπως κάνουν οι ψαράδες στη Βασιλική. Και αυτό σκάσει. Είστε πολύ μαζεμένοι. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί.
9: Είσαι με το ξύλο, κύριε Κατρίν, τι μας λέτε πρωί-πρωί.
1: Και αφού χτυπήσουμε το ξύλο για αυτό το σενάριο το υποθετικό, πάμε να φύγουμε, να αφήσουμε τον δρόμο το Ουκρανικό στη Λευκάδα και να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, που έχουμε ένα σοβαρό επεισόδιο με ομάδα αντιξιαστών να κάνει επίθεση σε φοιτητές λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά νεαροί φοιτητές που φέρουν κακώσεις σε άνω και κάτω άκρα, αλλά και χτυπήματα στο κεφάλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3, τη Δέσποινα Κρητικού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συνέβη το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα περίπου 10 κρανοφόρων μπήκαν μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, από την είσοδο του Πολυτεχνείου μέσα στον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρατώντας στα χέρια τους μπλόμπ και σφυριά, ξυλοκόπησαν άγρια φοιτητές, χτύπησαν 7 φοιτητές των ΕΑΚ, των ακροαριστερών κινημάτων, φοιτητικών κινημάτων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έσπασαν με σφυριά τραπέζια, άναψαν πυρσούς σε μια πρωτοφανούς ένταση σε επεισόδια που κράτησαν περίπου 5 λεπτά. Ακολούθησε η διακομιδή των 7 φοιτητών 19 με 27 ετών στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με τους 6 από αυτούς με ένα ελαφρύτερα τραυματισμένοι σε χέρια και κεφάλι, με τον έναν 20χρονο όμως να χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο έχοντας κάταγμα στο κρανίο και στον θώρακα από το ξύλο. Οι προσαγωγές που ακολούθησαν ήταν 39 από το χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα δώσουν καταθέσεις και οι τραυματίες που είναι μέλη των ΕΑΤ. Δεν φέρεται να είχαν κάποιο όπλισμο στα χέρια τους, ωστόσο οι προσαγωγές που σε λίγη ώρα θα οι προσαχθέντες που σε λίγη ώρα θα αφαιθούν ελεύθεροι κλείθηκαν από τις αρχές να δώσουν στοιχεία για αυτά τα 10 άτομα, χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να προσφέρουν σε τίποτα την έρευνα των αστυνομικών. Ήταν μια πρωτοφανούς ένταση, ήταν πρωτοφανούς ένταση επεισόδια που εκτελήθηκαν μέσα στο Αριστοτέλειο από μια κόντρα των ακροαριστερών με τους αντιεξουσιαστές που είναι σε εξέλιξη εδώ και έναν χρόνο, αλλά μέχρι στιγμή εκτός πανεπιστημίου.
1: Και είναι τουλάχιστον από την επέτειο του Πολυτεχνείου πέρυσι αυτή η κόντρα, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, Δέσποινα. Και ενώ αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές βεβαίως σε όλη τη χώρα. Και οι εικόνες αυτές είναι εντυπωσιακές από τις δημιουργίες των ΜΑΤ μέσα στον χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Δεν είναι και καλύτερες δυνατές για αυτή τη διαδικασία.
9: Γρηγόρη, δεν ακριβώς, γινόταν διαφορετικά. Κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν κλήση από ό,τι ήταν σε συνεννόηση με την Βρετανία. Mm-hmm. Έπρεπε να εισβάλλουν οι αστυνομικές δυνάμεις για να επιβάλλουν την τάξη. Έχουμε και ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνεων. Τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα που χαρακτηρίζουν την πανεπιστημιακή κοινότητα, έκφραση ελεύθερης γνώμης και κριτικής, αντιπαράθεση και σύνθεση απόψεων, απόρριψη κάθε μορφής βίας που στρέφεται εναντίον των εκφραστών διαφορετικών απόψεων. Καταλήγει η ανακοίνωση της Συνόδου των Βρετάνων μετά από αυτά τα επεισόδια που αμάκρωσαν στην κυριολεξία την παραμονή των εκλογών μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και πάλι στην Αθήνα. Μήνυμα στήριξης με τα ρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, ο Μάικλ Μαγκράθ, κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στη συνταγματική αναθεώρηση και την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, Άγιο, από την πλευρά του Ευρωπαίου Αξιωματούχου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, απέναντι με εύσημα για την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, γιατί με ιδιαίτερη αναφορά για την εξέλιξη και την πρόοδο που σημείωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισημένοντας πως στόχος παραμένει η πλήρης προσήλωση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους πολιτικούς μας θεσμούς. Μάλιστα, σημείωσε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, όσο και στην αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πως η διάβρωση της εμπιστοσύνης αποτελεί ένα γενικό πρόβλημα σε πολλές από τις δημοκρατίες μας. Πρέπει, είπε ο Πρωθυπουργός, να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες και τις θεσμικές προκλήσεις που πιστεύουμε πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλο το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος εξήγησε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, επισημένοντας την σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στη διακυβέρνηση και στο νομικό πλαίσιο της χώρας, αναφέροντας πως το σφιχτό κράτος δικαίου αποτελεί και ένα βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομίας. Θα ήθελα, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημαντική πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω, είπε ο κ. Μαγκράθ, πως χωρίς αμφιβολία οι μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί και το περιβάλλον κράτους δικαίου εδώ στην Ελλάδα θα σας έχουν βοηθήσει να αναπτύξετε και να ενισχύσετε την οικονομία, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, αλλά και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν, αναπτύσσονται και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
1: Και είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη αυτή και οι επισημάνσεις αυτές σε μια περίοδο που μένεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Άγη, και για το, εσύ το ξέρεις πολύ καλά, παρακολουθείς χρόνια το ρεπορτάζ. Μένεται η αντιπαράθεση και για την συνταγματική αναθεώρηση και για τα ζητήματα της δικαιοσύνης γενικότερα.
10: Ακριβώς, και για το κράτος δικαίου είναι ένα βασικό ζήτημα και γι' αυτό τοποθετήθηκε από πλευρά του Ενωσοδοπουργός, κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση, επισημένοντας για μια ακόμα φορά πως αυτό θα είναι το βασικός, η βασική συζήτηση πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές.
1: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, συνέχεια ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, την Ανίτα Δημητρίου, και υπογράμμισαν οι δύο τους την στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις περιφερειακές προκλήσεις. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε επίσης ότι η αντίδραση αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία κρατών μελών της. Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η συνεργασία αφορά τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τα θεσμικά όργανα και τους δύο λαούς. Εν τω μεταξύ, πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με στα απόνερα της υπόθεσης, με φόντο την μεγάλη υπόθεση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και γενοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Κινάς και ο Διοικητής Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Δήμητρα Κυριαζή ήταν εκεί, παρακολούθησε την ένδειξη τύπου και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί Δήμητρα συγκρατήθηκε. Κρατήσαμε το σημείο που, όπως υπόθηκε, οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026, για φέτος δηλαδή, ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους. Καλό μεσημέρι.
11: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μόνο για το πρώτο εξάμηνο του έτους οι πληρωμές θα ανέλθουν σε 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, ενώ στο τέλος Μαΐου θα ανοίξουν και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για την υποβολή τιμολογίων που αφορούν τις ενισχύσεις για την μυρική, το τριφύλι δηλαδή, και τα λοιπάσματα, ούτως ώστε να πάρουν ενισχύσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς και αυτού του πυρετού, και οι αγρότες τα λοιπάσματα λόγω της κρίσης στον περσικό κόλπο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σχοινάς, αναφερόμενος στην πορεία των πληρωμών και στα δημοσιεύματα που υπάρχουν κατά καιρούς, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, τις διαμαρτυρίες των αγροτών, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, είπε ότι δεσμεύομαι και θα είμαι εγγυητής και αργός ώστε οι πληρωμές θα γίνονται έγκαιρα και με διαφάνεια για αυτούς που μοχθούν και παράγουν. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, τόνισε χαρακτηριστικά. Ενώ αύριο, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω των στομαχικών βόλων. Είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστεί το νέο αυτό μέτρο καταμέτρησης των εγωπροβάτων θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, όπως είπε ο κύριος Μαργαρίτης. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και το σύστημα monitoring, που είναι ένας δορυφορικός εντοπισμός των αγροτεμαχίων, απαραίτητη προϋπόθεση για να πληρωθούν οι αγρότες. Πολλοί είχαν εμπλοκή με αυτή την διαδικασία. Όσοι όμως έχουν ξεκαθαρίσει το θέμα μπορούν από σήμερα και για μια εβδομάδα να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν κανονικά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Ενώ, και να κλείσουμε με αυτό, το σύστημα ΟΣΔΕ για τις καλλιέργειες του 2026 αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουνίου, όπως ανέφερε ο κύριος Πιτσιλής, και στόχος είναι η διασύνδεση των μητρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΔΕ με στόχο την διαφάνεια στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Κρατάμε τη φράση που είπαν και οι δύο, και ο κύριος Κινάς και ο κύριος Πιτσιλής, ότι το πάρτι των επιτίδιων έχει τελειώσει στο ζήτημα των αγροτικών επιδοτήσεων.
11: Μετά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχει στα χέρια της ΑΔΕ, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσει και θα τα ενισχύσει και για την περίπτωση των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών, η κατεύθυνση είναι αυτή και η τάση είναι αυτή. Θα το δούμε και στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergin's Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το erteco.gr. Να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση, καθώς η αστυνομία μέσα σε λίγες ώρες εξιγνίασε τη θερασύντατη ληστεία στην Τηθωρέα χθες το μεσημέρι. Όπως αποκάλυψε στο Ergin's News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συμμορία εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Για να τον ακούσουμε.
12: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
1: Πώς έδρασαν οι 8, ακούμε την εκπρόσωπο της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ergin's.
13: Προφανώς και είχαν συλλέξει πληροφορίες, προφανώς και κατά κάποιο τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις ίσως των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα.
1: Τώρα και οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στη Γαδά. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν πάνω τους βαρύς οπλισμός και η ηλία της τράπεζας 200.000 ευρώ. Αίσθηση την ίδια ώρα προκαλούν οι μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες, όπως τις κατέθεσαν στην κάμερα του Ergin's.
14: Πήραν τα λεφτά, είχαν βάλει σε ένα κουβαδάκι τα λεφτά. Πήραν εκεί με αυτά με τα σκουπίδια. Και τα πέρανε. Και συγκεκριμένα του έδωσε μια δοδήματα κάτω. Και του λέω, ας το πάρω εγώ, ρε φίλε, αυτό. Και δεν είπε τίποτα, το πήρε και έφυγε.
15: Είχαν έντονη επικοινωνία και μιλάγανε. Και μόλις ήταν έτοιμοι αυτοί μέσα στην τράπεζα, μπήκε ο τρίτος μέσα, βγήκε με το καλάζινγκ στα χέρια, άνοιξε την πόρτα να βγουν και οι άλλοι δύο και φύγανε μετά τρέχοντας προς τα πάνω.
1: Λοιπόν, καταπληκτικές και συγκλονιστικές μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες. Πάμε στη Σπυριδούρα Καγκλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στην Τηθωρέα και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι. Όπως είπαμε πολύ σωστά, 8 είναι τα άτομα που φαίνεται να εμπλέκονται εδώ στην υπόθεση στη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω Τηθωρέα. Και πράγματι οι αρχές, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, τους είχαν βάλει στο στόχαστρο από πέρσι την άνοιξη, όταν έγινε η ληστεία στο Μεσολόγγι, στην κατοχή Μεσολογγίου συγκεκριμένα. Τώρα, πολύ σημαντικό ρόλο στη σύλληψή τους έπαιξαν οι αστυνομικοί της Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα οι αστυνομικοί της Λαμίας, οι οποίοι είχαν εντοπίσει το μαύρο SUV αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν και είχαν εντολή να μην επέμβουν παρά να τους παρατηρούν. Γιατί έχουν οι ληστές μαζί τους πάρα πολλά όπλα. Και πράγματι, όπως και εντοπίστηκαν τα όπλα. Γι' αυτό λοιπόν οι αστυνομικοί τους παρατηρούσαν. Είδανε το όχημα να σταματάει σε μια έρημη σχετικά περιοχή, είχε χωράφια στο σημείο εκείνο, και ένα δεύτερο ασημένιο γιοταχή, το οποίο το οδηγούσε μια γυναίκα, μάλλον η σύντροφος ενός εκ των τεσσάρων ληστών, να έρχεται εκεί να τους πλησιάζει και να μπαίνουν στο δεύτερο γιοταχή για να διαφύγουν. Διέφυγαν μέχρι το Αλεποχώρι. Εκεί τους εντόπισαν οι αστυνομικοί και με γρήγορες κινήσεις τους σταμάτησαν. Τους συνέλαβαν, τους πέρασαν χειροπέδες, ενώ μέσα στο γιοταχή βρέθηκε και η Λία, οι 200.000 ευρώ περίπου που είχαν πάρει από την κάτω τη θωρέα από το κατάστημα, αλλά και ο πλεισμός, 4 χειροβομβίδες, 4 πιστόλια, ένα καλάσνικοφ και ένα όπλο τύπου Σκόρπιον.
1: Προκαλεί εντύπωση και η μαρτυρία του ηλικιωμένου κυρίου που ακούσαμε μόλις ένα από λίγο, που μίλησε σε σένα και στην κάμερα του Ergin's, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση που είχε με έναν από τους ληστές την ώρα που έφευγαν. Άτσαλα, όπως φαίνεται, και όταν τους είχαν πέσει τα χρήματα, μια δεσμίδα από χρήματα στο δρόμο.
16: Ο συγκεκριμένος ο κύριος μας περιέγραψε στην κάμερα του Ergin's τι συνέβη. Δεν ήξερε ότι γινόταν ληστεία και μπήκε μέσα στο κατάστημα. Οπότε έζησε όλη τη ληστεία μέσα από το κατάστημα. Μας τους περιέγραψε, μας είπε ότι φοράγανε μάσκες, μουσια, και αυτός μίλησε και μεταξύ άλλων και στην ελληνική αστυνομία. Τους βοήθησαν πάρα πολύ αυτόπτες μάρτυρες και οι κάμερες ασφαλείας και τα κινητά που είχαν καταγράψει όλο το περιστατικό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σε δεύτερη φάση έγινε μία ακόμα επιχείρηση στην Αθήνα και στο Λουτράκι. Προσήχθησαν δύο άτομα από την Αθήνα και μία γυναίκα από το Λουτράκι. 8 λοιπόν στο σύνολο είναι αυτοί που φαίνονται να είναι υπεύθυνοι για τη ληστεία εδώ στην κάτω τη Θωρέα, και όχι μόνο, φαίνεται να εμπλέκονται σε 7 ληστείες. και σε μια ανατίναξη ATM. Ο στόχος τους, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οικονομικός. Είχαν κάνει μια εγκληματική οργάνωση με στόχο να παίρνουν χρήματα για οικονομικούς λόγους. Στις 4 περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.
1: Σημαντικό αυτό.
16: Ενώ γύρω στις 5 το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθούν σε εισαγγελέα οι συλληφθέντες.
1: Μέχρι τότε πάντως παραμένουν στη Γαδά και οι 8. Εκεί βεβαίως Ρινάτε, όπως μας είπε, σε εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Σπυριδούλα Καγκλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Μέση Ανατολή, να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το ενδεχόμενο επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει σοβαρά ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απορριπτική του απάντηση στις Ιρανικές προτάσεις. Καθώς δηλώνει, σύμφωνα με πηγές, απογοητευμένος από τη στάση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, μετακίνητο εμφανίζεται το Ιράν, δηλώνοντας έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα αναφορικά με τη στάση και τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν στο Μεσανατολικό. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στο πιο αδύναμο της σημείο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και μίλησε για μια κατάπαυση του πυρός σε μηχανική υποστήριξη, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι η διπλωματία είναι ακόμα πιθανή, ενώ σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να επαναληφθεί η επιχείρηση Ελευθερία για την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, η οποία διακόπηκε μετά από 48 ώρες και μάλιστα να επεκταθεί, όπως χαρακτηριστικά είπε. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη παραμένει, όπως φαίνεται στη ρητορική της τουλάχιστον, αμετακίνητη στις θέσεις της. Μάλιστα, εκπρόσωπος της Ιρανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται με το δάχτυλο στη σκανδάλη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Τεχεράνη είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, ότι είναι πιθανό να αυξήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% αν επαναληφθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Και ένας άλλος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ότι πάει νικητής στο Πεκίνο, γιατί στις 14 και 15 αυτή την εβδομάδα του μηνός ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει μια πολύ σημαντική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπως γνωρίζουμε. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και σύμφωνα με πηγές του CNN λένε ότι σκέφτεται σοβαρά με το ενδεχόμενο επανάληψης των. Μάλιστα, αναλυτές στο Λευκό Οίκο και.

0: την αγορά, Κωνσταντίνα, είναι τα στοιχεία για τα αποθέματα και τις απώλειες στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζει, όπως είπες και εσύ, την ανωδική του πορεία που διέγραψε από χθες το πρωί. Το Brent ξεπέρασε στιγμιαία πριν από λίγο και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 107,3, σημειώντας άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει χαμηλότερα κατά 3% περίπου σε εβδομαδιαία βάση. Αυτή λοιπόν η εβδομαδιαία αρνητική μεταβολή του μείον 3% αποτυπώνεται στα κάψιμα στην ελληνική αγορά. Η αμόλυβδη έχει υποχωρήσει στα 2,09 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεπέρασε ακόμα και τα 2,10 ευρώ και σε πολλά πρατήρια το είδαμε αυτό. Ακόμα χαμηλότερα, στα 1,84 βρίσκεται η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πούμε ότι παραμένει σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών, ενώ για το υγραέριο κίνησης έχει υποχωρήσει στα 1,22 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των μεσηνοπολών είναι ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της προηγούμενης εβδομάδας θα συνεχίσει να αποτυπώνεται και τις επόμενες μέρες στην Αγγλία. Είναι φυσικό βέβαια ότι αν συνεχίσει την ανωδική του πορεία το Brent της διεθνής αγορές, θα ανακοπεί αυτή η καθοδική πορεία των τιμών και στην ελληνεχώρια αγορά. Τώρα, σε αυτό που όπως είπες και εσύ, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον.
0: Τα αποθέματα.
1: Είναι κρίσιμο, ναι, αλλά και ανησυχητικό. Είναι τα δυσμενή στοιχεία τόσο για την προσφορά πετρελαίου, όσο και για τα αποθέματα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η παραγωγή του ΟΠΕΚ υποχώρησε περαιτέρω τον Απρίλιο στα χαμηλότερα επίπεδα 20 ετών. Η παραγωγή πετρελαίου του ΟΠΕΚ τον Απρίλιο υποχώρησε στα 830.000 βαρέλια την ημέρα, στα 20,04 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις από το ξέσπασμα της κρίσης, Γρηγόρη, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάνω από μισό δισεκατομμύρια βαρέλια αργού και παραγόγων δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, δηλαδή στην παγκόσμια αγορά. Ενώ επιπλέον εκτιμούν ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε τροχιά απώλειας τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες, Γρηγόρη, σταματήσουν αύριο. Όλο ένα και περισσότεροι αναλυτές λοιπόν και διεθνείς κρούν, Γρηγόρη, τον κόδωνα του κινδύνου, ότι οι αγορές δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα τουλάχιστον στις προπολεμικές συνθήκες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Η μεγάλη στιγμή φτάνει λοιπόν. Ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει απόψε στις 10 το βράδυ αυλία με τον πρώτο ημιτελικό, στον οποίο ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτο στη σειρά με το Φέρτο. Χθες Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή, όπως άλλωστε αναμενόταν, να αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και τους συντελεστές ικανοποιημένους να προετοιμάζονται για τη μεγάλη βραδιά. Πάμε στην καλή συνάδελφη την Ιωάννα Βουτσί, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ιωάννα, καλό μεσημέρι. Ο Ακύλας φαίνεται ότι το έχει. Έτσι, και είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
3: Καλησπέρα σας. Ακριβώς αυτό. Πλέον είμαστε ανδιαφυσβήτητο φαβορί. Ο Ακύλας απόψε θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα, όπου ο Ακύλας ξεδίπλωσε τη σκηνή στην ιστορία του Φέρτο με την ηθική του Video Games. Τα visuals και τα ρεαλιστικά props, συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα, αποτύπωσαν την διαδρομή του ήρωα της thriller της αυτής της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Το απόσπασμα που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα είδαμε τον Ακύλα να ρολάρει με το πατίνι του επάνω στη σκηνή της Eurovision, ξεσηκώνοντας πραγματικά όλο το στάδιο. Εδώ να σας πω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός μας έχει ετοιμάσει μια πολύ όμορφη έκπληξη για απόψε που θα δούμε επί σκηνής. Όσοι που ακολουθήσαμε χθες την πρόβα, μας γύρισε μερικά χρόνια πίσω και μας γέμισε συγκίνηση και αναμνήσεις, και αυτό μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμή.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ακύλα. Ιωάννα Βουτσί, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε στις 10 το βράδυ σε μετάδοση από την Ερτένα. Και από τη Eurovision πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην τελική ευθεία για τη μάχη του συνεδρίου Νέα Δημοκρατία. Σε τροχιά συνεδρίου λοιπόν η κυβέρνηση και το κυβερνοκόμμα και η Νέα Δημοκρατία, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή θα ξεκινήσει το 16ο συνέδριο του κόμματος, με φόντο βέβαια τις κάλπες. Πάμε στον Νότια Νιάτο, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες, γιατί δεν είναι λίγοι νότιοι αυτοί που εκτιμούν ότι ο χρόνος που μένει μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν στηθούν κάλπες το 27, είναι πλέον σύντομος και θεωρείται επιβεβλημένο να υπάρξει κινητοποίηση στο κυβερνοκόμμα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κύριε Συγκύρη. Γι' αυτό άλλωστε και εκεί απολύνεται η φράση του Πρωθυπουργού ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές.

0: η οποία ακούστηκε στο προσυνέδριο, τελευταίο από τα 6 προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, με φουλ λοιπόν τις μηχανές προεκλογικά, αλλά ως πρώτο βήμα το συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή και ολοκληρώνει την Κυριακή με δύο ομιλίες στην αρχή και στο τέλος, δεν κάνω λάθος, του Πρωθυπουργού. Υπάρχει νομίζω και ένα τραπέζι στο οποίο θα μιλήσει. Τέλος πάντων, με έντονη παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και την απουσία πρώην Πρωθυπουργών. Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται εκτός Νέας Δημοκρατίας ούτως ή άλλως, αλλά και ο Κώστας Καραμαλής δεν θα πάει. Με αυτό ως γενικό πόντο, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει είτε γίνουν οι εκλογές όπως πολλοί γράφουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είτε γίνουν όπως υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου την Άνοιξη. Οκτώβριος με Μάρτιο είναι 5 μήνες, Φεβρουάριος είναι 4 μήνες διαφορά. Σιγά τη διαφορά και με τα ελληνικά δεδομένα, πολιτικά δεδομένα, εκλογικά δεδομένα, ούτως ή άλλως δεν θεωρείται, δεν θα θεωρούνται πρόεδρες οι εκλογές 6 μήνες πριν την λήξη της τετραετίας.
1: Ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα σε καμία περίπτωση.
0: Ελληνικά δεδομένα, ακριβώς. Αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μητσοτάκης ή έχει επιμείνει για τους επικριτές του που υπάρχουν σε μια θεσμικότητα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πάει στο συνέδριο της έχοντας δυνατότητες, όπως καταγράφονται δημοσκοπικά, να έχει ως και double score που θα λέγαμε στο μπάσκετ από τον δεύτερο, έτσι όπως καταγράφεται λοιπόν, και με την πολυτέλεια να κοιτάει μια μάχη η οποία εξελίσσεται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, όποτε ανακοινωθεί για αυτή τη δεύτερη θέση. Είδαμε και μια δημοσκόπηση που τους φέρνει στο νήμα με διαφορά στήθους, αλλά εντάξει, έχουμε να δούμε και άλλα μέχρι τώρα.
1: Πολλά επεισόδια βέβαια.
0: Ας ανακοινωθεί όταν επιλέξει επικεφαλής του το όνομα και το κόμμα και μετά θα έχει ενδιαφέρον. Και βέβαια να κλείσω λέγοντας, έχει την πολυτέλεια να παρακολουθεί μια τέτοια μάχη η οποία μάλιστα παροξύνεται, διότι δεν πρέπει να περνάει έξω από το ραντάρ μας, μια φοβρότατη επίθεση του γραφείου τύπου Σχαρλάου και Κούπη σήμερα προς τον τύπης εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη σημασία του, τον κ. Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι, θεωρείται, όλος από τους συνεργάτες, από τους πρώτους που θα σπέψουν όταν κάνει το νόημα το νεύμα του ο κ. Τσίπρας. Κάπως έτσι θύτεται για την ελληνική πολιτική σκηνή.
1: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανεβαίνουν λοιπόν οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Ο Μάκης Βορύδης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου και ρωτήθηκε για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που είχε ανάψει φωτιές στο προηγούμενο διάστημα. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να θυμίσουμε, παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία του. Είναι αυτή η χρυσή τομή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βορύδη, για το θέμα της παράτασης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, των τριών εισαγγελέων. Η κυρία Κοβέση είχε ζητήσει πενταετία. Το Δικαστικό Συμβούλιο παρέτεινε για δύο χρόνια τη θητεία τους. Η χρυσή τομή είναι αυτή?
0: Μεταξύ του να μην την παρατείνει και αν την παρατείνει πέντε.
2: Γιατί αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω ακούσει. Ότι ισορρόπησε το ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Δικαστικό.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι φοβία η εκτενώση το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου. Αλλά υποθέτω ότι εδώ υπάρχει η εξής σκέψη, η οποία νομίζω ότι απηχεί σε μεγάλο βαθμό και τα όσα ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόημα της παρατάσεως της θητείας έχει να κάνει, δεν μπορεί να είναι μία, ας το πω, αέναος παράταση. Τι εννοώ δεν μπορεί να είναι μία αέναος παράταση? Δεν μπορεί να παρατείνεται εσωτερικά, μάλιστα, όπως το εγώ, θέλει η κυρία Κουβέση, από ένα σώμα να παρατείνει το ίδιο το σώμα τη θητεία του συνεχώς.
3: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου, δεν υπάρχει σε κανένα συλλογικό όργανο, δεν υπάρχει σε καμία διαδικασία.
1: Τώρα στο πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης έρχεται και το Πασόκ μετά την αντίστοιχη κίνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε την κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, όπου αναλύθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Τη συνεδρίαση παρακολουθεί η Λίνα Μπεθάνη, πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, μεταδώσαμε και απευθείας και την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Λίνα, καλό μεσημέρι εδώ από το Air News Radio.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, μίλησε για μια συνταγματική αναθεώρηση, αναφερόμενο στην πρόταση του Πασόκ, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Μια συνταγματική αναθεώρηση δημοκρατικής εμβάθυνσης. Όπως είπε, το Πασόκ είναι η παράταξη των ανεξάρτητων αρχών της διάβγειας και θα υπερασπιστεί τους δύο δημόσιους πυλώνες, την υγεία και την παιδεία. Εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, μίλησε για αναξιοπιστία, είπε ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως αντιπερισπασμό για να δραπετεύσει από τα πολιτικά και θεσμικά αδιέξοδα, μίλησε για κυβέρνηση σε αποδρομή, για παρακμή, για πελατειακές νοοτροπίες, αναξιοκρατία, διαφθορά. Ζήτησε δημοκρατική αφύπνιση και τόνισε ότι η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σημαίνει οπισθοδρόμηση. Όπως είπε, η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το Πασόκ εγγυάται μια νέα πορεία για την χώρα. Η συνεδρίαση βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα τοποθετηθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου. Οι κεντρικές προτάσεις είναι αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από την Βουλή. Παράταση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας μέχρι να υπάρχουν 180. Συνταγματική κατοχήρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και πολλές άλλες διατάξεις.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα με τη φράση «Τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα του θερισμού», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρη, περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις. Το επανέλαβε ότι αποτελεί αναγκαιότητα δημιουργία ισχυρής παράταξης που θα νικήσει την Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.
4: Το όνομα πες!
5: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
1: Τώρα, σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εντωμεταξύ Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά στην επισταβέλη του στον Αλέξη Τσίπρα με αιχμηρό σχόλιο.
6: Έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση ή κάτι το οποίο να έχει αρχή, μεσή και τέλος πολιτικά. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding. Νομίζω ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του κύριου Τσίπρα, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, το προσωπείο ενός ανθρώπου που θέλει να είναι ευχάριστος, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Εμείς παίζουμε σε ένα άλλο γήπεδο από τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό της αυτοκριτικής, της λογοδοσίας, του θετικού λόγου και του αποτελέσματος, το αν αυτό ικανοποιεί τους πολίτες, θα το κρίνουν οι ίδιοι. Το Πασόκ επέλεξε να μετακομίσει, επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη, στο γήπεδο το οποίο έπαιζε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Τσίπρας, αυτό του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της αροφολογίας.
1: Εν τω μεταξύ, με προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη και δεύτερη θέση δείχνουν τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει επιγραμματικά τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές. Ευγενία.
7: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα προσπαθήσω, γιατί έχουμε τις τελευταίες ώρες τρεις διαφορετικές δημοσκοπήσεις από την Άλκο και την MRB χθες και νωρίτερα σήμερα από την Interview. Τα δημοσκοπικά ευρήματα ποικίλουν ως προς την πρόθεση όσο και ως προς την εκτίμηση ψήφου για τα πρώτα κόμματα. Ξεκινώ με την δημοσκόπηση της Interview, την τελευταία που δημοσιοποιήθηκε λίγες ώρες πριν. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα αυτά, η διαφορά, με μεγάλη διαφορά, προηγείται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά από το Πασόκ, βρίσκεται το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την εκτίμηση ψήφου της ίδιας έρευνας προηγείται και πάλι η Νέα Δημοκρατία με 30,1%. Τώρα το κόμμα, Τσίπρα στην πρόθεση παίρνει 13,7 και 13,2 το ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό τώρα για τη λειτουργία των θεσμών καταγράφει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, καθώς αποτυπώνεται ότι στους 7 στους 10 πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα εδώ στη συγκεκριμένη έρευνα η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί κατά 22,8% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο κόμμα με 12,2. Χαμηλά ποσοστά φαίνεται να καταγράφουν τα υποδημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Και θα κλείσω με την MRB που έγινε για λαγοριασμό του Open. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέει όχι στην τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σχεδόν 7 στους 10 αξιολογούν μάλλον πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία, ενώ και σε αυτή τη μέτρηση, Γρηγόρη, το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω του 23%. Το 51% να συμπληρώσω ότι ζητά προκήρυξη πρώην εκλογών σύμφωνα με την έρευνα της MRB.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μια είδηση που μας αφορά όλους, καθώς πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία προχωρούν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνα στις 10.30 το πρωί αλλά και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές ή θα υπολειτουργούν. Η αυρινή απεργιακή κινητοποίηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία αναμένει να κινηθούν χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, εκτός της μονάδας συντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός βρίσκεται από χθες ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η πορεία της υγείας του κ. Μιλωνάκη κρίνεται σταθερά νοδική, γεγονός που επέτρεψε την αποδέσμευσή του από την εντατική παρακολούθηση και τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μιλωνάκης 15 Απριλίου υπέστη ρήξη ανευρίσματος και παρέμεινε διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και εντωμεταξύ, ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης, αφού διέψευσε χθες ότι μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και το δείχνει δήθεν σε προσωπική στιγμή με μια γυναίκα είναι δική του, σήμερα προχώρησε σε ανάρτηση εξωφύλου εφημερίδας με την εν λόγω φωτογραφία και σημειώνει ότι πήραν λοιπόν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας, το παρασκήνιο, αλλοιωμένο και ψεύτικο, το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο. Πάντως το μίσος τους εναντίον μου έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Συνεχίζω να κάνω τη δουλειά μου, δεν λυγίζω, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για μια ψεύτικη φωτογραφία. Τώρα στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, πέρασε το κατόφλι του ανακριτή ο 30χρονος, ο οποίος παρέστειλε τη σύζυγό του με το όχημά του στην Κρήτη και απολογείται με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας από πρόθεση. Συγκλονιστικός ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε την άτυχη 28χρονη.
4: Στην αρχή δεν κατάλαβα τι έγινε, γιατί ήταν μια γυναίκα η οποία τραβούσε τα μαλλιά της. Ερχόμενος εδώ λοιπόν μπροστά από το πρώτο αυτοκίνητο, βλέπω την κλούβα και μόφηκε τη γυναίκα. Το πρώτο πράγμα που διέκρινα ήταν ότι υπήρχαν μόλοπες στην αριστερή της πλευρά. Το πρώτο πράγμα που έκανα να ειδοποιήσω τις αρχές. Έχανε πάρα πολύ αίμα η γυναίκα. Φέραμε πάγο, πετσέτα, τους ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει τη δουλειά του και να αποτρέψουμε και τον άνθρωπο αυτόν να πλησιάσει τη γυναίκα γιατί ήθελε να την πάρει στο σπίτι.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την υπόθεση. Ακούσαμε τον άνθρωπο ο οποίος μίλησε στην κάμερα του Ερνιούς, με αλλοιωμένη βεβαίως τη φωνή του για ευνόητους λόγους. Για την κατάσταση του 28χρονης μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, Γιώργος Χαλκιαδάκης.
8: Είναι περιτραυματική αμνησία. Δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει του γιατρού. Η κατάσταση της υγείας της ασθενούς βελτιώνεται. Μπορεί σιγά σιγά να θυμηθεί λεπτομέρειες.
1: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις και από το μεσημέρι στα βόρεια τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 28 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη έως 31 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα καταιγίδας. Η άνεμη βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
10: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Εξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Ιωνίνων, της ΕΡΤ Λάρισσας και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ στην επανάληψη. Και τώρα συνειδητοποιώ ότι το βράδυ δεν έχουμε επανάληψη, οπότε έτσι δεν είναι, δεν έχουμε Eurovision το βράδυ, κάνω λάθος? Ναι, νομίζω ότι έχουμε Eurovision. Οπότε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο δεν θα έχετε βραδινή μετάδοση των εξωτικών της παράδοσης. Όσοι είστε εδώ, καλή ακρόαση εύχομαι. Ξεκινήσαμε με ένα μωραϊτικό από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη με τον Ναπολέοντα Δάμο.

Δεν μπορώ να καταλάβω, Λίλια Σκόντη, στους χαιρετισμούς μας, αγαπάμε, ξέρω ότι μας ακούς. Λευτέρης Κωνσταντίνου, σε αυτήν την ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, έχουμε ξαναπαίξει κι άλλα από αυτή την ηχογράφηση με τον Σταύρο Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Από το τρίτο πρόγραμμα, τότε που η παραδοσιακή μουσική ήταν και στο τρίτο πρόγραμμα μαζί με την κλασική μουσική. Στα εξωτικά της παράδοση πάντα συντονισμένη. Στο AirTeco μπορείτε να μας βρείτε, καθώς επίσης και τις εκπομπές On Demand στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, στο ειδικό application της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε στα κινητά σας τηλέφωνα, και φυσικά στην ψηφιακή τηλεόραση Voice of Greece, η ένδειξη στις οθόνες σας. Έχουμε και τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας στα FM και αποτελούν μια σύνδεση της επαρχίας και της περιφέρειας εδώ στην Ελλάδα με τους Έλληνες του εξωτερικού, που πολύ θα θέλαμε να γίνει ισχυρότερη αυτή η σύνδεση, και ευελπιστούμε κάποια στιγμή η Φωνή της Ελλάδας να ξαναεπιστρέψει στα FM όπου ήμασταν παλιότερα μαζί με το Φιλία, το οποίο καταργήθηκε. Λοιπόν, ξεχάσαμε χθες να πούμε ότι 11/5 είχαμε ξανά επιστρέψει εδώ στο Ραδιομέγαρο, το 15. Βέβαια τα εξωτικά της παράδοσης, όπως και το πρόγραμμα, ξεκίνησε την 11η Ιουνίου και τα εξωτικά της παράδοσης ξεκίνησαν 16 Ιουνίου, οπότε έχουμε σε ένα μήνα από τώρα έχουμε να γιορτάσουμε τα 11 μας χρόνια, ελπίδα, 11 χρόνια εξωτικά της παράδοσης.

Από τα τραγούδια για το θάνατο των αντριωμένων και του κύκλου του Διγενή, τα κριτικά αυτά τραγούδια με θέμα το θάνατο του Διγενή, που προέρχεται από το παλιότερο πλούσιο προφορικό αφηγηματικό υλικό που αναφερόταν στην προσωπικότητα, τη ζωή και τα κατορθώματα των λαοφιλών ακριτών ηρώων, έτσι όπως γράφει η Μιράντα Τερζοπούλου σε αυτό το δίσκο από όπου ακούσαμε και το τραγούδι. Το γεγονός ότι η πάλι με το χάρο απουσιάζει από τις παραλλαγές του έπους του Διγενή οδήγησε αρκετούς παλαιούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι το θέμα ήταν άγνωστο στη μεσαιωνική λαϊκή σκέψη και επίσης στάθηκε ως επιχείρημα στους υποστηριχτές της άποψης ότι το γραπτό έπος είναι προγενέστερο των τραγουδιών. Εξαιρετικές πληροφορίες από αυτή τη συλλογή του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Των ακριτών και των αντριωμένων έχουμε κάνει και ειδική εκπομπή και για αυτό το CD, αλλά και για τα τραγούδια των ακριτών γενικότερα. Εδώ ο Κωνσταντής και ο Κωνσταντάς με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου, έτσι όπως μας έρχεται από την Ήπειρο το συγκεκριμένο άκουσμα.

Του Καραπατάκη ονομάζεται αυτός ο σκοπός, πιθανότατα επειδή ήταν το όνομα του μουσικού που καθιέρωσε αυτό το σκοπό. Το μέτρο του Επτάσιμο χορεύεται ως συγκαθιστό όσοι γνωρίζουν από χορό, και όσοι είναι φυσικά από τη Θεσσαλία γνωρίζουν πολύ καλά πώς χορεύεται ως συγκαθιστός. Έχει σχέση με το Αρβανίτικο Μπεράτη της Υπήρου και το Ζαγορίσιο Καραπατάκη, αλλά αυτά είναι σε πεντάσιμο μέτρο. Έπαιξε ο Νίκος Φιλιππίδης βέβαια, ο οποίος μπορεί να είναι από το Κεράσοβο, αλλά γνωρίζει πολύ καλά πανελλαδικά όλους τους σκοπούς και είναι εξαιρετικός δεξιοτέχνης. Εύχομαι να τον ξανά έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή κάποια στιγμή. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, και ήρθε η ώρα να κάνω και το DJ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο από τον εδώ Μαχαλά, Ελπίδα.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να σας πω τι ακούσαμε. Καταρχάς ακούσαμε την Ευαγγελία Μέκρα σε ένα τραγούδι με τίτλο «Τραβάει αέρας και βοριάς», σε ρυθμό τσάμικο, συγγνώμη, ανακλέφτικο, με τον Κυριάκο Κωστούλα στο κλαρίνο, τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη στο λαούτο, την Ευαγγελία Μέκρα στο τραγούδι και τον Αθανάσιο Μπουρλιάσκο στο βιολί. Μια εξαιρετική ηχογράφηση που ψηφιοποίησαμε πρόσφατα. Δεν έχουμε ξανακούσει από αυτή την ηχογράφηση ξανά. Νομίζω ότι ίσως να παίξουμε και λίγο αργότερα κάτι ακόμα από αυτό. Μετά η ελπίδα μας πήγε σε ένα 45 για να μαθαίνει να βάζει δίσκους. Τι να κάνουν αυτά τα παιδιά όταν γεννηθήκανε, είχαν τελειώσει τα βινίλια. Λοιπόν, «Φέξε μου φεγγαράκι μου», ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το ακούσαμε εδώ με τον Λάπρο Παθανασίου σε ρυθμό τσάμικο από την Ρούμελη και τον Βασίλη Σκαλιώτη στο κλαρίνο. Η Δόμνα Σαμίου έχει επιμεληθεί αυτά τα 45 ελπίδα, γιατί είναι 45 στροφών, εντάξει. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε στο αρχείο μας. «Χορέψτε δυο μου μάτια», με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα στο κλαρίνο και στο λαούτο αντίστοιχα. Τις καταγραφές έκανε ο Παντελής Καβακόπουλος και ο Σίμων Καράς σε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι «Αϊκή από το Βόλο». Χορευτικό και γύρισμα σε μπάλο.

Λοιπόν, και να σας αποχαιρετήσουμε με τη Λουλούδα. Λουλούδα, με τη φωνή της Βάγιας Ζιάκα, θα πάμε για ακόμη μια φορά σήμερα στη Θεσσαλία. Μ' αρέσει που παραπονιέστε εκεί, Θεσσαλή. Είστε εδώ πέρα, βέβαια, και καλά. Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλία μας αναμεταδίδει στα FM. Δεν είναι ότι είμαστε από τη Θεσσαλία και βάζουμε περισσότερα τραγούδια από τη Θεσσαλία. Λοιπόν, και από την Ήπειρο. Ας μας αναμεταδώσουν και οι υπόλοιποι στα FM σε όλη την Ελλάδα, να είμαστε πιο πολύ και εκεί. Λοιπόν, αυτή η ηχογράφηση που σας είπα πριν είναι με την εξαιρετική Βάγια Ζιάκα σε αυτό το τραγούδι, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε αυτοχειρία αποδίδεται σύμφωνα με την αστυνομία η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε σε ελληνική στήριξη προς την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίοδο αμφισβήτησης της κυριαρχίας της, σημειώνοντας ότι αποτέλεσε την αφετηρία ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δέδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τις συνεδρίες του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την ναυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης ευρωπαϊκής αποστολής ασπίδες. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και εκτινοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Ο κ. Σχοινάς τόνισε ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, ενώ ανακοίνωσε πως αύριο κατατίθεται στη Βουλή η τροπολογία για την ιχνηλασιμότητα των εγωπροβάτων μέσω στομαχικών βόλων στο πλαίσιο δεσμεύσεων προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και εκτινοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την Ελλάς, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αποφασισμένος να παραμείνει στην ηγεσία των εργατικών εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματός του μετά τις βαριές απώλειες στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Τρεις υφυπουργοί υπέβαλαν την παρέτησή τους, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας, ενώ περίπου 80 βουλευτές των εργατικών φέρονται να ζητούν την αποχώρησή του και ένα χρονοδιάγραμμα διαδοχής. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί η απαιτούμενη στήριξη για την έναρξη εσωκομματικής διαδικασίας αμφισβήτησης. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ο καιρός.
2: Έδριος ο καιρός με νεφός αύριο στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα ορεινά της Σπύρου και της Θεσσαλίας θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Δυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
4: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Να λοιπόν, που ήρθε και η στιγμή που στα ραδιοφωνάκια σας, στους υπολογιστές σας, στα κινητά σας, στα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων σας, σας καλωσορίζει η Οδός Ονείρων. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο, αλλά σήμερα δεν είμαι μόνος μου και έχω μεγάλη χαρά που δεν είμαι μόνος μου. Σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί πρώτον έχω έναν πολύ αγαπημένο φίλο, παρακάμπτω την κυρία, αλλά είναι πολύ σημαντικός λόγος. Και δεν είναι μόνο ο δικός μου αγαπημένος, είναι μάλλον όλου του Βόλου. Σπύρος Ποδάρας το όνομά του, είναι ένας εκ των δύο ιδιοκτητών του Καφέ Σαντάν, άλλωστε είναι ο Χρήστος Τόλιος. Και είναι δίπλα μου για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο, παρόλο που με τον Σπύρο κάναμε πάρα πολλά χρόνια εκ παραλλήλου ραδιόφωνο στο δημοτικό ραδιόφωνο, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, και απέναντί μου η αιτία που βρισκόμαστε εδώ και ο Σπύρος. Ποια είναι αυτή? Είναι η Ηλέκτρα Προσήλια που γράφει ένα βιβλίο, είναι προς το τέλος της το βιβλίο και θα βγει κάποια στιγμή και στα βιβλιοπολία, που αφορά την ιστορία των τριών μπαρ, δηλαδή των τριών μυθικών μπαρ. Πρώτα του Καφέ Σαντάν, μετά του Alter Ego και μετά του Μπορντελό. Πάμε όμως και στα διαδικαστικά. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου που εκπέμπει στους 100,7 και στους 101,2. Ο σύγχρονος όμως τρόπος είναι να πληκτρολογήσετε στο κινητό σας ή στον απολογιστή σας το erteco.gr και εκεί θα πάτε στους περιφερειακούς σταθμούς και θα σταθείτε στην ΕΡΤ Βόλου όπου θα ακούσετε την εκπομπή. Απέναντί μου ο Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία. Σήμερα θα τον ταλαιπωρήσουμε ιδιαίτερος νομίζω, αλλά ο Παναγιώτης είναι εξαιρετικός όπως πάντα και θα τα καταφέρει. Λοιπόν, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαιρετώ την παρέα του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου.
0: Ξέρεις φυσικά ότι αυτός είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που έγινε περιφερειακός στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, το
0: 1948.
1: Δεν θυμόμαι
0: 78.
1: Ακριβώς την ημερομηνία.
0: 78.
1: Ήξερα ότι ήταν ο πρώτος ραδιοφωνικός στην περιφέρεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανταμώνουμε και με σένα φίλο μου Βασίλη και με την Ηλέκτρα. Γεια σου Ηλέκτρα. Χαίρομαι που θα έχω και πιστεύω αρκετούς από τους ακροατές της εκπομπής τότε που έκανα το Magic Bus.
0: Σε ξέρουν οι πάντες, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν ξέρει το Σπύρο το Ποδάρα.
1: Και σε αρκετούς από τους φίλους του Καφέ Σαντάν. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε και να πούμε και τις ωραίες μας ιστορίες.
0: Λοιπόν, δεν διάλεξα.
1: Έτσι, συγγνώμη που διακόπτω. Τώρα που είπα να πούμε και τις ωραίες μας ιστορίες. Να πω ότι τα χρόνια που, τα τελευταία χρόνια, έχω τόσες ιστορίες στο μυαλό μου και έχω να πω τόσα πράγματα που ξεκινάω και τις λέω και με κάνουν νόημα, σκουντάνε λίγο να αστελειώνουμε. Έχω πει την Έφη, τη σύζυγό μου, κοίτα να δεις όταν βλέπεις ότι το παρατραβάω. Κάνε μου νόημα, χτύπα μου λίγο το πόδι. Γιατί έχω πολλές ιστορίες ωραίες. Δηλαδή έχουν ένα ενδιαφέρον και ο κόσμος, οι φίλοι που κάθονται και τις ακούν, δεν παίρνουν από αυτούς, ας πούμε, ένα μήνυμα ότι αμάν βρε Σπύρο, τέλειωνε. Και συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπαίνε λίγο σφίνα. Όποτε βλέπεις ότι το παρατραβά. Και εσύ και οι φίλοι,
0: Ηλέκτρα.
1: Η αγαπημένη Ηλέκτρα. Πάμε.
0: Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που λες το εξής. Από την ώρα που τσεκάραμε ότι θα έρθεις, το μυαλό μου έκανε ένα ταξίδι το Σαββατοκύριακο με άλλους τρεις φίλους παιδικούς. Το μυαλό μου γύριζε συνέχεια σε αυτό. Δηλαδή, θυμήθηκα. Τι δεν θυμήθηκα. Και ο καθένας θυμάται τις ιστορίες που έζησε αυτός. Εσύ τώρα έζησες όλων τις ιστορίες, αλλά καμιά φορά πυροδοτεί και μια σκέψη, ας πούμε, τις δικές σου αναφορές σε γεγονότα με έναν άλλον τρόπο. Εντάξει, πριν πες το πρώτο τραγούδι, θα πω, ας πούμε, τώρα μέσα σε 30 δεύτερα μια ιστορία που θα τη θυμηθείς. Είναι πρώτη του Louisiana Red, είναι Χριστούγεννα. Εγώ έχω έρθει ράκος από τη δουλειά. Λέω, θα τελειώσει κάποια στιγμή, φυσιολογικά ο άνθρωπος. 12 η ώρα.
1: Στο καφέ Σαντάν, συγγνώμη, δεν τελειώνουμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Πάμε,
0: λοιπόν, η ώρα μια μισή σε ειδοποιούν, εντάξει, ότι απ' έξω έχει έρθει αστυνομία. Βγαίνεις και γυρνάς και πας στο Louisiana Red και του λες, σε παρακαλώ, μπορούμε να τελειώσουμε γιατί έχει έρθει αστυνομία. Και λέει ο Louisiana Red, ένα τραγουδάκι ακόμη, ένα τραγουδάκι ακόμη. Ένα τραγουδάκι. Και έπαιξε ακόμη 7-8 τραγούδια, άλλοι ξέρω μισή και εγώ.
1: Έτσι.
0: Τι θυμάσαι την ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια μικρή ιστορία που.
1: Αυτό το ένα τραγουδάκι ακόμη.
0: Αυτό το ένα τραγουδάκι ακόμη.
1: Χιλιάδες φορές. Όχι πολλές φορές.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Το πρώτο τραγούδι δεν το διάξα τυχαία. Την ίδια χρονιά που ανοίγει το Καφέ Σαντάν, το 1981. Την ίδια χρονιά.
1: Πώς γουστάρω τα μπαράκια.
0: Όχι. Κοντά έμπεσες. Βαγγέλης Γερμανός βγάζει τα μπαράκια.
1: Αυτό.
0: Το περίφημο. Λοιπόν, πρόσεξε. Εγώ όμως διάλεξα ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι μας εκεί και είναι το γράμμα. Πάμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ούτε 18 ώρες εκπομπή να κάνουμε, δεν μας φτάνει. Ακούμε τα τραγούδια και εμείς ταυτόχρονα μιλάμε, λέμε ιστορίες. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι από την αρχή. Εγώ είμαι ένα από τα άτομα του Βόλου που μεγάλωσα μέσα στο καφέ Σαντάν. Οπότε πρέπει να ήταν 85 και σκάρτα 85, μπορεί και πιο τέλειο 84, όταν πρώτο άνοιξε αυτή την πόρτα και έφυγα όταν έκλεισε.
1: Τελευταία.
0: Ναι. Θυμάμαι μέχρι τώρα τον Γιώργο μαζί με τον Ανέστη να γυρίσουν την ταινία για το καφέ Σαντάν και εγώ να είμαι δίπλα, ας πούμε. Εγώ πάντα έτσι τραγουδούσα στη γωνία, δεν ήθελα να. Λοιπόν, και του κοιτούσα. Ακόμη και αυτό έζησα.
1: Ακόμα και αυτό.
0: Και θυμάμαι, γιατί πάμε τώρα στο τέλος, θυμάμαι τι έγινε. Εγώ φυσικά ξέρω ότι δεν μπήκα στην πρώτη προβολή του Σαντάν. Δεν μπήκα. Ήταν μέχρι το πεζοδρόμιο. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και ήρθα στη δεύτερη προβολή. Δηλαδή, εκεί φάνηκε το αποτύπωμα του καφέ Σαντάν και επίσης είναι ομολογημένο αυτό ότι με βάση το καφέ Σαντάν στήθηκε ο χώρος στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σας πω για αυτή την ιστορία.
0: Ναι, ναι.
1: Που ένα κομμάτι της το έμαθα ακριβώς πως έγινε πριν 3 χρόνια όταν πίναμε ένα καφέ με τον Νίκο τον Τουνούση, τον γνωστό κιθαρίστα, Blues Wire.
0: Blues Wire.
1: Θα που το πάλι, πούμε στην
0: που
1: πορεία.
0: Πάλι, που πάλι εγώ τους πρωτάκουσα στο καφέ Σαντάν και μετά σε καμιά πανελλήνια των σκριτιστών δεν λείψανε.
1: Δεν λείψανε.
0: Και είμαστε και φίλοι με τον Ηλία, τον Ζάικο κτλ.
1: Λοιπόν,
0: πιο κοντά δεν σ' ακούνε.
1: Να πω, μια που αναφέραμε, ναι, για το καφέ Σαντάν και τη σχέση με το Μήλο, εννοείς.
0: Βέβαια, για το Μήλο.
1: Όταν
0: ο Μήλος ήταν ένα μεγάλο καφέ Σαντάν. Δεν ήταν αυτό.
1: Υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσο, που θα το πω αμέσως. Τότε λοιπόν από μία φίλη μαθαίνουμε ότι στα Τρίκαλα πήγε μία ή δύο φορές μία μπάντα, blues μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία λεγόταν Blues Gang.
0: Ναι, ναι.
1: Και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Ήταν μία εξαιρετική μπάντα. Και πρέπει να τους ακούσεις. Ξεκινάω, κάνω 1-2 ταξίδια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκω επαφή, βρίσκω τα παιδιά και τους φέρνω σαν blues gang στο καφέ Σαντάν και εκεί ξεκινάει η συνεργασία μας.
0: Μας πήραν τα μυαλά.
1: Μας πήραν τα μυαλά.
0: Και ακόμη ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι. Και ο Ηλίας και ο Νίκος.
0: Και ο Ζήσης.
1: Και ο Ζήσης και όλη η παρέα. Ναι. Τότε λοιπόν ερχόταν μια παρέα από τη Θεσσαλονίκη, όταν ερχόταν τα παιδιά, οι Blues Gang, για να τους ακούσουν, να πιούν, να διασκεδάσουν, να φάνε ένα μπατσά μετά και να γυρίσουν πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχηγός της παρέας αυτής ήταν ο Νίκος Στεφανίδης. Ο Νίκος Στεφανίδης λοιπόν, επειδή αυτή την ιστορία μου την είπε πριν 3 καλοκαίρια, ο Νίκος ο Ντουνούσης σε ένα καφέ εκεί στην Αγία Σοφία που πίναμε και λέγαμε διάφορες ιστορίες, θυμόμασταν τα παλιά, και μου είπε κάτι που δεν το ήξερα. Μου είπε αυτό που θα σας πω. Όταν ερχόμασταν στο Βόλο, ερχόταν και παρέα με τον Νίκο του Στεφανίδη αυτοκίνητο, μας ακούγανε, πίνανε τα ποτά τους, τρώγανε ένα μπατσά ή κάτι ας πούμε και γυρνούσαν στη Θεσσαλονίκη. Και κάποια στιγμή, λέει, από αυτές τις φορές που ήρθαμε, πίνοντας ένα καφέ κάπου στο Αχίλιο, νομίζω στην παραλία, ήταν εκεί ο Νίκος Στεφανίδης και πιάνουμε μια κουβέντα, την ξεκινάει ο Στεφανίδης και εν κατακλείδη, ας πούμε, λέει ότι θα κάνουμε ένα χώρο στη Θεσσαλονίκη που να είναι σαν το καφέ Σαντάν. Mm. Που να έχει την αίσθηση ότι πας σε ένα μπαρ, αλλά γίνονται πολλά πράγματα. Ότι είναι ένας πολυχώρος και γίνονται διάφορα live εξαιρετικά και ανοίγουμε παρέα ένα.
0: Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν ζωντανές εκπομπές.
1: Συγγνώμη να το κλείσω. Το χαμήλωσα, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η τεχνολογία δεν καταλαβαίνει ακριβώς τις ανάγκες μας. Λοιπόν,
0: ωραία, πάμε.
1: Και αυτός ο χώρος δεν ήταν ο Μήλος, ήταν το Παραρλάμα.
0: Ναι, που και εκεί παίζανε οι Blues Gang.
1: Και εκεί παίζανε οι Blues Gang, παίζανε πολλές μπάντες και πολλοί από το εξωτερικό και μετά στήσανε το Μήλο.
0: Το μυθικό Μήλο.
1: Το μυθικό Μήλο. Συνεχίζουμε σε λίγο.
0: Ναι.
1: Ας ακούσουμε μια...
0: Λοιπόν, όχι, δεν θα συνεχίσουμε γιατί τώρα εμείς τώρα τις ιστορίες δεν τελειώνουμε ούτε σε 10 μέρες.
1: Γι' αυτό.
0: Θα δώσουμε τον λόγο στην Ηλέκτρα. Λοιπόν, καταρχάς με εντυπωσίασε η σκέψη σου, Ηλέκτρα. Το ότι αποφάσισες, παρόλο που έχει να κάνει με τις σπουδές σου, λοιπόν...
2: Έχει να κάνει με τις σπουδές μου, είναι μια έρευνα που κάνω εγώ, είναι εκτός των σπουδών μου όλη αυτή η έρευνα.
0: Αλλά εδώ αυτό εντάσσεται μέσα στην κοινωνική ανθρωπολογία, θα ρω.
2: Και στη σύγχρονη ιστορία.
0: Και στη σύγχρονη ιστορία. Λοιπόν, το ότι σκέφτηκες να κάνεις αυτή την ιστορία, η οποία φυσικά όσο προχωράς, θα μαθαίνεις τόσα πολλά πράγματα που θα γράψεις 2-3 βιβλία ακόμη.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: Πώς σου γεννήθηκε αυτή η σκέψη και οδηγήθηκες σε αυτό, σε αυτή την επιλογή? Από πού δηλαδή ορμόμενη?
2: Το ένα συνήθως φέρνει το άλλο στην ιστορική έρευνα. Εγώ είχα ξεκινήσει από ιστορική έρευνα σε τελείως άλλο τομέα, με την ιστορία του εργατικού κινήματος της πόλης. Έχω εκδώσει ένα βιβλίο σχετικά με την ιστορία του εργατικού κέντρου πόλου το 1908.
0: Επίσης έχει υπάρξει ένα μυθικό βιβλίο για αυτό, την Νίτσα της Κόλλιου.
2: Φυσικά, ναι.
0: Εγώ τη γνώριζα και προσωπικά την Νίτσα, μεγάλη μορφή.
2: Εγώ έχω εργαστεί κοντά 18 χρόνια στο χώρο της εστίασης, πάρα πολύ νύχτα. Ήμουνα πάντα ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας, όσο το πρόλαβα φυσικά, γιατί εγώ ξεκινάω να βγαίνω το 2004, πρώτη ηλικία, οπότε δεν έχω προλάβει πολλά πράγματα.
0: Το γράφησα ήταν λοιπόν το παλιό.
2: Το πρόλαβα.
0: Έτσι, στο τέλος, το εκεί.
2: Το πρόλαβα.
0: Άρα
2: εγώ φυσικά δεν το ορίζω ως τέλος. Εγώ θεωρώ ότι οι ιστορίες εξελίσσονται, θεωρώ ότι δημιουργήθηκε μια τέλεια πρωτοπόρα κατάσταση, δηλαδή βλέπω το καφέ Σαντάν του 81 και για μένα είναι φυσικά κάτι πολύ καινούριο για την ιστορία του Βόλου και για τα δεδομένα. Θεωρώ ότι ξεκινά και εξελίσσεται ένα ροκ σύμπαν, το οποίο οι ρίζες του και οι επαρχές του ξεκινάνε πολύ πιο πριν, όπως έχουμε συζητήσει και μαζί, από την περίοδο της Χούντας. Έχω θαυμάσει αυτές τις αθέατες μουσικές αντιστάσεις που εξελίσσονται στην πόλη σε μια περίοδο που ο συντηρητισμός και η κυρίαρχη πολιτισμική ταυτότητα κινείται σε χουντικά μοτίβα, θα το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Έχω γνωρίσει απίστευτους ανθρώπους μέσα από αυτή την έρευνα, είτε παλιούς θαμώνες, είτε σύγχρονους θαμώνες, περαστικούς από την πόλη, μουσικούς που έχουν παίξει, DJ, ανθρώπους που έχουν εργαστεί στα μπαρ. Και επειδή τυχαίνει και εγώ να συχνάζω σε τέτοιους χώρους και να ακούω αυτή τη μουσική, κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα είμαι με τη μικρή μου αδερφή τη Ροξάνη, την οποία την ευχαριστώ για αυτή την ιδέα, η οποία καθόμαστε στο μπορντελό και μου λέει: «Ρε εσύ, κάνεις την ιστορία της Μινέρβας, γιατί δεν κάνεις και την ιστορία του μπορντελό?» Και εκείνη την ώρα αρχικά σκέφτομαι και λέω: «Πόπο, είναι πάρα πολύ δουλειά αυτό που μου λες». Ναι. Αλλά την ίδια ώρα ριζώνει μέσα μου η ιδέα και ξεκινάω και το δουλεύω και λέω: «Ωραία, τρία ροκ μαγαζιά τα οποία έχουν επιβιώσει παρά άπειρες δυσκολίες, έχουν περάσει την κρίση και όλα. Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο στην πόλη. Δεν έχουμε πλέον τόση ποικιλία σε ροκ χώρους και μαγαζιά με μουσικές ταυτότητες όπως υπήρχε παλιότερα. Ωστόσο, εγώ βλέπω ότι αυτό είναι μια αντίσταση που υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Και έχουμε συνηθίσει να λέμε αντίσταση θεωρώντας μια ενδεχομένως πιο δυναμική πολιτική κατάσταση. Ωστόσο, εμένα αυτή η αντίσταση που βλέπω η πολιτισμική σε μια περίοδο που όλα φθήνουν, για μένα προσωπικά τώρα εκφράζω προσωπική άποψη, και η κυρίαρχη κουλτούρα που επικρατεί κάπως είναι αρκετά, θα το έλεγα, εμπορευματοποιημένη, γρήγορη, fast food κάπως. Εγώ βλέπω ότι παρόλα αυτά υπάρχουν πυρήνες, υπάρχουν άνθρωποι στην πόλη που παραμένουν το ίδιο ροκ, όπως ήταν και παλιά. Με αυτούς τους άνθρωπους έχω βρεθεί στις συνεντεύξεις. Τους ευχαριστώ βαθύτατα για το χρόνο τους και τη μνήμη τους και τα βιώματα που μου έχουν εμπιστευτεί. Περνάμε πάντα καλά στις συνεντεύξεις, όλες οι πλευρές.
0: Είναι ωραίο γιατί μεταφέρονται και μεταλαμβάνονται και θα υπάρξει ένα αρχείο αυτών των πραγμάτων πριν χαθούν οριστικά από τη μνήμη.
2: Φυσικά. Και είναι σε εξέλιξη όλο αυτό.
0: Θέλω να προσθέσω το εξής. Κάτω λοιπόν από τη Χούντα και τα κλαρίνα, τα άσχημα, γιατί εγώ μετά το είμαι λάτρης των κλαρίνων και της πυροτικής μουσικής κυρίως, γιατί πάνω εκεί στηριχτήκανε, θα ανοίξω μια παρενθεσούλα 10 δευτερόλεπτα. Εγώ για πρώτη φορά ακούω αληθινό κλαρίνο στο στρατό. Από ένα βοσκό, ο οποίος. Βοσκό στο επάγγελμα, 20 χρόνο παιδί, 18 χρόνο παιδί, ο οποίος υπέγραφε με σταυρό. Και κάποια στιγμή, επειδή ήμουν και εγώ μέρος της μουσικής μπάντας, έπαιζα drums, τον ακούω να παίζει κάτι στις μπάσες νότες. Εγώ έχω πάθει κάτι. Εντάξει, εγώ πήγαινα και τον έκανα και πλάκα, ένα θηρίο ανήμερο, το πήγαινα από το λαιμό και του λέω, κάτσε κάτω να μου παίξεις αυτό που έπαιξες. Τι είναι αυτό που έπαιξες, δεν είχα ξανακούσει. Και μου λέει, τι έπαιξα, αυτό το λαιμό που το έπαιξε. Και αρχίζει και μου παίζει κλαρίνο υπηρώτικα και αρχίζει και το μυαλό μου και γυρνάει ανάποδα. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Αυτή την παράμετρο, το ότι μια γενιά ολόκληρη, να μην πω και την επόμενη, αλλά εμείς που το βιώσαμε, απομακρυνθήκαμε από το κομμάτι, τη ρίζα μας που είναι η παράδοση. Έτσι. Και κάποιοι τυχεροί και ανοιχτόμυαλοι το βρήκαμε λίγο παρακεί. Αν σας πω τώρα ότι εγώ βρήκα την παράδοση μέσω τη jazz, προηγήθηκε η jazz σε μένα.
2: Πιστεύω απόλυτα.
0: Και η jazz με οδήγησε στην παράδοση. Γιατί κάποιος φίλος μου λέει, α, πολύ ωραία, μου λέει, Coltrane, έτσι. Ναι, έλα να σου πω λιγάκι για τον δικό μας τον Coltrane και μου βάζει και ακούω, ας πούμε, ένα κλαρίνο σε μια γιορτή και μου έχει φύγει το κεφάλι. Θέλω να πω όμως η απώλεια. Κάτω λοιπόν από αυτό το κλίμα υπήρχαν σε κυριολεκτικά όμως τώρα, έτσι κυριολεκτό, σε κάθε γειτονιά μπάντες που ναι. παίζανε ροκ, όπως γράφεις και εσύ, παντού. Ναι. Από Κλεισταριά και υπόγεια. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν θα ανοίξω μια τομή. Ένα από τα μεγαλύτερα προβάδικα εντός εισαγωγικών ήταν το σπίτι του Γιάννη του Καλατζή.
2: Φυσικά.
0: Από εκεί περάσανε όλοι. Όταν λέω όλοι, δεν υπήρχε σοβαρός μουσικός, όποιος δηλαδή ήταν πραγματικά καλός παίχτης, ό,τι και να πέσε, θα περνούσε από εκεί. Θα έμπαινε μέσα στο γκρουπ, εναλλασσότανε. Το σπίτι του Γιάννη ήταν ένα ανοιχτό κοινόβιο. Και αυτό συμβαίνει το 72.
2: Πέτρινο
0: το πρόλαβα εγώ, ας πούμε. Εν μέσω Χούντας. Εγώ την πρώτη μου κασέτα με το Θεοδωράκι την ακούω πριν πέσει η Χούντα, σκεπασμένος με διάφορα σκεπάσματα, ας πούμε, και κάτω στο. Γιατί είχα και ένα πατέρα δημόσιο υπάλληλο, με το φόβο, ας πούμε. Αλλά την πήρα από τα χέρια του Γιάννη.
2: Όλα αυτά εγώ θεωρώ όπως φυσικά τώρα μιλάω για εποχές που εγώ δεν ζούσα και δεν ήμουν καν ιδέα, αλλά οι συνεντεύξεις των ανθρώπων εκεί με έχουν οδηγήσει. Ναι. Όλα αυτά συμβάλλουν και έρχεται το 80
0: αυτό.
2: Και βρίσκουν ένα σπίτι.
0: Και εκεί γίνεται η έκρηξη. Το θέμα είναι, και τώρα να το ρωτήσεις το Σπύρο, εγώ ξέρω θα σου απαντήσει, φτιάξανε ένα χώρο γιατί θέλουν να κάνουν ένα χώρο να εκφράσουν.
1: Δεν, αυτό,
0: δεν πιστεύανε ποτέ το τι διάσταση θα έπαιρνε αυτό το πράγμα.
2: Εγώ θεωρώ, έτσι όπως προσεγγίζω την έρευνά μου σε αυτήν την υπόθεση, θεωρώ ότι εξελίχθηκε ένα ροκ σύμπαν στην πόλη. Ένα ροκ σύμπαν το οποίο γέννησε και άλλους χώρους, γέννησε πάρα πολλές μπάντες, γέννησε ολόκληρες μουσικές υποκουλτούρες που βρισκόντουσαν στη Μινέρβα. Βρισκόντουσαν.
0: Τώρα εσύ
2: στην
0: θα σε βάλουμε να μας πεις και τελικά την ιστορία της Μινέρβας, γιατί έχεις άμεση σχέση ως προσήμια.
1: Μα είναι, είναι μέσα.
0: Επίσης η δικιά μου γενιά μεγάλωσε στη... Εγώ πήγα εκεί πέρα 16 χρονών και δεν έφυγα ποτέ.
2: Ποτέ. Νομίζω όλη η πόλη.
0: Ποτέ. Και εγώ είμαι η γενιά που πρόλαβε τα μεγάλα μυθικά γκαρσόνια.
2: Σίγουρα
0: Αλέκος.
2: Ναι.
0: Αλέκος.
2: Σίγουρα ναι.
0: Λοιπόν, τέλος τις διηγήσεις, πάμε να ακούσουμε αυτό που θεωρείται το πρώτο ηχογραφημένο ροκ κομμάτι στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, να κάνω μια διόρθωση. Όχι, δεν ήταν το πρώτο ηχογραφημένο ροκ κομμάτι αυτό. Αυτό ήταν το περίφημο Rock and Roll στο κρεβάτι με τον Παύλο Σιδηρόπουλο και του Σελευκό, 1982, ένα χρόνο μετά.
1: 1982. Εντάξει. Να κάνω κι εγώ μια. Βεβαίως. Θα σε διακόψω λίγο.
0: Το επόμενο θα είναι το πρώτο ηχογραφημένο ροκ κομμάτι, παρακαλώ.
1: Κάποια στιγμή.
0: Συγγνώμη, πριν το πει, να το πω κι αυτό. Παύλο Σιδηρόπουλο στο Καφέ Σαντάν. Διάλεξε ανθρώπου που περάσαν το Καφέ Σαντάν. Πάμε.
1: Και εγώ θα σου πω για. Όχι Παύλο Σιδηρόπουλο, για Δημήτρη Πουλικάκο. Ναι. Γιατί και ο Δημήτρης
0: Ο επόμενος.
1: Μετά το επόμενο θα σου πω εγώ μια ιστοριούλα που έχει σχέση με τον Δημήτρη Πουλικάκο. Ναι. Συνέχισε.
0: Όχι,
1: το...
0: λέω να την πεις, γιατί αυτό που θα ακουστεί σαν πρώτο ροκ κομμάτι είναι το περίφημο Πέτρα Σκόνη Λάσπη του Δημήτρη Πουλικάκο. Ναι. Πες το λοιπόν, ο οποίος ζει και βασιλεύει.
1: Ο οποίος ζει και βασιλεύει και να είναι καλά. Και θα πω για τους φίλους που μας ακούν να βάλουν στο. Να δουν. Εικόνα ζωντανά στο YouTube που είναι περασμένο, να γράψουν σκόνη Πέτρες Λάσπη, να δουν ένα ασπρόμαυρο εξαιρετικό γύρισμα με εξαιρετικά πρόσωπα γνωστά και μυθικά και ιστορικά, δηλαδή από τον Άγγελο το Μαστοράκι το συγχωρημένο μέχρι μουσικούς, κιθαρίστες και. Και θα να πω τώρα κάτι τη σφήνα μου για τον Δημήτρη Πουλικάκο, για αφού ακούσουμε.
0: Τώρα θα την πεις.
1: Το Δημήτρη Πουλικάκο.
0: Τώρα θα την πεις.
1: Okay. Θα την πω τώρα.
0: Θυμάσαι πότε ήρθες, Σαντάν?
1: Θυμάμαι.
0: Περίπου.
1: Όχι.
0: Ο δηλαδή, Πουλικάκος. Το 81 ανοίγεις. 2-3 χρόνια μετά, πιο αργά. Εκείνη τη δεκαετία. Εκείνη πρέπει να είναι.
1: Εκείνη τη δεκαετία.
0: Το 80.
1: Το 80. Θυμάμαι. Πολύ καλά ότι τον είχαμε φέρει μαζί με τον φίλο κολλητό και συνεργάτη τον Γιώργο τον Τζόρζ Μπιλαλή. Τους είχαμε φέρει όταν ένα καλοκαίρι
0: Παίζαν και μαζί αυτοί.
1: Παίζαν και μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Ένα καλοκαίρι του 95, επειδή είχα εγώ έτσι στο μυαλό μου πόσο θα ήθελα να έχω ένα καλοκαιρινό μαγαζί, δηλαδή ό,τι κάνουμε εδώ το χειμώνα, ναι, να το μεταφέραμε και κάπου σε ένα χώρο καλοκαίρι. Και βρήκαμε ένα κλειστό μεν χώρο, αλλά στην Αγριά, το πρώην το Γκύλινδρα.
0: Το πέτρινο κτίριο.
1: Το πέτρινο.
0: Στη γωνία.
1: Και κάναμε, όπως καταλαβαίνεις, κάθε βράδυ.
0: Μην το λες εμένα στην Ηλέκτρα να το πεις, γιατί εγώ εκεί ήμουνα.
1: Ηλέκτρα, κάναμε, που λες εκεί, κάθε βράδυ live, παίζαμε εμείς και φέρναμε όταν μπορούσαμε να φέρουμε και φέραμε κάποια στιγμή και το Δημήτρη το Πουλικάκο μαζί με τον Δημήτρη το Πολύτιμο στα keyboards. Και μας κάνα μια εξαιρετική βραδιά. Ναι. Και λέω τώρα αυτό που ήθελα να πω πριν, θα το πω περνώντας το κάπως αλλιώς. Λέω στο Δημήτρη τον Πολύτιμο όταν τελείωσε το live. Ενέτη 1995, καλοκαίρι. Λέω, Δημήτρη, με θυμάσαι, θυμάσαι από πότε γνωριζόμαστε, από πού γνωριζόμαστε. Λέει, δεν σε θυμάμαι, δε σπέρω. Και θα πω τώρα μια ιστορία που παίρνει πολύ άπλωμα, αλλά εγώ θα τη μαζέψω. Το 1973, Πολυτεχνείο, σε εξέλιξη, γίνεται ο χαμός στην Αθήνα, εγώ παίζω στην μπουάτ του Γιάννη του Αργύρη.
0: Εσπερίδες. Ήμουν και εγώ θα μόνο.
1: Και ήσουν και εσύ εκεί. Και εκείνη την περίοδο που ήταν τελευταία μέρα πριν μπει το άρμα στο Πολυτεχνείο, δεν παίζουμε βέβαια τις μέρες τα βράδια, δεν παίζει η πλάκα,
0: ναι,
1: κάνει
0: βέβαια
1: πρόγραμμα.
0: Ο πολιτισμός
1: και είμαστε, ναι. Και το μόνο που κάνουμε είναι κάνουμε πρόβα. Και τι κάνουμε πρόβα? Κάνουμε πρόβα Θοδωράκη, τραγουδάμε, περνάμε τραγούδια του Νίκου του Ξυλούρη, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είχαν παιχθεί ακόμα. Και αν πεζόταν κάτω από το πάπλωμα που λέει ο λόγος. Και φεύγοντας ήταν μία φίλη και μου λέει, Σπύρο, λέει, θα πάμε μέχρι το Πολυτεχνείο να αφήσω κάτι φάρμακα στον Δημήτρη, στον αδερφό της. Μία φίλη που ήμασταν παρέα και κάναμε πρόβα, τραγουδούσε. Και μάλιστα για την ιστορία επίσης, η Άσπη έλαβε μέρος και στο live στου ζωγράφου, ζωντανή στου ζωγράφου του Πουλικάκου, στα φωνητικά πίσω.
0: Εγώ το έχω σε βινίλιο.
1: Και εγώ.
0: Αυτό το μυθικό.
1: Αυτό άλλο, το μυθικό άλλο.
0: Το μυθικό.
1: Λοιπόν, φεύγουμε, στα γρήγορα το λέω για να τελειώσουμε. Και πηγαίνουμε και φτάνουμε, στρίβουμε Θεμιστοκλέος και μας πιάνει λίγο η μυρουδιά ότι κάτι γίνεται. Τα δακρυγόνα και προχωράμε, πρέπει να πάμε όμως για να αφήσει
0: τα φάρμακα.
1: Τα φάρμακα και πάμε από την κάθετη, Στουρνάρη λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κάθετος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στην είσοδο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πηγαίνει η Άσπη προς την πόρτα, κάποιους βρίσκει γνωστούς, ζητάει τον Δημήτρη τον αδερφό της, έρχεται, δίνει τα φάρμακα και έρχεται πάλι στο απέναντι πεζοδρόμιο και είναι ένας ο οποίος λέει, παιδιά, όποιος είναι για την... πηγαίνω με το Volkswagen, ένα Volkswagen Station αυτό εδώ. Αυτά τα Magic Bus που εγώ έκανα,
0: ναι,
1: και εγώ δεν εκπομπή. Λοιπόν... και πάω προς Κηφισιά, όπως όποιος είναι για πάνω, μου λέει πάμε μέσα, θα πάμε σε έναν ξαδερφό μου. Γιατί γίνεται χαμός, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, ανεβαίνουμε, μας αφήνει στον τροχονόμο εκεί στη διασταύρωση.
0: Πηγαίνετε.
1: Και πηγαίνουμε στο σπίτι του ξαδέρφου της Άσπης και χτυπάει το κουδούνι. Είναι ένα σπίτι με ένα μαντρότυχο από τα σπίτια και τα οικόπεδα τα τεράστια και ένα πολύ ωραίο σπίτι και χτυπάμε μέσα και το κουδούνι, χτυπάει το κουδούνι της εσωτερικής πόρτας και ανοίγει την πόρτα και βγαίνει ο Σπανωτάκης, ο ξάδερφος, και μας λέει, παιδιά, καθίστε, είμαστε μέσα, κάνουμε πρόβα, καθίστε εδώ στο τζάκι, από πάνω έχει τα μπουκάλια με τα ποτά, και μας λέει, παιδιά,

0: Μονάδα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Ναι. Και λέμε, αμάν γίνεται τώρα. Εν μεταξύ είχε αρχίσει και ο σταθμός.
1: Το ζήσατε live,
0: το
1: δηλαδή.
0: Το ζήσαμε live αυτό.
1: Και εκεί
0: το οποίο αυτό πώς τέλειωσε. Βάλαμε το σταθμό, ακούγαμε το σταθμό, ακούμε τις ερπίστρες από τα άρματα που κατεβαίνουν στο κέντρο και κάποια στιγμή τελειώνει η πρόβα και τελευταίο κομμάτι άκουσα live, χωρίς να βλέπω ποιοι παίζουν, άκουσα live τον Rolling Stones στο Edge. Και λέω πόσο, καμιά φορά τώρα και τώρα που το λέω, πόσο ευτυχισμένος, παιδί μου, που θα αισθανόμουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά η στιγμή φόρτωσε όταν άνοιξε η πόρτα και βγήκε ο Δημήτρης Πανουδάκης πάλι. Βγήκε ο Δημήτρης ο Πολυδήμος και βγήκε και ο Δημήτρης ο Πολυκάκος, ο οποίος τραγουδούσε το τραγούδι. Ο Δημήτρης ο Πολύτιμος, ο οποίος ήταν στο Παρίσι, είχε φέρει παρτιτούρες και μια από τις παρτιτούρες ήταν το κομμάτι των Stones. Και το κάναν πρόβα μέσα. Κοίτα. Εκεί γνωρίστηκα λοιπόν. Εκεί είδα για πρώτη φορά και άκουσα live πρώτη φορά το τραγούδι. Τέλος πάντων, να σταματήσω την ιστορία εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρης Πουλικάκος και το πρώτο. Θεωρείται το πρώτο.
0: Σκόνη Πέτρε Λάσπη.
1: Λοιπόν, 1976 από το εκδρομέα μεταφορέ, ο Μίτσος.

0: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, τι να πούμε τώρα, Σκόνη Πέτρας Γλάσπη, το ξαναλέω, Δημήτρης Πολυκάκος και από το άλμπουμ του 1976 μεταφορές και δρόμες ο Μίτσος. Για πες τώρα, Σπύρο, με σοβαρότητα, πόσες εκπομπές χρειαζόμαστε ακόμη να κάνουμε?
1: Τι να πω.
0: 18.
2: Εγώ σας δίνω 20.
0: Θα τελειώσουμε όμως σε 20.
1: Παιδιά, δεν τελειώνω σε 20. αυτό που νιώθω τώρα, αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ανοίγουμε ένα σεντούκι, έτσι.
1: Ανοίγουμε τώρα και ψάχνουμε. Και ό,τι και να βγαίνει μπροστά μας είναι να το βγάζουμε και να το λέμε.
0: Ναι,
1: να το βγάζουμε και να το λέμε, και θέλει πολλά. Γιατί. Πολλές εκπομπές. Γιατί έρχεται στη μνήμη μου, ξέρεις.
0: Το ένα φέρνει το άλλο.
1: Το ένα φέρνει το άλλο.
0: Ανασύρω.
1: Τώρα. Ξέρετε τι, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να το, δεν θα μπορέσει αυτό που θα σας δείξω να το δουν οι ακροατές.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ θα το δείξω και θα το μεταφέρεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή που θα γράψω το βιβλίο θα είναι στις αρχές. Γιατί αν βρεθεί, αν μου πεις, μου κάνεις μια ερώτηση και μου πεις πότε πρώτο έπαιξε το Σπύρο για πρώτη φορά σε κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Θα σου δείξω μια φωτογραφία και θα σου πω από πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Την οποία την έβγαλα τώρα στο πορτοφόλι μου για να την κάνω μεγέθυνση και...
0: Κοίτα να δεις συγκυρία.
1: Εδώ είναι ο πατέρας μου, η μητέρα μου, εγώ, ο αδερφός μου, ο Βαγγέλης, ο... δεν θυμάμαι, και ο Νίκος Αναστασίου, νονός μου που είχε το Πανελλήνιο του Ζαχαροπλαστείου.
0: Έτσι, μπράβο, λέω, Αναστασίου.
1: Ναι. Και είμαστε στο κοσμικό κέντρο ο Πέτρος.
0: Στην Αιωνία, αγόρι μου.
1: Που έχει γίνει τώρα.
0: Χαίρομαι πολύ. Έχει γίνει ένα μικρό παρκάκι.
1: Ευτυχώς.
0: Λοιπόν, αλλά αποτυπωμένο σε γκράφιτι ιστορία.
1: Η ιστορία.
0: Από λοιπόν, εκεί πέρασαν όλοι οι μεγάλοι λαϊκοί.
1: Και από εκεί πέρασε και ο Σπύρος Ποδάρας. Σε εν έτη.
0: Και τι.
1: 1958.
0: Έπαιξε εκεί.
1: Τι κρατάω εδώ στο χέρι μου.
0: Α, στο καλό μπουζούκι.
1: Κρατάω ένα μπουζούκι. Εδώ είναι η τραγουδίστρια του κέντρου.
0: Mm-hmm.
1: Και ο κιθαρίστας που δεν θυμάμαι ούτε τον κιθαρίστα, ούτε την τραγουδίστρια.
0: Εδώ βλέπω όμως ότι τραγουδάς κιόλα.
1: Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, τραγουδάω.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Και τι τραγουδάω. Το πατέρα μου το λέγανε Γιώργο.
0: Mm.
1: Και παίρνω το μπουζούκι και παίζω ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν στο μπουζούκι. Δεν έπαιξα βέβαια. Μην νομίζεις ότι 6 χρονών παιδί έπαιξα εισαγωγή και αυτό και γέφυρες και τέτοια. Και έπαιξα όσα αγαπώ τη μάνα μου, αγάπησα και εσένα, όπου Γιώργος και μάνα μου.
0: Εμείς περνούσαμε από εκεί πέρα, ήταν δίπλα στο παλιό νεκροταφείο, και μετά φυσικά όταν μεγαλώσαμε μάθαμε το ρόλο αυτού του κέντρου του Πέτρου και το ποιοι είχαν περάσει από εκεί.
1: Ναι.
0: Μυθικά ονόματα.
1: Να φανταστείς κι εγώ.
0: Λοιπόν, πριν τελειώσουμε πρέπει να ξαναπώ
1: να μην τελειώσω, καλά.
0: Για την ιστορία δηλαδή ότι σήμερα φιλοξενούμε το Σπύρο τον Ποδάρα και την Ηλέκτρα την Προσήλια με αφορμή ένα βιβλίο που γράφει η Ηλέκτρα για τα τρία μυθικά, πραγματικά μυθικά όμως μπαρ, τα οποία και τα τρία συνεχίζουν. Αυτό είναι το σοβαρότερο. Δεν φύγανε, δεν αποσυρθήκανε.
1: Απλώς εμείς μετά το 17 που βγήκαμε στη σύνταξη δεν είμαστε εμείς το Καφέ Σαντά.
0: Ναι, αλλά το Καφέ Σαντά αναλογικά κάνει κάτι παραπλήσιο. Με live σχήματα.
2: Μια παρακαταθήκη η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και είναι φοβερό γιατί έρχονται και νέοι άνθρωποι. Ναι. Εγώ που βλέπω νέους ανθρώπους να έρχονται να ακούσουν ροκ ή που ας πούμε να πάνε να ακούσουν αύριο το αφιέρωμα στο Σιδηρόπουλο. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει στην πόλη.
0: Αύριο είναι μια επέτειος για το Σιδηρόπουλο.
2: Και γίνεται στο Σαντάν αφιέρωμα με πάρα πολλούς καλλιτέχνες.
0: Και επίσης αύριο το δεύτερο πρόγραμμα έχει ένα αφιέρωμα στον Παύλο, ο οποίος επιλέξαμε και βάλαμε το rock and roll στην κρεβάτη και με αφορμή αυτό την επιλογή κάτσα και διάβασα για να ξαναθυμηθώ τους στίχους. Πόσες κοινωνικές αναφορές είχε αυτός ο άνθρωπος, το παλικάρι που μεγάλωσε σε μια οικογένεια λογοτεχνών, πολύ ψαγμένων ανθρώπων, και έφερε πραγματικά την επανάσταση. Και πιστεύω ότι άμα δεν έμπλεκε με τα ναρκωτικά και τη ηρωίνη, που τον οδήγησε στο θάνατο, θα είχε γράψει, που έγραψε δηλαδή έτσι κι αλλιώς τη μεγάλη ιστορία, αλλά ζώντας ίσως να προσέφεται και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά.
2: Και σίγουρα είναι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εγώ επιμένω σε αυτό το ροξύμπαν, που εγώ βλέπω ότι ακόμα και μέχρι σήμερα που έχουν κάπως μειωθεί οι χώροι έκφρασης αυτού του ροξύμπαντος, δεν υπάρχουν τα δισκάδικα, έχει μείνει μόνο ένα στην πόλη, δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές θα έλεγα της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλη αυτή η κουλτούρα φτάνει στο σήμερα και όσο χρονών κι αν είναι, είτε πηγαίνανε μαθητές και συναντούσαν τον Σπύρο και λέγανε είναι ο μπαμπάς που θα μας προσέχει στο χώρο, είτε είναι σήμερα 50, είτε είναι 60, είτε είναι σήμερα κάποιος που είναι 20 και φτάνει στο Βόλο φοιτητής. Όλη αυτή η κουλτούρα συνεχίζει και υπάρχει και φέρει αντιστάσεις που δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Όχι.
2: Στην εποχή που ζούμε και στην πόλη που ζούμε με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όλα αυτά αποτυπώνονται και εκφράζονται είτε μέσα από ιστορίες της νύχτας, όπως θα είναι το βιβλίο που θα βγει, είτε σε καθημερινό επίπεδο.
0: Θέλω σίγουρα πριν κλείσουμε να μας πεις δύο λόγια για τη σχέση σου με αυτό το άλλο μυθικό μαγαζί. Να μας πεις ότι εγώ είμαι η κόρη του Προσήλια που... Και πρόσεχε τώρα, και ο Σπύρος προηγήθηκε και εγώ και όλη η γενιά μας μεγαλώσαμε στην κυριολεξία εκεί.
2: Κι εγώ.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και
3: εσείς.
2: Κι εγώ. Και τις κοπάνες μου μάλιστα εγώ τις έκανα στο μαγαζί του πατέρα μου. Και φυσικά ο πατέρας μου δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ναι, ο πατέρας μου, ο Θόδωρος Προσήλιας, είναι ένας από τους δύο ιδιοκτήτες πλέον της Μινέρβας. Στη Μινέρβα έχω μεγαλώσει, η παιδική μου ηλικία μυρίζει πάστα φούρνου.
0: Φραπέ.
2: Έχω...
0: Και πάστα φούρνου, Σικάγο.
2: Ο Σπύρος Μπαλαρούτσος από τον Μπορντελό, αγαπημένος φίλος, είχε πει κάποια στιγμή στη συνέντευξη που του πήρα για τη Μινέρβα το εξής. Πριν τα social media, η Μινέρβα ήταν μια πραγματική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τα πάντα γινόταν εκεί και κυρίως ατέλειωτες στην κυριολεξία όμως. Ατέλειωτες. Δηλαδή, πηγαίναμε το πρωί της Κυριακής 10 η ώρα και φέγαμε 3 η ώρα το μεσημέρι κουβεντιάζοντας αδιάλειπτα πριν
2: θα
0: τα κινητά.
2: Θα πω ένα χαρακτηριστικό της ιστορίας της Μινέρβας, το οποίο θα το διαβάσετε και αυτό στην έκδοση που θα ακολουθήσει το καλοκαίρι. Όταν η Μινέρβα το 1962 μεταφέρεται στη σημερινή της τοποθεσία, τότε ξεκινάει να λειτουργεί σαν ζαχαροπλαστείο.
3: Πιο το 62.
2: Πριν, το 62. Ναι, ναι, ναι. Πιο πριν ήταν καφενείο από το 1935 σε άλλες τοποθεσίες. Μέχρι και τη μεταπολίτευση, η Μινέρβα ήταν ένας χώρος που κατά κύριο λόγο θα βλέπαμε, όπως ήταν ένα χαρακτηριστικό της διασκέδασης της παραλίας για πολλές δεκαετίες, μέλη της αστικής τάξης. Η Μινέρβα ως μαγαζί πολυτελείας, λόγω των υλικών που διέθετε και του χώρου, είχε τη δυνατότητα να έχει υψηλές τιμές. Όμως ο Νιάρχος, ο ιδρυτής, ο οποίος προεργόταν από την Αμπελιώνα της ορεινής Μεσσηνίας και ήρθε πάρα πολύ φτωχός στην πόλη, τον ενδιέφερε να έχει πελατεία σε όλη την πόλη, οπότε είχε χαμηλές τιμές. Τι γίνεται όμως στη μεταπολίτευση? Όλη αυτή η νεολαία που αθέατα ακούει κρυφά τις μπάντες και προβάρι και τζαμάρι, κάνει μια εισβολή στη Μινέρβα και εκτοπίζει τους καθώς πρέπει βιομήχανους και αφεντικά της πόλης στις άκρες. Και ξαφνικά όλοι αυτοί, επειδή δεν μπορούν να αρνηθούν ούτε την κατανάλωση του γλυκού ούτε τη θέα της παραλίας, αναγκάζονται αναγκαστικά να συνυπάρξουν με αυτούς που λέγανε φρικιά, με αυτούς που λέγανε περιθωριακούς,
0: ακριβώς,
2: με τους μεταλλάδες, με τα πανιά,
0: ακριβώς,
2: με όλους αυτούς.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Αφήνω να εωρείτε τώρα ότι δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Νομίζω ότι εν αυτό το χρόνο, αυτή την κουβέντα πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί θα μου γκρινιάζουν καταρχάς όλοι. Θα λέω, ωραία, τι είπατε σε 45 λεπτά, τίποτα δεν είπατε.
3: Τίποτε δεν είπατε.
0: Λοιπόν, αφήνουμε ανοιχτό, έτσι, ότι θα κάνουμε τουλάχιστον μια ακόμη συνάντηση.
3: Και στην τουλάχιστον επόμενη συνάντηση, στο τέλος αυτής της συνάντησης θα πούμε ότι τουλάχιστον θα κάνουμε άλλη μία συνάντηση και θα κάνουμε μία σειρά λοιπόν εκπομπών.
2: Αυτό είναι εξαιρετικό.
3: Ναι, θα είναι εξαιρετικό, γιατί ιδέα. Παιδιά, δηλαδή αισθάνομαι πολύ συγκινημένος τώρα.
0: Και είναι και μια καταγραφή.
3: Και έχω πράγματα να πω τα οποία...
0: Μην το λες αυτό. Δεν σε φτάνουν.
2: Θέλω να μου τα πεις όλα.
0: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πολύ θερμά και την Λέτρα Προσήλια αλλά και τον αγαπημένο Σπύρο Ποδάρα. Λοιπόν, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη τον Καλό. Ραντεβού την άλλη Τρίτη.
3: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, καλή ανταμόση.
3: Γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο, έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσύ Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιλή. Παράλληλα, στα τέλη Μαΐου ανοίγουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για ενισχύσεις σε μυδική και λιπάσματα, ενώ το σύστημα ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις καλλιεργειών του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τα μέσα Ιουνίου. Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη μεταφέρεται τώρα στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες πριν πηδήξουν στο κενό. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που μίλησε σήμερα στην κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές αρχές καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης διερεύνηση των γεγονότων και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας και υπογράμμισε ότι θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις το ισχύον πλαίσιο ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Το πρακτορείο ANSA αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλου Χόντιους ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την Ερτένα, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
6: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σούζι Κάτρο, Καν Δε Καν, από το 1973, την έριξε την ψυχάλα του εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι με τόση ζέστη ήταν λογικό. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι έναν υπέροχο ήλιο, 25 βαθμούς Κελσίου. Σας τα είπαμε βέβαια από χθες ότι σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδος. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μέχρι τώρα η μέρα μου δεν πήγε πολύ καλά, μέχρι τώρα, γιατί από εδώ και πέρα θα είναι σούπερ. Με αποκορύφωμα μία μελισσούλα που ήθελε να περάσει μέσα από το κράνος πάνω στη μηχανή, να πέσει πάνω μου η καημένη και παραλίγο και να με σκοτώσει, και τελικά σκοτώθηκε αυτή η δόλια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ωραία αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της Τρίτης, 12 του Μάη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στα 13 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Επίσης, αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Δεν βλέπω κόκκινα πουθενά. Ευελπιστώ ότι όλοι είστε πολύ, πολύ καλά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και ένα μεγάλο έτσι χαμόγελο και μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά. Σας έλεγα τις προάλλες μεταξύ μας ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ένεκα της 22ης Διεθνούς Εκθέσεως Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι μας αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία, και σαν ένα καλό βιβλίο καλύτερη παρέα δεν υπάρχει. Και έλεγα ότι είναι καλύτερο και από τη μουσική, και μετά το σκέφτηκα και ένιωσα ότι προδίδω την αγαπημένη μου τη μουσική. Οπότε το καλύτερο είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο και να ακούς και μουσική. Άντε ακόμα καλύτερα. Βέβαια για μένα η μουσική είναι το top αγχολητικό, το top ψυχοθεραπευτικό, το top σε όλα. Και εδώ ακούτε πολύ και καλή μουσική. Λοιπόν, 12 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο, στην Επιφανία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, ημέρα του Πατέρα στη Ρουμανία και ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Φυσικά είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους εδώ μαζί μας. Τα τηλέφωνά σας έτσι για επικοινωνία με την εκπομπή στο 2313-338-420. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber που μας αρέσουν πάρα πολύ. 6930-078-228. Ορίστε, να ήρθε ένα που λέει ένα κιλό πορτοκάλια παρακαλώ. Θέλετε σακούλα? Όχι, λέει, είμαι ζογκλέρι, θα τα τσουλάω προς το σπίτι.

Τζένιφερ Ας, εννοείται από τη δεκαετία των 80's, Ακάμαντάν, για το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί στις Σέρες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, την έκανε την έκπληξη ο καιρός. Εκεί που περιμέναμε έτσι ηλιόλου στη μέρα, τσουπ, ήρθε και η ψυχάλα, λογικό και αναμενόμενο. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, 12 του Μάη, οι υψηλές θερμοκρασίες κυριαρχούν στην χώρα με ενισχυμένους ανέμους, ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο που εκεί αγγίζουν τα 7 μποφόρ. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγες νεφώσεις. Να, πιθανότητα τοπικών όμβρων και το απόγευμα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Ορατότητα, εντάξει, τοπικά περιορισμένη το πρωί και αργά το βράδυ. Μεταβλητή ασθενής άνεμη νότιοι με 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε όμως τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Χθες έβλεπα μία σταγόνα για Τετάρτη και Πέμπτη. Τώρα εξαφανίστηκε η σταγονίτσα. Με αποτέλεσμα για αύριο Τετάρτη, από ό,τι βλέπω εδώ στην κρυστάλλινη σφαίρα μου, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν και εδώ στην πόλη μας νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Τα όμοια και για την Πέμπτη Παρασκευή, ολοκάθαρος ο ουρανός, από ό,τι βλέπω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα, και υψηλές σχετικά θερμοκρασίες, δηλαδή 13 με 22 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο λίγες νεφώσεις και θα αναπτυχθούν γρήγορα με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, βαίνουμε καλώς από ό,τι βλέπω, αλλά είπαμε εσείς είστε οι καλύτεροι, κάντε το καλύτερο ρεπορτάζ, οπότε θέλουμε τη συμμετοχή σας στο 2313-338-420, είτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στη βόλτα, είτε στο τρέξιμο, γιατί άρχισαν και πολλοί να τρέχονται τώρα σιγά σιγά, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα όμως, όχι τρέχοντας, έρχεται και ο Brian Adams. Επιτέλους να έρθει και κάποιος στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έρχεται την 28η του Ιούνιου, 3 χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στην πόλη. Επιστρέφει στην πόλη μας με το The Bare Bones Live, μια 100% ακουστική συναυλία. Για 2 ώρες ο Brian Adams, συνοδευόμενος μόνο από ένα πιάνο, θα προσφέρει κάτι περισσότερο, σου λέει, από μουσική. Θα αποκαλύψει την ψυχή του, θα ξεγυμνωθεί μπροστά μας. Ενώ μεταφορικά, έτσι. Τσιμπάει λίγο το εισιτηριάκι, γιατί τα ψάχνω αυτά. 110 ευρώ ξεκινάει. Somebody, σας θέλουμε όλους εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα, εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι 46 προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο. Στη Γαδά, 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους. Υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ξύπνα, λέει, και κάνε έρωτα μαζί μου. Έτσι λέει, wake up and make love to me, ο Ian Dury, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 12 του Μάη του 1942, είχε γεννηθεί ο Ian Dury, ροκ τραγουδιστής, στιχουργός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2000, είχε γνωρίσει επιτυχία τη δεκαετία του 70 με το new wave punk συγκρότημα Ian Dury and the Blockheads. Επίσης νωρίτερα ακούσαμε Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι μια χαρά πούλησαν τον κατάλογό τους έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι γίνονται το τελευταίο μεγάλο όνομα της μουσικής βιομηχανίας που ρευστοποιεί τον ηχογραφημένο του κατάλογο, ολοκληρώνοντας λοιπόν σύμφωνα έτσι με πληροφορίες συμφωνία ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με τη Warner Music Group. Παμάλ, όχι άσχημα. Ήδη από το 2025 υπήρξαν πληροφορίες ότι οι Red Hot Chili Peppers αναζητούσαν αγοραστή. Τελικά το deal έκλεισε στα 300 εκατομμύρια δολάρια. Κάποτε σου λέει rock stars πουλούσαν δίσκους, τώρα πουλάνε το ίδιο τους στο παρελθόν σαν πολυτελές real estate σε αόρατους επενδυτές. Δεν είναι πρώτη φορά βέβαια που οι Red Hot Chili Peppers κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Το 2021 επίσης είχαν πουλήσει τα publishing τότε δικαιώματά τους έναντι 140 εκατομμυρίων δολαρίων. Φαίνεται δεν τους έφτασαν. Ο κατάλογος τους φέρεται να αποφέρει περίπου 26 εκατομμύρια δολαρία ετησίως. Εντάξει, έχω τρελαθεί με τα νούμερα, έχω ζαλιστεί. Κάτι που εξηγεί και το τεράστιο οικονομικό μέγεθος αυτής της νέας συμφωνίας. Σε άλλα νέα, βέβαια, η μπάντα δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ και γιατί άλλωστε. Μετά το Unlimited Love και το Return of the Dream Canteen του 2022. Αλλά ο Flea, μέλος φυσικά του συγκροτήματος των Red Hot Chili Peppers, αποκάλυψε πρόσφατα πως το συγκρότημα ήδη δουλεύει, σου λέει, σε καινούριο υλικό, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος, εντάξει, να βγάλει και άλλα χρήματα, φυσικά τι να σου φτάσουν τόσα εκατομμύρια, συνεχίζει και την πρώτη του solo περιοδία μετά από το προσωπικό του άλμπουμ, το Honora. Θα μου πεις, καλά κάνει. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Όχι, Άρη, Κώστα. Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου στείλες στο Viber. Ανταποδίδω. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξάνει κίνηση στο κέντρο και εκεί εθιμοτυπικά τέτοια ώρα. Γύρω από τα δικαστήρια, 25 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος ο καιρός. Αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, γενικότερα για να μην σας ταγκουράζω τα νεύρα σας, θέλω να σας πω ότι γενικότερα έτσι θα είναι ο καιρός. Δηλαδή θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά γενικά θα είναι ανοιξιάτικο καλοκαιρινός. Λοιπόν, αν έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Steve τον Winwood. Δεν σου λέει κάτι το όνομά του. Θα ακούσεις το τραγούδι και θα με θυμηθείς. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1948, σβήνει τα 78. Κεράκια, υπήρξε μέλος των συγκροτημάτων The Spencer Davis Group, Traffic και Blind Faith. Συνεργάστηκε και με καλλιτέχνες όπως η Muddy Waters, ο John Lee Hooker, T-Bone Walker και πολλοί άλλοι. Eric Clapton, και τώρα που είπα Eric Clapton, ο καημένος ο Eric Clapton τι έπαθε. Πήγε σε συναυλία και κάποιος φαν, εκεί που, ήταν, που τον χειροκροτούσαν στο τέλος λίγο πριν το encore. Το encore ξέρετε τι είναι, αυτό που ζητάς τον καλλιτέχνη να επιστρέψει στη σκηνή, του πετάει ένα βινίλιο στα μούτρα. Τσαντίστηκε ο Eric Clapton, σιγά μην κάνει encore μετά από αυτό. Ο ίδιος βέβαια ο θαυμαστής του το πέταξε αυτό το βινίλιο γιατί ήθελε, σου λέει, να το υπογράψει, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός, και χάσαν τον ακόρ και τσαντίστηκε και ο Eric Clapton. Λοιπόν, το 1986 ανέβηκε στην κορυφή του Billboard ο Steve Winwood. Κωστή, πάμε να το ακούσουμε με το τραγούδι Higher Love, με το οποίο κέρδισε και δύο βραβεία Grammy, το Record of the Year και Best Male Pop Vocal Performance. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Steve Winwood, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Είπαμε, είστε στο ζώδιο του Ταύρου. Και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες επιστημονικές εξηγήσεις, εμείς όλοι οι Ταύροι, ναι, άκου να δεις τη Winwood, διότι σε αφορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, υποτίθεται ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε καλά.

Higher Love, Steve Winwood, έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 78 ετών. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελάτε στην παρέα μας, εδώ στο Άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη, στα 45 λεπτά μετά τις 5. Έχει τη ζέστη του, λίγο κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, ξέρω μεταξύ μας, να σας πω την αλήθεια μου. Αυτή η επικαιρότητα όχι είναι φρικιαστική κάθε μέρα, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε τα ξέρουμε, εκεί είναι. Είναι συγκλονιστική, είναι φοβερή, είναι αδιφάγα, είναι δεν ξέρω κι εγώ τι. Σήμερα πάλι αυτά που διάβασα με το που ξημερώθηκα, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λόγια. Γι' αυτό πρέπει λίγο όλοι. Πρέπει. Καλό είναι, δεν υπάρχουν tips, δεν υπάρχουν συμβουλές, δεν χρειάζονται τα πρέπει, αλλά λίγο όλοι να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και κάθε λογής φύσης προβλήματα, αλλά λίγο. Τι να πω, να μιλάμε με τα παιδιά μας, με τις οικογένειάς μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να μαζευόμαστε πιο πολύ, να ανταμώνουμε πιο πολύ, να κάνουμε πράγματα που ευχαριστούν τον κάθε έναν από εμάς, να ακούμε μουσική, να έχουμε παρέα, να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή η τρέλα η ίδια. Οπότε χαλαρώστε, ελάτε στην παρέα μας. Εμείς εδώ μουσική κάνουμε, παρεούλα θέλουμε. Σας θέλουμε όλους κοντά μας στο 2313-338-420. Ξέρω ότι τα λέω λίγο απλοϊκά και δεν είναι τόσο, γιατί ο καθένας ξέρει και η ψυχούλα του αυτό που τον βασανίζει και αυτό που έχει μέσα του. Απλά λέμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας ενέργεια. Εδώ είμαστε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με τη μουσική και με την παρέα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, διότι αν έχεις υγεία, ένα πιάτο φαΐ. Και τέλος πάντων, έχεις λύσει τα βασικά σου προβλήματα, όλα τα άλλα σιγά σιγά, με πολλή δουλίτσα βέβαια, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί άνθρωποι, νομίζω ότι σιγά σιγά φτιάχνονται. Προσέξτε πάρα πολύ τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και τους αγαπημένους σας ανθρώπους, τα παιδιά σας, τους γονείς σας, οποιονδήποτε, προσοχή και λίγο έτσι πιο χαλαρότητα. Εγώ λέω τώρα και εσείς αυτό το πετάτε. Λοιπόν, επειδή είπαμε για την επικαιρότητα, αυτά τα ακούτε στους τίτλους ειδήσεων και στις ειδήσεις εδώ στον 102, τα ακούτε όλη μέρα διότι είμαστε full ενημερωτικοί. Εγώ θα πάω λίγο σε κάτι άλλο, θα σας πάω σε μια διήμερη γιορτή, γιατί έτσι θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Έρχεται διήμερη γιορτή στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Χαριλάου, με χορούς, με παραδοσιακά εδέσματα. Συγκεκριμένα αυτό το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 του Μάη αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Της Κυριακής στο Αντάμωμα» στο Θέατρο της Νέας Ελβετίας, όπως αναφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσή του. Η συγκεκριμένη εκδήλωση περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς, μουσικά δρόμενα, γεύση γνωσία με παραδοσιακά εδέσματα, συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Χαριλάου. Εκεί σας περιμένουμε όλοι να είμαστε έτσι, να πάρουμε μία ανάσα σε μία έτσι συγκινητική βραδιά πολιτισμού, παράδοσης, προσφοράς. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, η είσοδος είναι ελεύθερη και για όσους έχετε έτσι σκυλάκια κτλ. Και να ξέρετε, επειδή το ξέρω το συγκεκριμένο άλσος, να ξέρετε ότι υπάρχει και ειδικός χώρος για το ζωάκι σας, να το αφήσετε ελεύθερο, είναι φυσικά περιφραγμένος, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξανά λέω, διήμερη γιορτή στη Χαριλάου, Σάββατο 16 και Κυριακή 17 του Μάη. Και τι σε κάνει η μουσική? Σε κάνει να ύπνασαι, να πετάς, να πετάς μακριά. Και αν έχεις και παρέα το Lenny Kravitz, ακόμα καλύτερα. Σαν σήμερα τώρα, άκου να δεις, το 1998 κυκλοφορεί το 5ο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο 5. Είναι ίσως και το πιο εμπορικό του άλμπουμ, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του

άλμπουμ όπως αυτό που ακούμε, το I Belong To You, το Fly Away και άλλα πολλά. Κέρδισε και δύο βραβιάκια γι' αυτό, το Best Male Rock Vocal Performance για το τραγούδι Fly Away που ακούμε τώρα και το American Woman το 1999 και το 2000 αντίστοιχα. Μια χαρά ο Λένι.

Ωραία, και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς. Άκου να δεις. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Diversity Charter Greece, διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς, δηλαδή αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Το φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη, με στόχο εννοείται την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί θα μετατραπεί η Πλάζα Ρετσούς σε έναν έτσι ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης, όπου μεταξύ άλλων το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια διαλόγου, δράσεις ευαισθητοποίησης, performance σύγχρονου χορού, συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Αυτή την Παρασκευή 15 του Μάη από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και το Σάββατο 16 Μαΐου 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Η είσοδος για το κοινό να πούμε ότι είναι ελεύθερη. Πρώτο λοιπόν φεστιβάλ διαφορετικότητας του Δήμου Καλαμαριάς και που άρα πολύ μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσει όμως και ο Περικόμο και θα συνεχίσουμε τώρα, θα αλλάξουμε μουσική ρότα, έτσι κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ό,τι θέλουμε και ό,τι θέλουμε, ελεγμένα βέβαια πάντα. Λοιπόν, ο Περικόμο, τραγουδιστής και ηθοποιός, μπράβο παπαπαπάρα, παπαπαπάγια, τι λέει. Don't let this... Εντάξει, δεν σώζεται. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 12 του Μάη του 2001, είχε γεννηθεί 18 Μαΐου του 1912, δεν μιλάω άλλο, πάμε. Don't let the stars.

Παπαπαπάγια! Ε, τώρα το είπα σωστά. Δεν έρχεται η απόλυση ακόμα. Σε λίγο. Λοιπόν, και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Μπερτ Μπάκαρα, είχε γεννηθεί στις 12 του Μάη του 1928, έφυγε από τη ζωή το 2023 και στην 20η του καριέρα έγραψε και έκανε επιτυχία μάλλον σε 35 επιτυχίες και παραπάνω. Μία από αυτές είναι το The Look of Love από Dusty Springfield. Αυτό το υπέροχο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα από αυτά που θες να κουνήσεις κεφαλάκι δεξιά-αριστερά, ποδαράκια, χεράκια. Έτσι σε χαλαρώνει. Ελπίζουμε να σας χαλαρώνουμε κι εμείς. Βλέπετε εδώ, είμαστε μια ζωντανή, αυθόρμητη εκπομπή, αν μη τι άλλο. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα έχουμε πρώτο ημιτελικό Eurovision 2026 στις 10 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ισχυρότερους από ποτέ δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Από την πλευρά της, η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την Ελλάδα αναβαθμισμένη δύναμη με ηγετικό ρόλο. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, στην οποία ενσωματώθηκε ο πρώην ΠΚΠΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Οι προγραμματισμένες κοινοτικές πληρωμές για το 2026 ανέρχονται σε 2,23 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν περίπου 600.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, με 1,65 δισεκατομμύρια ευρώ να προβλέπονται για το πρώτο εξάμηνο. Σε αυτοχειρή αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση, αρχικά στο Ασκληπείο Βούλας και ακολούθως στο ΚΑΤ διασωληνωμένη. Για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων κατηγορούνται οι 8 συλληθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε ευαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας 19-24 ετών. Οι περισσότεροι έφελαν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής και χαρακτηρίζει προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Έσιο τέλος είχε επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων 28 και 29 ετών στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το Λιτόχωρο, όπως αποκαταστάθηκε η κοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους. Μιλώντας μάλιστα στον 102 FM, δήλωσαν ότι είναι σώοι και αυλαβείς και ότι λυπούνται για την αναστάτωση που προκάλεσαν. Το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε ισπανό επιβάτη του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο Ακύλας είναι έτοιμος να καταπλήξει τη σκηνή της Βιέννης με μια κινηματογραφική σκηνοθεσία, συμβολισμούς και εκπλήξεις. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την Ερτένα. Και ο καιρός για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς για τη βαριέ.

Να μας το φέρει βέβαια. Λοιπόν, η Ελλάδα διαγωνίζεται απόψε, Τρίτη 12 του Μάη, στον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα το βράδυ. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια, ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esk.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, βλέπε Boy George, Πολωνία, Σερβία. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλησιώνουν 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Τα έχουμε ξαναπεί, ένα τραγούδι που μιλάει για την απληστία, για τον υπερκαταναλωτισμό, για τη διαρκή ανάγκη αυτού του ανθρώπου να θέλει να καλύψει κενά που ενδεχομένως του άφησαν η στέρηση και τα αποθυμένα της παιδικής ηλικίας. Πρόκειται για βιωματική ιστορία, για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν ότι δεν υπάρχει τίποτα και μία υπενθύμηση ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα μας. Η σκηνική εμφάνιση φυσικά έχει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα. Πρόκειται για ένα ψηφιακό παραμύθι, το Φέρτο, ένα βιντεοπαιχνίδι γεμάτο διαφορετικές πίστες που ενώνει τεχνιέντος το νέο με το κλασικό, τα σκηνικά αντικείμενα με τα visuals, ενώ μετά από 21 ολόκληρα χρόνια, από το 2005, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, διότι πιστεύει ότι η μουσική, το πιστεύω και εγώ αυτό, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώνουν τους ανθρώπους. Αυτό πιστεύουμε και εμείς και σας θέλουμε όλους εδώ, στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Τρίτης 12 του Μάη, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι pizza night, δηλαδή εγώ τουλάχιστον εκεί μετά τις 10, πάνω που θα έρθει ο Ακύλας, ευελπιστώ να τρώω την πιτσούλα μου. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 2-3-13-3-3-8-4-20, εννοείται στο Viber τα μηνύματα, 6-9-30-078-228. Super love για τη Eurovision, σήμερα πρώτος ημιτελικός, πέμπτη δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο πάλι πίτσα. Τι να κάνουμε, πάει δίαιτα, πια δίαιτα, κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Το Σάββατο μεγάλος τελικός.

Μακριά από άσχημα όνειρα, μακριά από άσχημα γενικότερα γεγονότα. Λοιπόν, Bad Dreams μας λέγονται The Swims, διότι βρίσκεται στη θέση νούμερο 2 στο top 20 των ξένων τραγουδιών, εννοείται στην κορυφή, εννοείται η Βασίλισσα, η Taylor Swift, που σας λέγαμε για χθες, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, διότι ήρθε για ένα γάμο του Γιώργου του Καρλάφτη, σας τα λέγαμε αυτά χθες, υπό άκρα μυστικότητα πάντα, ενώ την τρίτη θέση ολοκληρώνει ο Alex O'Warren και το Ordinary. Να στείλω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Βασίλη, που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται, συνεχίζω σήμερα, είναι Eurovision. Τώρα διαβάζω στο Earth News. Ακύλα Φέρτο, έτοιμος για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Eurovision στην Βιέννη. Η Φιλανδία εξακολουθεί, που είναι και αυτή σήμερα διαγωνιζόμενη, να φιγουράρει στην πρώτη θέση, αλλά εμείς φιγουράρουμε στη θέση νούμερο 2. Μετά τις πρόβες του Ακύλα, ανεβήκαμε πολύ. Ανεβήκαμε επικίνδυνα. Οπότε λέτε τελικά να μας το φέρει. Λοιπόν, μια χαλαρή κουβέντα με δημοσιογράφους. Λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή του απόψινού πρώτου ημιτελικού, είχαν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού Eurovision Breakfast, το πιο ιστορικό καφέ της Βιέννης. Παίζει να έχω πιει και εγώ εκεί καφέ. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές μίλησαν για τις εντυπώσεις που έχουν αποκομίσει ως τώρα από τη φετινή διοργάνωση, απάντησαν σε ερωτήσεις, ενώ έσβησαν και τα κεράκια μιας τούρτας έκπληξη, πολύ μου αρέσουν αυτά, για τα 10 χρόνια κοινής τους παρουσίας στο σχολιασμό του μεγαλύτερου διαγωνισμού τραγουδιού. Τόσο η Μαρία Κοζάκου όσο και ο Γιώργος Καπουτζίδης ανέφεραν ότι το κλίμα είναι ενθουσιώδες, ότι τα γνωστικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι ιδιαίτερα υψηλά για την ελληνική συμμετοχή, ενώ σου λέει αυτό που συμβαίνει φέτος με τον Ακύλα δεν έχει ξανασυμβεί στα 10 χρόνια της παρουσίασής του στον διαγωνισμό. Παράλληλα τόνισαν ότι η πορεία του Ακύλα αποτελεί ήδη μια μεγάλη νίκη, διότι ταυτίζεται με τα όνειρα, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ενός νέου καλλιτέχνη που αν μη τι άλλο γίνονται πραγματικότητα. Βέβαια και ο ρόλος της Eurovision αλλά και της ΕΡΤ, η οποία φέτος έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο με την διοργάνωση τριών βραδιών, δύο ημιτελικών δηλαδή και του εθνικού τελικού, ανοίγοντας έτσι και την πόρτα σε νέους ανθρώπους και σε νέους δημιουργούς. Το Sing for Greece συγκέντρωσε πάρα πολλά αιτήματα συμμετοχής, ενώ ο ελληνικός τελικός που μεταδόθηκε και από την EBU συζητήθηκε έντονα στο εξωτερικό. Φυσικά δεν έλειψαν και οι ερωτήσεις για την επόμενη μέρα μετά τη διεξαγωγή του τελικού. Οι δύο Έλληνες σχολιαστές, δηλαδή η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, εξέφρασαν εννοείται την αισιοδοξία τους για τον Ακύλα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι το μήνυμα λέει, που θέλει να περάσει μέσα από αυτό το τραγούδι θα το παρακολουθήσουν 170 εκατομμύρια άνθρωποι. Ούτως ή άλλως για μας είναι νικητής ο Ακύλας και φυσικά εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία Ελλάδα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξέρω ότι για πολλούς δεν τους αφορά η Eurovision, αλλά ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Ας το δούμε σαν μία αφορμή έτσι για σήμερα το βράδυ να ενωθεί η οικογένεια ή η παρέα, να περάσουμε όμορφα το βράδυ μας, να σχολιάζουμε εκεί τις εμφανίσεις και όχι μόνο, γιατί είπαμε, θέλουμε μουσική και αντάμωμα, παρέα. Η Λωρίν έφερε 2 φορές την νίκη. Εμείς περιμένουμε τώρα την πρώτη φορά να τη φέρει ο Ακύλας και να ξαναπάει, γιατί όχι.

Αυτά είναι. Για σένα, Μαρία Βλαχοπούλου. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας στο Στάθη, ο οποίος λέει guest star στη σημερινή Eurovision, Μαρία Βλαχοπούλου στο τραγούδι και στο χορό, με Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην κριτική λύρα. Παράνοια, λέμε, δωδεκάρι δαγκωτό. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο φίλο μας στο Στάθη, μας λείπει πάρα πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 12 του Μάη. Μιλάμε για Eurovision, είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, πρώτος ημιτελικός. Σήμερα Τρίτη 12 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ και η Βίκη Λέανδρος θα ανοίξει τον πρώτο ημιτελικό. Η βασίλισσα της Eurovision επιστρέφει, θα τιμήσει για άλλη μια φορά τη σκηνή, ανοίγοντας το πρώτο ημιτελικό με μια ολοκένουργια όμως διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία συμμετείχε το 1967, 15 χρονών μόλις. Αλλά είναι η απόλυτη επανένωση των All Stars αυτή τη φορά στη Eurovision, διότι για το διάλειμμα του μεγάλου τελικού Celebration οι διοργανωτές προσκάλεσαν, όπως σας έχουμε ξαναπεί, μερικούς από τους πιο αγαπημένους θρύλους της Eurovision, Alexander Rybak, Lordi, Ruslana και φυσικά την αγαπημένη μου, την Verda Serduska, με την οποία θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Verda Serduska, διάσημη περσόνα του Ουκρανού κωμικού ηθοποιού και τραγουδιστή Αντρέι Ντανίλκο. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα πάρα πάρα πολύ. Είχε καταλάβει τότε τη δεύτερη θέση στη Eurovision 2007. Και επιστρέφουμε μετά από τίτλους ειδήσεων. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber HVI 6930 078 ZIBE ZIBE 228 ALLELU.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την ιδιαίτερα ασθενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δυσσία Νίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γαδά, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του Κρασγερόπλιου Χόντιους. Υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

τα παιδεία παίζει, έτσι. Γελάω με τον τεχνικό μου εδώ, διότι μου κάνει παιχνιδάκια. Μία μου δίνει μικρόφωνο, μία μου παίρνει μικρόφωνο. Πλάκα έχουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Trilogy, Not Love. Όταν ακούτε δίσκο, να ξέρετε ο Βασιλάκης βρίσκεται από πίσω, ο φίλος μου ο Βασίλης που μας ακούει στην Καβάλα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Βασίλη που μας ακούει στη Δράμα. Όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και ναι, όχι, δεν θα μιλήσω τώρα για Eurovision, διότι μου λέει η φίλη μου Ειρήνη, μου λέει σήμερα έχεις λέει αφιέρωμα Eurovision. Ναι, έχουμε παίξει μετρικά τραγούδια, δεν το λες και αφιέρωμα, αλλά αύριο θα έχω περισσότερο αφιέρωμα Eurovision. Και γενικά είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision, αλλά τώρα δεν θα μιλήσω για Eurovision, ενώ έχω μιλήσει ήδη. Θα μιλήσω για την Charlie XCX, δηλαδή κατά κόσμο τη Charlotte Emma Atchison, γνωστή με το καλλιτεχνικό που μόλις σας είπα, Charlie XXXU τη λέω εγώ, 33 ετών μόλις και έχει κάνει πάρα πολύ έτσι αίσθηση με το φυσικά το άλμπουμ της, το πολύ επιτυχημένο το Brat, και σου λέει τώρα συνεχίζει την post-Brat έκρηξη με ένα νέο κομμάτι, κυκλοφόρησε το νέο B-Side από το I keep on thinking about you every single day and night. Και μάλιστα το συγκεκριμένο αυτό νέο κομμάτι της Charlie θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά σε βινήλιο, κάτι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και μέσω του λογαριασμού της B-Sides στο Instagram, και έχει και βίντεο κλιπ. Και μάλιστα σου λέει ότι η Charlie σε αυτό το νέο τραγούδι μιλάει για μια φιλία που μοιάζει να μετατοπίζεται προς κάτι πιο σύνθετο και συναισθηματικά ασαφές, ακροβατώντας ανάμεσα στην επιθυμία, στην αυτοπαρατήρηση και τη σεξουαλική ρευστότητα. Η Charlie γενικά συνεχίζει να μετατρέπει την pop σε έναν χώρο αυτοανάλυσης, ειρωνίας, συναισθηματικής απογύμνωσης, πως λέγαμε πριν, να ήταν που δεν θα μιλούσω για Eurovision, για τον Ακύλα και το Φέρτο που ήταν βιωματικό. Και ναι, μεν σου μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό, αλλά μετά σου λέει για την πορεία ενός απλού ανθρώπου στην επιτυχία, έστω έτσι όπως τη βιώνει ο Ακύλας. Και αυτή είναι, σου λέει η Charlie, μια ηρωίδα του Internet Age που χορεύει μόνη της μέσα σε νέον φώτα, υπαρξιακά tabs ανοιχτά μέχρι τις 4 το πρωί. Όχι, το δεύτερο δεν μου άρεσε. Το να χορεύεις μόνος σου μου αρέσει σε neon lights. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα να έχεις υπαρξιακά κτλ. Εδώ είμαστε εμείς, άκου να δεις, τον 102.3 που γιορτάζουμε τη μουσική, που γιορτάζουμε το χορό, που γιορτάζουμε την παρέα. Παρέα είπα και σας θέλω εδώ κοντά μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για λίγο ακόμα μέχρι και τις 7 τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Εννοείται ακούμε από τον Brad, την Charlie, η οποία μας μιλάει για το μήλο, γιατί ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το κάνει πέρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.

tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso

Είμαστε στον αέρα. Α, τέλεια. Ωραίο το παιχνιδάκι αυτό. Λοιπόν, Maneskin, you are amazing. Κέρδισαν φυσικά τη Eurovision το 2021 και για όποιον δεν δει Eurovision σήμερα, για να μην λέτε ότι είπαμε, μιλάμε συνέχεια για αυτήν, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη σας έχουμε μια θεατρική πρόταση, η κόλαση του Δάντι Αλιγκέρι, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο θέατρο Αμαλία, ως μια performance βασισμένη στο πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας σε σκηνοθεσία Πάνου Δελινικόπουλου, μέσα από κίνηση, μέσα από μουσική, μέσα από λόγο και εικόνα. Αυτή η παράσταση επανερμηνεύει το εμβληματικό κείμενο του Δάντι, ανοίγει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από την αμαρτία, γύρω από τη δικαιοσύνη, γύρω από την τιμωρία, γύρω από την ανθρώπινη ευθύνη. Όλα αυτά σήμερα στις 9 η ώρα, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη, στο θέατρο Αμαλία, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 12 ευρώ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι, σαν σήμερα το 1965, στα RCA Studios του Hollywood, οι Rolling Stones, όχι αυτό, από Dolly Parton, αλλά το I Can't Get No Satisfaction, ξεκινάνε τότε, το 1965, τις ηχογραφήσεις. Μάλιστα στην Αμερική θα κυκλοφορεί στον Ιούνιο, θα ανέβει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, όπου εκεί θα παραμείνει για 4 εβδομάδες. Και εμείς τώρα το ακούμε όχι από Rolling Stones, αλλά από τη θέα. Εντάξει, δεν υπάρχει το πώς το λέει η Dolly Parton.

Σύμπο, every you and every me. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και τον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη, που σήμερα ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα βαίνουν καλώς. 24 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 14 με 23 θα είναι αύριο με κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω τουλάχιστον δεν θα μας θαμουσκέψει, δεν θα μας βρέξει. Και επειδή θέλουμε πάλι να πούμε καλή επιτυχία Ελλάδα, γιατί σήμερα έχουμε Eurovision πρώτο ημιτελικό, σήμερα Τρίτη 12 του Μάη στις 10 η ώρα, όλοι συντονισμένοι, καλή επιτυχία Ελλάδα. Εννοείται ότι θα κλείσω με τον Mr. Eurovision, τον Johnny Logan, Ιρλανδό τραγουδιστή, γνωστό φυσικά ως τον καλλιτέχνη που κέρδισε δύο φορές τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία το 1980 με το υπέροχο τραγούδι What's Another Year και φυσικά το 1987 με το υπέροχο αυτό τραγούδι Hold Me Now. Υπέροχο, δεν θα τα ακούσετε από μένα, εννοείται θα τα ακούσετε από τον Johnny Logan. Και φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε και η Λωρίν μετά και κέρδισε και αυτή, και είναι η μοναδική γυναίκα που κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, φυσικά για λογαριασμό της Σουηδίας, δύο φορές, και με το Euphoria που ακούσαμε σήμερα και με το Tattoo. Καλή επιτυχία Ελλάδα, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάσουμε όλα. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο έθεσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει για την αυσιπλοεία στην περιοχή, ενώ ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα και να επανέλθει με απάντηση. Ο Έλληνας Υπουργός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το ντρόουν είναι σαφώς ουκρανικό και χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό. Στο Συμβούλιο συζητούνται επίσης οι υβριδικές απειλές, η προστασία κρίσιμων υποδομών και εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Αποστολής Ασπίδες. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημα του σιδηρούς Θόλου μαζί με προσωπικό για το χειρισμό τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ. Οι συστοιχίες εστάλησαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα βοηθήσουν να αμυνθούν απέναντι στις Ιρανικές επιθέσεις, δήλωσε στο Reuters πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνδράμει το αρχηγείο μιας ενδεχόμενης αποστολής για την προστασία της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούς, συνεισφέροντας με τις δυνατότητες και τους πόρους που διαθέτει για την αποναρκοθέτηση των στενών, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας για συμμετοχή σε 11 ένοπλες ληστείες τραπεζών, απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές οχημάτων. Κατηγορούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την επίθεση στην τράπεζα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερα από 200.000 ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα βρισκόταν εδώ και καιρό υπό παρακολούθηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα ηλικίας από 19 έως 24 ετών. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Από την πλευρά τους, οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καταδίκασαν τα επεισόδια, κάνοντας λόγο για βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν ή ανέχονται τη βία και στη μεγάλη πλειονότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Το πρακτορείο ANSA αναφέρει πως ένας 25χρονος από την Καλαβρία, που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό, εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 11 συνολικά. Οι υπουργοί της νέας κεντροδεξιάς κυβέρνησης, Τούγκρου Πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ορκίστηκαν σήμερα στη Βουλή, ολοκληρώνοντας τη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου του, καθώς οι βουλευτές ενέκριναν τους διορισμούς. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι οι υπουργοί Υγείας, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Οικονομικών θα έχουν δικαίωμα άσκησης βέτο σε κυβερνητικές αποφάσεις, επειδή αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτήρισε τα πιο ευέλικτα καθήκοντα στον επερχόμενο κύκλο της διακυβέρνησης. Απόψε είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Ο Ακύλας είναι έτοιμος να καταπλήξει στη σκηνή της Βιέννης με μια κινηματογραφική σκηνοθεσία, συμβολισμούς και εκπλήξεις. Ο ημιτελικός θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ1.

0: Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Αυτός ήταν ο Νικολάη Γκέντα, φίλες και φίλοι, ο μεγάλος Σουηδός τενόρος που άφησε τη δικιά του μεγάλη σφραγίδα στον κόσμο της όπερας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Και τον ακούσαμε στις Ελεγίες από το υπέροχο έργο Ερηνίες του Ζιλ Μασινέ, του υπέροχου Γάλλου συνθέτη, ο οποίος θαυμάστηκε για το λυρισμό, τον αισθησιασμό του, για την θεατρικότητα της μουσικής του και για τον οποίον θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ναι, θαυμάστηκε, αλλά θαυμάστηκε μόνο στην εποχή του, χωρίς ενδιασμούς. Οφείλουμε να σας πούμε πως ο μεγάλος μας Ναι είναι ίσως η πιο αδικημένη μορφή στο χώρο της όπερας, στο χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής, όπως καταχρηστικά βέβαια χαρακτηρίζουμε το συγκεκριμένο είδος, μιας και η κλασική μουσική τελειώνει με το θάνατο του Μπετόβεν. Σήμερα, έναν αιώνα και μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Μασνέ, οι όπερες ανεβάζουν ως επιτοπλίστων συγκεκριμένα έργα του, αφήνοντας το σκοτάδι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, όπως θα έλεγε και μια πολιτική ψυχή αυτού του τόπου, ορχιστρικές σουίτες, κονσέρτο για πιάνο, καντάτες, ορατόρια και περίπου 200 τραγούδια. Δεν θα μπορούσαμε να εξαντλήσουμε όλο το έργο του Μασνέ σε μία ώρα, αλλά σίγουρα τόσο μέσα από τα μουσικά μας χαλιά, όσο και μέσω των τραγουδιών, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε κάποιο φως σε κομμάτια σαν κι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, που αποτελούν πραγματικά διαμάντια της μουσικής.

μεγάλη όπερα που θα βρούμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, από την Beverly Sills, εκτέλεσε η New Philharmonia Orchestra, ένα έργο του 1884. Ο Ζιλ Εμίλ Φρεντρίκ Μασνέ γεννήθηκε στο Μοντό, προάστιο σήμερα του Σεντετιέν, στις 12 Μαΐου του 1842. Σε ηλικία 6 χρόνων άρχισε μαθήματα πιάνου με τη μητέρα του Αδελαΐδα, η οποία ήταν καθηγήτρια, και στα 11 του χρόνια έγινε δεκτός στο οδείο των Παρισίων. Τα περισσότερα χρόνια της μαθητείας του τα πέρασε φιλοξενούμενο σε σπίτι συγγενών, καθώς οι γονείς του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Παρίσι για λόγους βιοποριστικούς. Ο νεαρός Ζιλ, για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, άρχισε να παίζει κρουστά στο Theatre Lyrique, αλλά και πιάνο στο Café de Belleville. Οι δάσκαλοι του στο οδείο δεν διέκριναν και κάποιο ταλέντο στον Μασνέ. Τα πράγματα όμως αποδείχθηκαν εντελώς διαφορετικά, όταν το 1862 θα κερδίσει το πρώτο βραβείο σε μουσικό διαγωνισμό στη Ρώμη με την καντάτα David Riccio. Τα επόμενα 3 χρόνια θα ζήσει στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, όπου γνωρίστηκε με τον Franz Liszt, και με προτροπή του Liszt αρχίζει να παραδίδει μαθήματα πιάνου στην Ninon de Grecy, κόρη πλούσιας οικογένειας, την οποία τελικά και θα παντρευτεί το 1866. Το πρώτο έργο του ήταν η μονόπρακτη όπερα La Grande Tante, που ανέβηκε το 1867 στο Παρίσι, χωρίς επιτυχία ωστόσο. Κάθε άνθρωπος που έκανε όνειρα στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, είδε τον πόλεμο να το τακόβει στη μέση. Το 1871 ο Μασνέ κλήθηκε στα όπλα και υπηρέτησε στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, ο οποίος κατέληξε σε συντριπτική ήττα για τη Γαλλία, μια ήττα που συνέβαλε τόσο στην ήττα της Παρισινής Κομμούνας, όσο και στην ενοποίηση της Γερμανίας. Ο Μασνέ, σύμφωνα και με τα όλα όσα είχε εκφράσει ο βιογράφος του, Hugh MacDonald, επηρεάστηκε βαθύτατα από μεγάλες μορφές της μουσικής. Μορφές οι οποίες βέβαια ανήκαν σε διαφορετικά είδη. Ήταν παραδείγματος χάρη ο Γκουινό, κατεξοχήν θρησκευτικός συνθέτης. Ήταν ο μετασουρεαλιστής Μάιερμπερ, αλλά και ο ρομαντικός Μπερλιόζ. Σίγουρα πήρε κάποια χαρακτηριστικά από τον Βέρντι, πιθανώς από τον βεριστή Μασκάνη, αλλά πάνω απ' όλα από τον πατέρα του ρομαντισμού Βάγνερ. Με τη διαφορά ότι ο Μασνέ, θα λέγαμε, δεν έπεσε ποτέ πλήρως στα φοβερά ξόρκια του Βάγνερ σε σχέση με την ιδεολογική θεματολογία, αλλά πήρε από τον μεγάλο Γερμανό τον πλούτο της ενορχίστρωσης και την ευχέρεια στην επεξεργασία των μουσικών θεμάτων. Μία πρώτη αναγνώριση του Μασνέ ήρθε το 1873 με το ορατόριο Μαρία Μαγδαληνή, που επενέθηκε από ομοτεχνούς του όπως ήταν η Τσαϊκόφσκι και ο Γκουινό. Το έργο αυτό αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα συγχώνευσης του θεατρικού αισθήματος και του ερωτισμού που συχνά το συναντά κανείς στα έργα του Μασνέ. Την ίδια χρονιά γράφει τη μουσική για το θεατρικό έργο Ερηνίες του Le Comte de Lille, στο οποίο περιλαμβάνεται η δημοφιλής Ελεγία, αυτό το υπέροχο κομμάτι για τσέλο και ορχήστρα με το οποίο ξεκινήσαμε.

Τούτε μοναμελά, φορκουά με ρεβεγέ, φίλες και φίλοι, από τον υπέροχο βέρθερο του Ζιλ Μασνέ. Ακούσαμε τον Αλφρέντο Κράους, τον οποίον συνόδευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό την διεύθυνση του Μάικλ Πλάσον. Είναι δύσκολα τα καλλιτεχνικά εκείνα χρόνια, φίλες και φίλοι, με την έννοια του ότι ο μουσικός, ο κάθε μουσικός, ως καλλιτέχνης, και προσέξτε, κυρίως ο Γάλλος, απογοητευμένος από την επικράτηση του συντηρητισμού στην Ευρώπη, μετά την ήττα του Ναπολέοντα, πολύ νωρίτερα βέβαια, αλλά και την νίκη των Γερμανών στη συνέχεια στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο, αναζητά πλέον διέξοδο στην απόρριψη των κλασικών κανόνων. Είναι εποχή του ρομαντισμού που έχει ως κύρια γνωρίσματά του την εγκατάλειψη των κλασικών προτύπων όπως την τάξη ή την απλότητα, την κυριαρχία του συναισθήματος, την αγάπη για το μυστηριώδες, το ενδιαφέρον για το εξειδανικευμένο εθνικό κυρίως παρελθόν, τη θρησκευτική αναζήτηση, τη στροφή προς τη φύση, την προτεραιότητα του φανταστικού έναντι του πραγματικού και του χρώματος έναντι της μορφής, έχει ως χαρακτηριστικό την ελεύθερη διαμόρφωση του ύφους. Σε εκείνο το περιβάλλον ο Μασνέ, το 1878 αναλαμβάνει καθηγητής στη σύνθεση στο Οδείο των Παρισίων και αναδεικνύει συνθέτες, όχι αστεία, όπως οι Αντρέ Μπλοχ, Γκιστάβ Σαρπεντιέ, Έρν Σοσόν, Φοράν Σμίτ, Ρενάλντο Χάν, Σάρς Κεσλέν, το Σπύρο Σαμαρά, ενώ τον ίδιο χρόνο παίρνει τη θέση του Καμίλ Σενσάν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και γίνεται το νεότερο μέλος της σε ηλικία 36 χρόνων. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία στο χώρο της όπερας έρχεται στις 19 Γενάρη του 1884 με την πρεμιέρα της Μανόν που βασίζεται στο μυθιστόρημα του Αντουάν Πρεβό Μανόν Λεσκό. Γαλλία, 18ος αιώνας, ο υπότης Ντεγκριέ, ένας υποδειγματικός νέος που δεν ήξερε τι θα πει γυναίκα και προοριζόταν για το εκκλησιαστικό στάδιο, γνωρίζει την 15χρονη Μανόν Λεσκό που οι δικοί της σκοπεύουν να κλείσουν σε μοναστήρι. Τα παιδιά θα κλεφτούν και συζούν στο Παρίσι. Οι δικοί του τον ανακαλύπτουν, φροντίζουν να συλληφθεί από την αστυνομία και τον γυρίζουν σπίτι. Όταν μαθαίνει ότι η Μανόν έχει γίνει ερωμένη ενός πλούσιου, απελπίζεται και δέχεται να γίνει αβάς. Δύο χρόνια αργότερα, όταν ο υπότης Ντεγκριέ δίνει εξετάσεις στη Σορβόνη, ανταμώνει και πάλι με την Μανόν και φεύγουν και πάλι μαζί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 2 τραυματίες. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι οι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η Σύνοδος Πριντάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Ανήλικος στα Ιωάννινα παραποίησε την ταυτότητά του για να αγοράσει καπνικά προϊόντα και συνελήφθη. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα Χανταϊού καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους. Υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένες και συνδεδεμένοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο Γάλλο συνθέτη του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, όπως θα δούμε, του Ζιλ Μαστνέ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Νίκος Κακαρίκος συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας θυμίζουμε τον τρόπο. Στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, από νωρίς το μήνυμά του, όπως και η αγαπημένη μας η Τατιάνα και η φίλη μας η Πατρίτσια, που ποτέ δεν μας ξεχνά. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Ανά, στο φίλο μας το Στέλιο, τον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη στην Νεάπολη, παλιά γλυκιά παρέα. Μια αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Σιτουά Μονπέρ, φίλες και φίλοι, ακούσαμε νωρίτερα από την τρίτη πράξη της Θαΐδας. Ήταν η Άννα Μόφο μαζί με τον Γκάμπριελ Μπακέρ. Ένα υπέροχο έργο που θα βρούμε στα επόμενα κεφάλαια, σε λιμπρέτο του Λουίς Γκαλέ. Εκτέλεσε η New Philharmonia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ζούλιους Ρούνταρ. Ο Μαστνέ υπήρξε ένας σπουδαίος συνθέτης,

για τις αμαρτίες στις οποίες τις έχουν ζητήσει οι άλλοι να υποπέσει. Γιατί είναι ιδιαίτερη η μουσική του Μασνέ στη συγκεκριμένη όπερα, διότι αποδίδει όλες αυτές τις όψεις με τρόπο εντυπωσιακό, από την διστακτική είσοδό της ως τον γεμάτο τύψης αποχαιρετισμό προς τον υπότη Ντεγκριέ και την αισθησιακή μουσική αποπλάνησης του Ντεγκριέ στην εκκλησία, τη γεμάτη μετάνοια κατάληξη, όλα μα όλα συνθέτουν την ενιγματική και φευγαλαία προσωπικότητα της κοπέλας. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην όπερα Κομίκ στο Παρίσι, όπως σας είπαμε, στις 19 Γενάρη του 1884 και πραγματικά έκανε

Τον επόμενο χρόνο ο Μασνέ παρουσιάζει την όπερα Λεσίντε. Συγκεκριμένα έκανε πρεμιέρα στις 30 Νοεμβρίου του 1885, μια όπερα που αφηγείται την ιστορία του El Cid, του απελευθερωτή των Ισπανών από τους Άραβες. Το έργο αυτό διασώζεται μέχρι σήμερα χάρη στη σουίτα μπαλέτου της δεύτερης πράξης, στην οποία περιλαμβάνει και το γνωστό κομμάτι Αραγωνές, που παίζεται και ως αυτόνομο έργο. Και στις 15 Φεβρουαρίου του 1892 ο Μασνέ ανεβάζει με μεγάλη επιτυχία την όπερα Βέρθερος. Ένας πραγματικός σεισμός, φίλες και φίλοι. Η όπερα αναφέρεται στην ιστορία του αδιέξοδου έρωτα ανάμεσα στο νεαρό Βέρθερο και την Σαρλό. Όταν εκείνος αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει καμία ελπίδα, αυτοκτονεί. Η Σαρλότ, που έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, σπέβδει κοντά του και τον προλαβαίνει λίγο πριν εκείνος ξεψυχήσει.

Η Σταχτοπούτα πάντοτε γοήτευε τους συνθέτες, φίλες και φίλοι. À deux genoux, je viens à vous,

δεξιοτεχνικό τρόπο τον ποιητικό χαρακτήρα του ιδεαλιστή Βέρθερου και τις παγιδευμένες τις κοινωνικές επιδοχές Σαρλό, γνώριστε τεράστια επιτυχία τον καιρό που γράφτηκε. Μεταγράφτηκε σε πολλές γλώσσες και επηρέασε από τα ήθη έως και τη μόδα της εποχής. Ο οπερατικός Βέρθερος ακολουθεί τους δικούς του κανόνες, παίρνοντας αποστάσεις από το πρωτότυπο του Γκέτε. Διατηρεί τη σύγκρουση με τον περίγυρο και τις κοινωνικές συμβάσεις, αλλά αφήνει στην άκρη τις φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου του 1894 ο Μασνέ ανεβάζει την όπερα Θαΐς, απόσπασμα της οποίας απολαύσαμε νωρίτερα. Το λιμπρέτο βασίζεται στην ομώνυμη νουβέλα του Ανατόλ Φρανς, που αφηγείται με εικονοκλαστικό τρόπο βέβαια την ιστορία της ετέρας Θαΐδος, η οποία υπήρξε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά βέβαια η μεταφορά της, όπως θα δούμε, όχι μόνο στην όπερα, στη ζωγραφική, στην λογοτεχνία, στην ποίηση, έχει πάρα πολλές μετατροπές. Η όπερα του καλεσμένου της σημερινής μας εκπομπής, του Μασνέ, μας μεταφέρει στην πρωτοχριστιανική Αίγυπτο του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Εκεί, ο φωτισμένος ερημίτης Αθαναήλ βάζει στόχο να προσιλητήσει την γοητευτική Θαΐδα, αλλά στην προσπάθειά του να την επαναφέρει στο δρόμο της αρωτής, την ερωτεύεται. Και εδώ βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα μπλέκουν με τρόπο επικίνδυνο. Είπαμε και νωρίτερα πως δεν ήταν η πρώτη φορά που η Θαΐδα έμπαινε στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη μουσική, έστω και με παραλλαγές αναφορικά με τη ζωή της. Στον κλασικό κόσμο τη συναντάμε για παράδειγμα στη θεϊκή κωμωδία του Δάντη. Βέβαια, είναι μία από τις λίγες γυναίκες που ανταμώνει ο Ντάντε Αλιγκέρι στο ταξίδι του στην κόλαση. Και μάλιστα την βρίσκει στον κύκλο των κολάκων, βυθισμένη σε ένα βόθρο περιτομάτων, καθώς εκεί την είχαν στείλει, όπως έγραψε και ο Μέγας Βυργίλιος, γιατί την είχαν στείλει εκεί. Επειδή είπε στον εραστή της ότι τον αγαπούσε με τρόπο θαυμαστό, αλλά φρόντισε να τον προδώσει. Η Θαΐδα είναι μέσα στη βρωμιά στην οποία την πετά ο μεγάλο Ντάντε Αλιγκέρι, καθώς συμβολίζει εκείνην που έχει το θράσος να ορκίζεται αιώνια αγάπη και να δηλώνει λατρεία προς τον σύντροφό της, αλλά κρατά πάντα μια κρυφή ζωή. Η όπερα είναι γνωστή σήμερα για το συμφωνικό ιτερμέδιο της δεύτερης πράξης, το λεγόμενο διαλογισμό, γραμμένο για βιολί και ορχήστρα, που αποτελεί μέρος του καθιερωμένου ρεπερτορίου για βιολί. Τι λέτε, πάμε και στο Δον Κιχώτη, ούτως ώστε να καλωσορίσουμε με αυτόν την αυγή του 20ου αιώνα σε ό,τι αφορά τα έργα του Μασνέ. Πάμε στην τέταρτη πράξη. Ριαλέ, Ριέ του Παύλου Ντεολόζ, ερμηνεύει ο βαρύτονος Αλέν Φονταρί.

Το 1912, φίλες και φίλοι, ο Ζιλ Μασνέ θα εκδώσει την αυτοβιογραφία του με τον τίτλο «Οι αναμνήσεις μου». Ήταν ένας συνθέτης ο οποίος πραγματικά εργαζόταν πάρα πολύ σκληρά. Να σκεφτείτε ότι ξεκινούσε να δουλεύει από τις 4 το πρωί, συνέθετα από μνήμης και όχι στο πιάνο, όπως έκανε η πλειονότητα των συνθετών και εξακολουθεί βέβαια να κάνει ακόμη. Και αυτό βέβαια τον βοήθησε να γίνει ένας σπουδαίος ενορχιστρωτής.

Ακόμη και στα πιο δυνατά περάσματα, η ορχιστρική υφή των συνθέσεών του είναι διαυγής. Τώρα, θέλετε, ήταν προληπτικός, θέλετε, είχε άγχος για τις πρεμιέρες ως επιτοπλίστων. Απέφευγε να παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και πληροφορούνταν την τύχη από φίλους και γνωστούς οι οποίοι πήγαιναν στην όπερα. Έχει γραφτεί πως στην επιτυχημένη πορεία του συνεισέφεραν οι γνωριμίες που είχε στον καλλιτεχνικό αλλά και δημοσιογραφικό κόσμο της εποχής, όπως ήταν ο συνθέτης Αμπρουάζ Τομά και ο εκδότης Ζόρζ Χαρτμά. Έχει γραφτεί πως σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική του διαδρομή έπαιξε και ο γάμος του, αν θυμάστε, με την Νινόν Ντε Γκρεσί, ένας γάμος ο οποίος του εξασφάλισε μια άνετη ζωή χωρίς οικονομικά προβλήματα. Αλλά δεν περιμένατε εμένα να σας το πω, αν το έργο σου πραγματικά δεν αξίζει, δεν νομίζω να έχεις την παραμικρή τύχη, ακόμη και αν γράφουν τα καλύτερα για σένα όλες οι εφημερίδες της γης, ειδικά στα χρόνια εκείνα.

Κάποια στιγμή, ανάμεσα με τον καρκίνο, βασανίστηκε και ησύχασε στο Παρίσι στις 13 Αυγούστου του 1912 σε ηλικία 70 χρόνων. Και όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, οι συνθέσεις του υπήρξαν εξόχως δημοφιλείς στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου, αλλά μετά το θάνατό του το ύφος του θεωρήθηκε ξεπερασμένο και οι περισσότερες όπερές του περιέπεσαν στην αφάνεια. Πολλές φορές το έχουμε πει πως η κατάρα στην τέχνη είναι οι εντός εισαγωγικών οι δίμονες. Και κατά ψέματα, εκτός από την Μανόν, τον Βέρθρο και την Θαΐδα, οι υπόλοιπες από τις 22 όπερές του σπανίως ανεβαίνουν και ο κόσμος δεν τις γνωρίζει. Με όποια και αν ανταμώσετε βέβαια εσείς, κακά τα ψέματα, να την παρακολουθήσετε. Εμείς κλείνουμε με τον μεγάλο Πλαθίντο Ντομίνγκο και τον επίσης μεγάλο Τζον Άνταμς, τους οποίους συνοδεύει η ορχήστρα της όπερας της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Ιβ Κέλλαρ. Τους ακούμε στον El Cid, στο «Au souverain, au juge, au père».

0: Ρόλο του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνεων, που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τις αναλογούν. Στον οικισμό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, δύο οικογένειες φέρεται να τσακώθηκαν μεταξύ τους για προσωπικές διαφορές. Έβγαλαν καραμπίνα, πυροβόλησαν. Η σφαίρα φέρεται να χτύπησε τον έναν σοβαρά στον τράχυλο, ενώ υπάρχουν άλλοι δύο ελαφρά τραυματίες. Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντα για την αμυντική ετοιμότητα υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί Άμυνας επικύρωσαν τη συνολική προσέγγιση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και ενέκριναν την πρώτη φάση εφαρμογής του. Επίσης, ενημερώθηκαν για τη διαδικασία επικαιροποίησης της ανάλυσης απειλών. Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Η Ουκρανία έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην περιοχή Όρεμπουργκ της Ρωσίας, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιόμετρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε επίσης ότι το Κίεβο συνεργάζεται με τους συμμάχους του στην Ευρώπη για την ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών κατά βαλιστικών πυράβλων, προσθέτοντας ότι 13 χώρες και εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ συμμετείχαν σήμερα σε συνομιλίες για το εν λόγω θέμα. Το Κρεμλίνο δημοσιοποίησε βίντεο με τον Βλαντιμίρ Πουτίν να οδηγεί στη Μόσχα και να συναντά μια πρώην δασκάλα του στο λόμπι ξενοδοχείο, έπειτα από δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Ρώσος πρόεδρος κρυβόταν επί εβδομάδες σε καταφύγια. Τα επίμαχα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν λίγο πριν από την εμφάνιση του Πούτιν στις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία για τον εορτασμό της επετείου από τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με εκείνα τα δημοσιεύματα, είχαν ληφθεί δρακόντια μέτρα για την ασφάλεια του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος φέρεται να πέρασε ολόκληρες εβδομάδες σε υπόγεια καταφύγια λόγω φόβων για σχεδιαζόμενη απόπειρα δολοφονίας ή πραξικοπήματος. Επιστροφή στα δικά μας, στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή ισόβιας κάθερξης για βιασμό ανήλικης, προχώρησαν το απόγευμα της 8ης Μαΐου αστυνομικοί στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης στην περιοχή του Άγιου Παντελεήμονα. Το πρακτορείο ΑΝΣΑ αναφέρει ότι ένας 25χρονος από την Καλαβρία που είχε ταξιδέψει με την ίδια πτήση της KLM με τη γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό εμφάνισε συμπτώματα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο της Ρώμης για εξετάσεις. Ο νεαρός βρισκόταν ήδη σε καραντίνα. Νωρίτερα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε νέο κρούσμα σε Ισπανό επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου, ανεβάζοντας τα επιβεβαιωμένα κρούσματα συνολικά σε 11. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά εθρίος, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά εθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής.

0: Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
3: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
2: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
3: και τον Βασίλη Κατσάρα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Μέχρι να πάρεις παγωτό, σε βρίσκει ο χειμώνας, για το απολαύσε το καλοκαιράκι τώρα που έρχεται. Αν και κάνα δύο συννεφιές τις επόμενες μέρες θα περάσουν νομίζω απαρατήρητες. Και πηγαίνουμε προς ολοταχώς για το καλοκαίρι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Fade Out στον 102. Θα είμαστε παρέα ως τις 10 το βράδυ εδώ, με Νίκο Κακαρίκο απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό. Περιμένουμε την επικοινωνία για όποιον θέλει στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228, και μετά το Θανάση Βικόπουλο που γέμισε ποιότητα το στούντιο και δεν χωρούσαμε να μπούμε με το Ζιλ Μασνέ και τις όπερές του και τα λοιπά και τις συνθέσεις του αυτές που ακούγαμε νωρίτερα. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Εμείς θα περάσουμε από κάτω και θα σας πούμε για τα καθημερινά και τα πρακτικά. Ήταν έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και γενικά για την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη είχαμε το πρωί ένα φορτηγό που δεν είδε τίποτα και πήρε παραμάζωμα ένα ολόκληρο περίπτερο και μάλιστα σε πεζόδρομο. Ευτυχώς δεν πήρε μαζί και τον περιπτερά. Είχαμε λίγο αργότερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξύλο και τι άλλο δεν ξέρω, μαζί με καπνογόνα και μελωστούς και επεισόδια μέσα στο Πανεπιστήμιο μεταξύ φοιτητών. Είχαμε στην Αθήνα αυτή τη συγκλονιστική αυτοκτονία, αλλά τώρα έχουμε το σβήσιμο της μέρας και νομίζω ότι θα πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω και να δούμε λίγο μπροστά. Μείνετε μαζί μας.

Και όταν λέμε να κοιτάξουμε μπροστά, εννοούμε να κοιτάξουμε σε λίγη ώρα από τώρα, όπου την ΕΡΤ1 θα δείτε σε ζωντανή μετάδοση την προσπάθεια του Ακύλα να κάνει το πρώτο βήμα για να το φέρει. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, λοιπόν, 15 χώρες θα διαγωνιστούν στις 10 το βράδυ για να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό που θα γίνει το Σάββατο. Ο χρόνος μετά αντίστροφο, ο Ακύλας θα διαγωνιστεί τέταρτος κατά σειρά και σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό είναι τα δύο μεγάλα φαβορί, η Ελλάδα και η Φινλανδία, που η δεύτερη είναι το μεγαλύτερο φαβορί για τη νίκη με ποσοστό που τη Δευτέρα άγγιζε το 38% και με την Ελλάδα να ακολουθεί με τον Ακύλα στη δεύτερη θέση με ποσοστό 13%. Ακολουθούν το Ισραήλ από αυτόν τον όμιλο που βρίσκεται στην έκτη θέση, η Ιταλία στην ένατη και η Σουηδία στη δέκατη. Θα δούμε λοιπόν σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα ο Ακύλας και το Σάββατο ελπίζουμε να φέρει και το πολυπόθητο τίτλο στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τα στοιχήματα, αγαπημένο θέμα, όποιος έχει χρήματα για να ποντάρει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις δίνουν για τον ημιτελικό Φιλανδία 1,44, αν ποντάρετε τα χρήματά σας για πρώτη θέση, τον Ακύλα, την Ελλάδα δηλαδή, 4 αν βγει πρώτος, ακολουθεί με 5 το Ισραήλ και οι υπόλοιπες είναι από 20 και πάνω οι αποδόσεις. Οπότε φαίνεται ότι Ισραήλ, Ελλάδα και Φινλανδία έχουν κλειδώσει. Αύριο ο δεύτερος ημιτελικός για να μάθουμε όλες τις χώρες που θα συμμετάσχουν το Σάββατο στο μεγάλο τελικό, ελπίζοντας πρώτον ο Ακύλας να το φέρει και δεύτερον η Θεσσαλονίκη να είναι η χώρα που θα το φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision.

μαζί που δεν σου έρθει ζαριά. Τσολάρισε στο

0: πειράζει που δεν σου έρθει ζαριά. Τζογαρίζω στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Καλησπέρα στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα της εκπομπής και το 102 στο 693-0078-228, 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για περισσότερο Fade Out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 5.30 το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Τρεις οι τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ελεύθεροι προσαχθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Σύνοδος Πριτάνεων καλεί πολιτεία και πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θεωρέα Φθιώτιδας μελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Το Κίεβο έπληξε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στην απομακρυσμένη περιοχή του Όρεμπουργκ της Ρωσίας. Νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταΐου καταγράφηκε σε Ισπανό επιβάτη του κουραζιερόπλη Χόντιους υπό εξέταση η περίπτωση ενός Ιταλού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
9: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην την ευτυχία που εύχεται. Επίσης καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστούμε για την ακρόαση και το μήνυμα. Και καλησπέρα και στη Στέλλα, η οποία μας έστειλε και αυτή μήνυμα. Ευχόμενη καλό απόγευμα. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-00-78-228. Και μιας και είμαστε Eurovisionικοί αυτό το βράδυ, πάμε να δούμε ποιες φορές η Ελλάδα κατέκτησε θέση στην πρώτη δεκάδα της Eurovision. Το 2021, στην πρώτη διοργάνωση μετά την πανδημία, η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision με τη Στεφανία, η οποία με το Last Dance συγκέντρωσε 170 βαθμούς και πήρε τη 10η θέση στο διαγωνισμό. Το 2010 ο Γιώργος Αλκαίος μαζί με τους φίλους του και το τραγούδι «Όπα» πήρε 140 βαθμούς και την 8η θέση. Η Αμάντα Γεωργιάδη το 2022 με το «Die Together» επίσης 8η θέση. Το «Γεια σου Μαρία», για όσους το θυμούνται, το 2007, Νίκος Κακαρίκος κουνάει χέρια εκεί με Σαρμπέλ. Ήταν 7ος ο Σαρμπέλ με 139 βαθμούς. Ήταν μια περίοδος που η Ελλάδα ήταν σταθερά δυναμική στο διαγωνισμό και το τραγούδι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές. Επίσης 7ος ο Σάκης Ρουβάς. Το 2009 στη Μόσχα με το This is our night. Alcohol is free, Κόζα Μόστρα και αείμνηστος Αγάθωνας Ιακωβίδης το 2013. Την 6η θέση με 152 βαθμούς. Η Κλαβδία πέρσι με την Αστερομάτα έφτασε στην 6η θέση παίρνοντας 231 βαθμούς. Η Καλομήρα το 2008, ένα χρόνο μετά του Σαρμπέλ τότε, το Secret Combination. Τρίτη θέση πήρε η Καλομήρα με 218 βαθμούς. Τρίτη θέση είχαν πάρει επίσης το 2001 η Αντίκ, Die For You. Η Αντίκ ήταν Παπαρίζου και Τόνι Μαυρίδης, αν θυμάμαι σωστά, όχι. Παπαρίζου ήταν. Μαζί, ναι, δεν ήταν Παναγιωτίδης που λέει ο Νίκος Κακαρίκος, θα τον εμπιστευτώ. Ήταν λοιπόν η Έλενα Παπαρίζου με τον Νίκο Παναγιωτή, δεν θυμάμαι, ήταν από τη Σουηδία. Έτσι είχαν έρθει Έλληνες που ζούσαν στη Σουηδία και δήλωσαν συμμετοχή και πήραμε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό εκείνο. Τρίτος και ο Σάκης Ρουβάς με το Shake It το 2004 και φυσικά το My Number One, Έλενα Παπαρίζου μόνη το 2005, πρώτη θέση με 230 βαθμούς. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε τι θα κάνει ο Σαρμπέλ στην πρώτη φάση του. Ο Σαρμπέλ, εντάξει, μην κουράς τα χέρια, το κατάλαβα το λάθος. Χτυπιέται από εκεί. Ναι, ο Ακύλας. Θα το δούμε λοιπόν σε λίγη ώρα τι θα κάνει ο Ακύλας, ελπίζοντας σε πρώτη φάση να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να το φέρει.

Και μιας και μιλάμε για Eurovision, Eurovision εκτός από μουσική και τραγούδι σημαίνει και θέαμα. Και θέαμα χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Ας δούμε λοιπόν ποιες χώρες πλήρωσαν τι για να στήσουν αυτό το υπερθέαμα που λέγεται Eurovision, ξεκινώντας από την περσινή διοργάνωση στη Βασιλεία της Ελβετίας, με έναν προϋπολογισμό που άγγιξε τα 62 εκατομμύρια ευρώ και είναι από τις πιο δαπανηρές στην ιστορία του θεσμού. Διατέθηκαν για την αναβάθμιση του σταδίου, για την ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, για παράλληλες εκδηλώσεις, για το δίκτυο μεταφορών κλπ. Καμία άλλη διοργάνωση ωστόσο δεν μπορεί να πλησιάσει καν για την ώρα το ποσό που κόστισε η διοργάνωση της Eurovision στο Μπακού. Το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν έκανε τη Eurovision σύμβολο του πετρελαϊκού πλούτου, δαπανώντας 160 εκατομμύρια δολάρια για να την διοργανώσει. Μόνο η κατασκευή του σταδίου Crystal Hall κόστισε 100 εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να προβληθεί η χώρα ως σύγχρονη δύναμη. Η Μόσχα το 2009 ξόδεψε 38 εκατομμύρια ευρώ σε μια προσπάθεια επίδειξης. Παρά τη δημιουργία μιας από τις ακριβότερες σκηνές της εποχής στο συγκρότημα Ολυμπίνσκι, το αποτέλεσμα ήταν μέτριο, με τα διεθνή μέσα να κάνουν λόγο για έλλειψη οπτικής καινοτομίας. Από εκεί και πέρα, το 2019 το Tel Aviv διοργάνωσε ένα σοου υψηλής αισθητικής δαπανώντας 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Παρόλο που διαχτίστηκαν νέες υποδομές, το κόστος εκτοξεύτηκε λόγω των μεγάλων και αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Το Κίεβο στην Ουκρανία το 2017 ξόδεψε 23 εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώσει το θεσμό. Το Τωρίνο δαπάνησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, με τη διοργάνωση ωστόσο να μένει στη μνήμη για τα τεχνικά προβλήματα που είχε. Υπήρχαν βέβαια και χώρες που πέρα από το να ξοδεύουν κοιτούσαν και να βγάλουν. Η Πορτογαλία το 2018 ξόδεψε 20 εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώσει την Eurovision, τα 16 από αυτά όμως τα πήρε πίσω εντός εισαγωγικών, πολλώντας διαφημίσεις, εισιτήρια και μέσω χορηγών. Η Σουηδία το 2013 ξόδεψε μόλις 12 εκατομμύρια ευρώ για το διαγωνισμό και θεωρείται μια από τις καλύτερες παραστάσεις. Η Φινλανδία και η Νορβηγία το 2007 ξόδεψαν 13 και 17 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Λοιπόν, μια και λέμε για συναυλίες, η συναυλία των Metallica το προηγούμενο Σάββατο στο ΆΚΑ ξύπνησε μνήμες. Και αυτό όχι γιατί παίξαν οι Metallica, εντάξει παίξαν οι Metallica παιδιά, okay, ήταν μεγάλο γεγονός, γιατί παίξαν ένα τραγούδι από τις τρύπες και δύο από τα μέλη, δύο νεαπολίτες εκεί, Γνήσιοι Βέροι από τα δυτικά, ο μπασίστας Γιώργος Καράς και ο κιθαρίστας Μπάμπης Παπαδόπουλος, με αναρτήσεις τους στα social media μίλησαν για αυτή την τιμή που τους έκαναν οι διάσημοι ροκάδες και είπαν τις απόψεις τους. Το θέμα δεν είναι τι είπαν αυτοί, διαβάσαμε σε πολλά site τι είπαν οι δύο, τα δύο μέλη του συγκροτήματος. Το θέμα ήταν τι είπαν από κάτω αυτοί που σχολίασαν. Έγινε χαμός στα σχόλια με όλους όσοι σχολίασαν να ζητούν από το θρυλικό συγκρότημα μια επανένωση και μια συναυλία, ένα reunion 25 χρόνια μετά τη διάλυσή τους και μάλιστα επιτακτικά. Κάντε επιτέλους μία και μόνο συναυλία να σας ξαναδούμε και να θυμηθούμε τα παλιά και παίξτε και μόνο Metallica, δεν πειράζει, γράφει ο ένας. Αυτό που ονειρευτήκαμε έστω και για μια στιγμή με καημό και νοσταλγία, οι περισσότεροι ακούγοντας τους Metallica να παίζουν τρύπες, είναι έστω μια φορά να σας δούμε μαζί. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουμε πόσο θα θέλαμε να ξαναζήσουμε έστω μια βραδιά τρύπες live, γράφει ένας άλλος. Συναυλία στο ΆΚΑ ζητά ένας τρίτος και τιμή Σένεκεν, παίξτε και λίγο Metallica. Το ΆΚΑ θα γεμίσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο και το μόνο δεδομένο. Θέλουμε reunion, μόνο στο ΆΚΑ γράφει ένας, γιατί μόνο εκεί θα χωρέσουμε και μπορούν αν θέλουν να έρθουν support οι Metallica. Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν το προσπαθήσουμε. Σε κάθε περίπτωση φανταστείτε τι θα γίνει έτσι και κάνουν reunion οι τρύπες για μια και μόνο συναυλία.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών έγινε λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Η Βρετανία ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι θα συνεισφέρει drones, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικό πλοίο στη σχεδιαζόμενη πολυεθνική αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Την ανακοίνωση έκανε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας μετά την τηλεδιάσκεψη υπουργών άμυνας και εκπροσώπων από περισσότερες από 40 χώρες. Με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάσταση στο Ανατολικό Αιγαίο, που σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, καταγράφεται μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών κατά περίπου 70%. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιότητας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 4.30 το απόγευμα, μια ομάδα 8 με 10 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάτια επιτέθηκαν σε φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5.30. Μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά έβγαλαν καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά και ένας 15χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Στις 10 το βράδυ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤΕΝΑ, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102. Συντεκνική επιμέλεια αυτή την ώρα. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον βλέπω απέναντί μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και να πούμε Θεσσαλονίκη λίγο. Λοιπόν, χθες είχαμε άφηξη Κρουαζιερόπλου στη Θεσσαλονίκη, το 15ο φετινό. Αύριο θα έχουμε πάλι άφηξη Κρουαζιερόπλου στη Θεσσαλονίκη, το 16ο κατά σειρά για τη φετινή χρονιά. Έχετε αναρωτηθεί που πάνε όλοι αυτοί οι τουρίστες, τι προτιμούν δηλαδή να δουν στη Θεσσαλονίκη το διάστημα που μένουν εδώ, έστω αυτές τις ώρες όταν είναι ημερήσια η κρουαζιέρα στην πόλη? Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη στιγμή 15 μνημεία ενταγμένα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μεταξύ άλλων Επταπύργιο, Μονή Βλατάδων, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, τα τρία πιο καυτά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης για τους τουρίστες είναι η Νέα Παραλία φυσικά, τα κάστρα στην Άνω Πόλη, αλλά και μια έκπληξη, ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό. Και αυτό γιατί υπάρχουν εκεί τα αρχεία και έχει γίνει πλέον τουριστικό αξιοθέατο. Το κλασικό city tour στην πόλη διαρκεί 4 με 5 ώρες, το επιλέγουν αρκετοί. Έχει στάσεις σε διάφορα σημεία όπως Λευκός Πύργος, τι άλλο, Άγαλμα Μεγάλο Αλεξάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και ο Άγιος Δημήτριος. Και πολλοί τουρίστες προτιμούν τη διαδρομή που συνεχίζει προς την Άνω Πόλη και τα τείχη, με πανοραμική θέα προς την πόλη, αλλά και επίσκεψη στη Ρωμαϊκή Αγορά. Όσον αφορά τώρα τις εθνικότητες των επισκεπτών και πού προτιμούν να πηγαίνουν, οι λατινόφωνοι εντός εισαγωγικών, Ισπανοί και Πορτογάλοι, πηγαίνουν στα highlight tours, δηλαδή έμφαση στα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, αλλά προτιμούν και διαδρομές με θρησκευτικό ενδιαφέρον, Άγιος Δημήτριος, Μονή Βλατάδων στα ενδιαφέροντά τους. Οι επισκέπτες από τα Βαλκάνια συνδυάζουν βασικά το πόσημα, αλλά και χαλαρές εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές, η γειτονική περαία είναι η αδυναμία τους. Οι Αμερικανοί αρχαιολογικό ενδιαφέρον έχουν και πηγαίνουν πάρα πολύ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ οι Εβραίοι επισκέπτες πηγαίνουν στις περιηγήσεις που αφορούν την εβραϊκή κληρονομιά σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ οι Τούρκοι προτιμούν το μουσείο Kemal Atatürk.

Άμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

Καλησπέρα στην Αντωνία που δηλώνει αργοπορημένη. Καθόλου, Αντωνία, μια χαρά. Είναι 9 και 20 είναι ακόμη και η εκπομπή είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-00-78-228. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η 8η αγωνιστική των play-outs της Τύχημαν Super League με τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ Novibet να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε του Πανσεραϊκού με 1-0. Η ΑΕΛ Novibet με τον Πανετολικό ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Ο Ατρόμητος νίκησε 3-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο και αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι Ατρόμητος 43, Κηφισιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Άκτορ 32 και Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Novibet 28 και 27 αντίστοιχα, με δύο να υποβιβάζονται, είναι οι βασικοί υποψήφοι να αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Δύο αγωνιστικές απομένουν, η μία το Σάββατο η πρώτη τελευταία και η τελευταία την 5η 21 Μαΐου και σε αυτές η ΑΕΛ Novibet θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εντός έδρας και ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό και στην τελευταία η ΑΕΛ Novibet πάει στην Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός στον Ατρόμητο. Ωστόσο, ο Αστέρας Άκτορ που είναι λίγο πάνω από τις δύο ομάδες και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ελπίδες να τον προφτάσουν, αντιμετωπίζει το Σάββατο στην προτελευταία αγωνιστική την Κηφισιά που είναι σχεδόν αδιάφορη και σε περίπτωση νίκης θα καθαρίσει την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Οπότε δύσκολα τα πράγματα για Πανσεραϊκό και ΑΕΛ Novibet. Παραμένοντας σε αθλητικό mood, όλη η Αμερική, το NBA δηλαδή, συζητά τι θα γίνει με τον Γιάννη. Το πιο καυτό όνομα στη μεταγραφική περίοδο που έρχεται είναι έτοιμο να αλλάξει στρατόπεδο. Σύμφωνα με το ESPN, οι Bucks έχουν μπει σε διαδικασία ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούμπο, με το μέλλον του Έλληνα Superstar να αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από το NBA Draft του Ιουνίου. Είναι έτοιμοι να ακούσουν προτάσεις για μια πιθανή ανταλλαγή. Έτσι κι αλλιώς τις επόμενες 6 ή 7 εβδομάδες θα ξέρουμε αν ο Γιάννης υπογράψει max επέκταση με τους Milwaukee Bucks ή αν θα παίξει αλλού, όπως είπε και ένας εκ των συνιδιοκτητών των Milwaukee Bucks. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες για τον Έλληνα Star είναι ούκο λίγες, Golden State Warriors, Miami Heat, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers και Minnesota Timberwolves είναι οι υποψήφιες ομάδες που φέρεται να ενδιαφέρονται για τον Γιάννη. Αν τον βλέπαμε Lakers με Doncic, νομίζω θα γινόταν ο χαμός, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό να τον αποκτήσουν φαίνεται ότι έχουν οι New York Knicks.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματηρίο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Επεισόδια το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, το πρώτο ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της τελευταία και καταϊδρωμένη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για την παρέα. Καλησπέρα και στην Αθηνά που λέει ότι η μουσική μας επένδυση είναι φανταστική σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ωραία κάθε μέρα, αλλά σήμερα είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά, για το μήνυμα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Οι αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έκαναν σαφάρι για να εντοπίσουν οδηγούς που κινούνται παράνομα και ενδεχομένως να έβαλαν και ιδέες στο μυαλό των Ελλήνων αστυνομικών. Και αυτό γιατί έστησαν μπλόκο δίπλα σε εργοτάξιο, αλλά δεν έστησαν μπλόκο με περιπολικό. Βρήκαν λοιπόν έναν άλλο τρόπο να εντοπίσουν τους παράνομους οδηγούς. Εμφανίστηκαν μεταφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας που εργάζονταν στο συγκεκριμένο εργοτάξιο. Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Hard Hat, σκληρά καπέλα λοιπόν, και στόχος ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ενεργές ζώνες έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο ή να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει σταματημένο όχημα ή εργοτάξιο στην άκρη του δρόμου. Έκοψαν λοιπόν συνολικά 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες και οδηγοί που πίστευαν ότι περνούσαν δίπλα από εργάτες, στην πραγματικότητα περνούσαν μπροστά από αστυνομικούς που κατέγραφαν τις παραβάσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Ο οδηγός λοιπόν πρέπει να προσέχει ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως όταν περνά δίπλα από εργοτάξιο, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν εκεί άνθρωποι που εργάζονται ακριβώς δίπλα σε αυτοκίνητα που πολλές φορές τρέχουν υπερβολικά και υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός κίνδυνος να δημιουργηθούν, να προκληθούν ατυχήματα ή δυστυχήματα. Ωστόσο, ας μην ελπίσουμε να μην παίρνουν ιδέες και οι Έλληνες αστυνομικοί.

Τι δουλειά έχει ένας καλαμαριώτης στο Μαρούσι? Στέλνει μήνυμα στο Fade Out. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας στέλνει την καλησπέρα του από το Μαρούσι, αλλά από έναν καλαμαριώτη, όπως λέει, και αναρωτιέται ποιος επιλέγει τη μουσική. Ναι Γιώργο, εγώ την επιλέγω τη μουσική. Και ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και πάνω που λέγαμε πριν από λίγο ότι καλό θα είναι η τροχέα εδώ να μην παίρνει ιδέες από την αντίστοιχη της Αμερικής. Και πάνω που λέγαμε πριν από

Μένει από το πυρούνι της μπροστινής ρόδας πάνω σε ένα φανάρι. Όχι φανάρι από αυτά που είναι στην άκρη του δρόμου, από αυτά που είναι πάνω από τον δρόμο και δείχνουν το σηματοδότη. Αυτά που κουνιούνται, αυτά ξέρετε που είναι στη μέση του δρόμου, πάνω από τα κεφάλια των οδηγών. Λοιπόν, πρόκειται για ένα απίστευτο τροχαίο που έγινε στη Βρετανική Κολούμπια. Έχει γίνει το τροχαίο viral από τον τρόπο που έγινε. Στο βίντεο λοιπόν φαίνεται ο οδηγός ενός ασημί αυτοκινήτου να στρίβει αριστερά και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε μια διασταύρωση. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν έχει αυτός πράσινο ή αυτοί που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Κλάσματα δευτερολέπτου αργότερα, ο αναβάτης με τη μοτοσικλέτα μπαίνει στη διασταύρωση, φρενάρει, το δίκυκλο έχει σηκωθεί στον μπροστινό τροχό λόγω του απρότομου φρεναρίσματος για να αποφύγει το αυτοκίνητο και λόγω της γωνίας της μηχανής κατά τη σύγκρουση εκτοξεύεται σχεδόν κάθετα και κρεμιέται στο στήλο του φαναριού από τον μπροστινό πυρούνι. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι πραγματικό και δεν έχει δημιουργηθεί με AI και διάφορα υπόλοιπα που χρησιμοποιούν κάποιοι για να δημιουργήσουν τέτοια βίντεο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έπαθε το παραμικρό. Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, αλλά όχι απειλητικά για τη ζωή του. Το τροχαίο είναι συγκλονιστικό. Thank you.

Λοιπόν, έχουν περάσει 64 χρόνια από το θάνατο της Marilyn Monroe και φαίνεται πως ακόμα και τώρα η Αμερικανίδα ηθοποιός πουλάει. Ανέκδοτες, φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα βγαίνουν σε δημοπρασία την 1η Ιουνίου στο Beverly Hills με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση της θρυλικής ηθοποιού. Η δημοπρασία με τίτλο 100 χρόνια Marilyn θα περιλαμβάνει 350 έως 400 αντικείμενα, πολύτιμα προσωπικά της αντικείμενα, όπως ένα βραδινό ρούχο, μια συμφωνία το 1949 με ένα πρακτορείο, μια κάρτα μέλους της Ένωσης Ηθοποιών το 1956 και μια εικόνα που καταγράφηκε το 1962 από φωτογράφο περίπου ένα μήνα πριν από το θάνατό της. Θα περιλαμβάνει ακόμη αντικείμενα που έφεραν την υπογραφή της, όπως ένα κραγιόν που χρησιμοποίησε στην τελευταία της ταινία που έμεινε η ημιτελής. Το κορυφαίο στοιχείο της δημοπρασίας είναι η πράσινη πόρτα της μονοκατοικίας της στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου το 1962 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι μεταξύ των αντικειμένων που βγαίνουν σε δημοπρασία είναι ακόμη και μια χειρόγραφη συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας για το δείπνο της ημέρας των ευχαριστειών.

Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το fade out και της τρίτης έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στη δεύτερη ώρα, Νίκο Κακαρίκο που ήταν στην πρώτη στην ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ειρήνη Γκέλη, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος

0: πρόεδρος, θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι 8 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Εγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκαν σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντάς τους ελαφρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Οι περισσότεροι έφεραν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά στην Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 5.30 όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσα τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργου Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Σύσκεψη με οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να αποφεύγονται κακοτεχνίες μετά την εκτέλεση εργασιών στα δίκτυα συγκάλεσε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν να συντονίζονται στο εξής καλύτερα, τόσο μεταξύ τους όσο και με το Δήμο, εν ώψη μάλιστα του προγράμματος ασφαλτόστρωσης όλων των δρόμων του Δήμου που ξεκινάει το επόμενο διάστημα. Αυτήν την ώρα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και την Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Αν και αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να το κόβεις ποτέ στη μέση, το κάνουμε για καλό σκοπό. Σήμερα η νυχτερινή βάρδια υποδέχεται έναν σπουδαίο καλλιτέχνη. Κάποιοι τον ξέρουν ως ηθοποιό, άλλοι τον ξέρουν ως σκηνοθέτη. Πρόσφατα τον είδα να ξεδιπλώνει μια ακόμη πλευρά του, αυτή του κριτή. Όμως ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι πολλά περισσότερα. Είναι ένας άνθρωπος ερωτευμένος με το θαύμα της ζωής, ένας δημιουργός στιγμών και εντυπώσεων. Ρένο, καλώς ήλθες στη νυχτερινή βάρδια. Πώς είσαι?
1: Γιάννη, δεν έβαλες μία παράμετρο, είμαι και φίλος σου.
0: 11 χρόνια, Ρενό. Θυμάσαι που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Εύρο που και οι δύο καταγόμαστε από εκεί και καταλήξαμε αργά το πρωί ξημερώματα να μιλάμε για Μάνο Χατζηδάκη.
1: Ακριβώς. Γιάννη μου, να σου πω ότι από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, θέλω να μεταφέρω ένα μήνυμα στους ακροατές ότι πάντα η ζωή έρχεται με γεμάτα χέρια. Ζω μια πολύ ωραία στιγμή όπου μπαίνω σε ένα ρεκόρ Guinness. Φέτος το καλοκαίρι, τρεις ταινίες μου θα παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό στο ελληνικό κινηματογράφο. Και είμαι τόσο χαρούμενος και θέλω τόσο πολύ να ευχαριστήσω το κοινό που στο τέλος ήρθα στο ραντεβού του.
0: Ρένο, την Παρασκευή θα είσαι στη Θεσσαλονίκη για ένα πολύ ωραίο λόγο. Θα μας τον πεις?
1: Ενηγματικό. Ακούω. Πρόσεξε τώρα να δεις, γιατί δεν θέλω να χαλάσω την έκπληξη. Έχω κάνει μια νέα ταινία που έχει τον προβοκατόρικο τίτλο «Το κλασικό αριστούργημα». Είναι μια ρομαντική γουντιαλενική κομμωδία και κάνω ένα κινηματογραφικό πείραμα. Δεν θα πω τίποτα στο κοινό. Μόνο ένας τίτλος, «Το κλασικό αριστούργημα», και μια ανακοίνωση ότι η ταινία δουλεύεται ακόμα. Θα την τελειώσω τον Νοέμβρη που θα βγει στις αίθουσες. Να πω ότι συνεργάζομαι με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου στο τέλος τον Νοέμβρη θα προβάλλω το τελικό cut. Θα κάνω προβολές στη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξω συζήτηση με το κοινό, θα δεχτώ στο Instagram κριτικές και ιδέες για να βελτιωθεί η ταινία.
0: Η διάθεσή σου να συμμετέχει το κοινό στην τελική μορφή της ταινίας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένας τρόπος να πεις ότι ο μόνος κριτής που έχει σημασία είναι ο κόσμος και όχι οι επαγγελματίες κριτές?
1: Όχι, Γιάννη. Ο μόνος κριτής είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, τίποτα άλλο. Μόνο η διαχρονικότητα καθορίζει το κινηματογράφο και γενικά την τέχνη. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ο κόσμος μπορεί να θέλει το χρόνο του για να ανακαλύψει και τον εαυτό του σαν κοινό, αλλά και μια ταινία, ένα πείμα, μια μουσική. Ο χρόνος όμως είναι ο πιο σκληρός κριτής και ο μοναδικός.
0: Αφού μιλάμε για χρόνο, έχουν περάσει πολλά χρόνια από την πρώτη σου ταινία. Παραμένεις...
1: 30.
0: Ακριβώς. Παραμένεις το ίδιο ρομαντικός ως προς τον κινηματογράφο? Γιατί έχεις δει πολλά πράγματα στο ενδιάμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Γιάννη μου, δεν παραμένω ρομαντικός. Παραμένω ακόμα πιο ρομαντικός στο σινεμά. Η νέα μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή με μηδέν χρήση κεφαλαίων, είτε από το κράτος, ούτε από ιδρύματα, τίποτα. Είναι μια ανεξάρτητη, βαθιά ανεξάρτητη παραγωγή, απόλυτα ελεύθερη. Έκανα μια ταινία από καρδιά σε καρδιά. Ξέρεις, η ηλικία πολλές φορές απελευθερώνει. Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις να χάσεις και πολλά πράγματα αν δεχτείς να παίξεις το παιχνίδι. Όχι, όχι, όχι. Ήμουν τις προάλλες σου Μετάλλικα, ξέρεις. Mm-hmm. Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τους χάρηκα να παίζουν τρύπες αυτά τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά κάποτε από την περιφέρεια να είναι στο κέντρο των παγκόσμιων γεγονότων. Πολύ με συγκίνησε, να ξέρεις.
0: Και μάλιστα να σε αναγνωρίζει ένα συγκρότημα που θα μπορούσε να επιλέξει οποιοδήποτε τραγούδι, να επιλέξει αυτό το. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είναι μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη, πολύ όμορφα. Εγώ, ξέρεις, πάντα είμαι εκνευριστικά αισιόδοξος, γιατί η αισιοδοξία είναι όπλο. Είναι πυρηνική κεφαλή. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα μπαίνει σιγά-σιγά σε μια ωραία τη στιγμή. Έχουμε την καλύτερη νεολαία που είχαμε ποτέ. Άσε αυτά που λένε τώρα ότι είναι αποβλακωμένοι. Είναι αυτά που λέτε. Οι πιο αποβλακωμένες νεολαίες ήταν οι νεολαίες των πολιτικών ιδεολογιών. Τώρα οι νέοι είναι ελεύθεροι. Δεν μπορεί να τους κορδέψει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε η νεολαία της δεκαετίας του 20.
0: Θεωρείς ότι θυσίασες πολλά για τις ταινίες σου?
1: Όχι, Γιάννη, τίποτα.
0: Έχεις πάρει περισσότερα από όσα έχεις δώσει, δηλαδή?
1: Έχω πάρει τόση αγάπη. Τόση κατανόηση, τόση αλληλεγγύη. Δεν έδωσα τίποτα, έδωσα ελάχιστα. Βγήκα πάρα πολύ κερδισμένος.
0: Είσαι από τους τυχερούς, δηλαδή.
1: Και η κούραση που έδωσα δεν... Ο πατέρας μου ήταν εργάτης, ξέρω τι σημαίνει κούραση. Τίποτα δεν έδωσα. Όλο δώρα δέχομαι, όλο δώρα.
0: Αν και η πλειοψηφία σε θεωρεί κινηματογραφιστή ενός σινεμά ρομαντικού, εγώ σε θεωρώ έναν τρομερό σκηνοθέτη κωμικών ταινιών, πρώτον γιατί σε όλες τις ταινίες σου υπάρχουν στιγμές σουρεαλισμού που βγάζουν αβίαστα το γέλιο, αλλά κυρίως το λέω γιατί κατά τη γνώμη μου η καλύτερη σου ταινία, τα Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια, ένα απίστευτο road movie που αν ήταν στην Αμερική γυρισμένο θα λέγαμε ότι είναι ένα θαύμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου, καταφέρνει και σε κάνει να γελάς με ένα θέμα, ο κεντρικός πυλώνας της είναι ο θάνατος. Η ερώτηση είναι αν έπρεπε να σου βάλουν μια ταμπέλα σαν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Είσαι κωμικός, δραματουργός, λυρικός, ρομαντικός, τι είσαι?
1: Γιάννη, θα σου απαντήσω με έναν σουρεαλιστικό τρόπο. Εγώ κάνω κωμωδίες που όταν τις δεις πολλές φορές γίνονται στοχασμοί. Δηλαδή οι ταινίες μου ξεκινάνε από διάθεση για γέλιο και για κωμική αίσθηση και με την πάντα του χρόνου γίνονται δραματικές φιλοσοφικές ταινίες. Ενώ πολλές ταινίες ξεκινάνε ως δραματικές ταινίες και γίνονται παροδίες.
0: Μα οι ταινίες σου έχουν κάτι φιλοσοφικό μέσα. Ας πούμε το απλούστατο, η ατάκα που λέει στα Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια, το απλά, είναι βαθιά φιλοσοφία.
1: Ο συγχωρεμένος ο Τάκης ο φίλος.
0: Λοιπόν, μου δίνεις μια πάσα, γιατί τώρα το ανέφερες αυτό. Οι ταινίες έχουν κάτι μαγικό. Αν εγώ τις δω σε διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις, δηλαδή έχω δει το Φθηνά Τσιγάρα με σύντροφο, έχω δει το Φθηνά Τσιγάρα χωρισμένος, κάθε φορά τη βλέπω αλλιώς, μου βγάζει κάτι άλλο. Μόνο οι ταινίες που το κάνουν αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να απαντήσω.
0: Θα σου πω ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Νυχτερινό Εκφωνητή, την είδα όταν την πρωτοέβγαλες, ήταν όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι εν ζωή. Στο ενδιάμεσο έχασα έναν πάρα πολύ δικό μου άνθρωπο. Και όταν την ξαναείδα, μου έβγαλε κάτι άλλο.
1: Γιάννη, ξέρεις κάτι. Υπάρχει μια φράση. Το θέαμα κείται κατά του θεατή. Δηλαδή το θέαμα ερμηνεύεται από το θεατή. Καθώς εμείς αλλάζουμε, αλλάζουν και οι ταινίες. Θα σου πω μια μικρή ιστορία για έναν πολύ σπουδαίο τραγουδιστή της Αργεντινής. Δυστυχώς μου διαφεύγει το όνομά του. Σκοτώθηκε 25 χρονών. Είχε ηχογραφήσει νομίζω 2-3 δίσκους. Τον λατρεύω στην Αργεντινή. Και το ωραίο που λένε οι Αργεντίνοι, αυτό σκοτώθηκε το 50, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τραγουδάει όλο και καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Ασφαλώς δεν έχουν αλλάξει ηχογραφήσεις.
0: Έχουν αλλάξει καταστάσεις.
1: Όλο και καλύτερο το κοινό.
0: Ακριβώς. Αν αύριο καταστραφεί ο κόσμος και στην Κιβωτό που θα σώσει κάποια πράγματα από τον πολιτισμό μας έμπαινε μόνο μια ταινία σου, ποια θα επέλεγες? Θα μπορούσες να επιλέξεις?
1: Όχι, Γιάννη.
0: Είναι...
1: Θα επέλεγα μια σκηνή. Τη σκηνή στο τρόλι, σε αυτήν την τσιγάρα με το φιλί ανάμεσα στα περιστέρια.
0: Άρα τις ταινίες σου όλες τις αγαπάς το ίδιο?
1: Περίμενε τώρα. Και ίσως από την τελευταία μου ταινία, το κλασικό Αριστούργημα, η τελευταία σκηνή.
0: Α, τώρα μας βάζεις.
1: Όπου εγώ ως πενιντάρης συναντάω τον 20χρονο εαυτό μου.
0: Α, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω, επειδή σε έχω ζήσει σε καθημερινές κουβέντες, δεν έχεις χάσει ποτέ τον 20χρονο εαυτό σου.
1: Όχι, δεν

0: αλήθεια αυτό.
1: Όχι.
0: Πολλές φορές έχω χαθεί. Έχω χαθεί για να με ξαναβρω. Αλλά νομίζω τώρα, ξέρεις, με τελειώνουν μεγάλες μελαγχολικές πατριές στη ζωή μου. Ξαναβρίσκω όλους σε αυτό μου, το παιδί που κάποτε υπήρξα. Τον Κοσάρη, τον Ανόητο, τον Σοφό, τον Χαζό, τον Έξυπνο. Τώρα στα γλυκά 56, με όλοι αυτοί μου τους αγκαλιάζω και τους αποδέχομαι.
1: Εγώ το είπα από την άποψη ότι παραμένεις το ίδιο τολμηρός. Δεν ακολουθείς δόγματα. Yeah. Δηλαδή πας...
0: Άκου Γιάννη, δεν είμαι πια τόσο τολμηρός, γιατί πια έχω μηχανισμό που με στηρίζει δικό μου. Τολμηρός ήμουν στον Ομπάτζη Στόρ και στα Φινά Τσιγάρα, που ήρθα με δύναμη από το πουθενά. Μη λέμε ψέματα σε αυτούς που μας ακούνε. Τώρα πια είμαι ένας άνθρωπος που έχει ισχύ.
1: Είναι όμως τολμηρό να κάνεις μια ταινία η οποία δεν ακολουθεί την πεπατημένη του σινεμά του τώρα.
0: Γιάννη, μου σε ευχαριστώ για το ότι θες να μου αποδώσεις τον χαρακτηρισμό του τολμητία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι πιο τολμηροί από μένα, οι οποίοι ζουν μια καθημερινότητα γενναία. Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να δώσει χαρά, σκέψη, και πια η τόλμη μου είναι στο... Εντάξει, στο να εκτεθώ, στο να γίνω ρεζίλι. Ναι. Στο να γίνω ρεζίλι, είμαι ακόμα τολμηρός.
1: Αυτό το λες τώρα για την εμφάνισή σου στην τηλεόραση. Τι έχεις ακούσει γύρω από αυτό, ξαφνιάστηκαν πολύ.
0: Εδώ έχω, κοίτα να δεις, εγώ τώρα με την τελευταία μου ταινία, το κλασικό αριστούργημα, χρώσταγα κάποια λεφτά. Οπότε μου άρεσε το Your Face as Familia, είναι ευκαιρία να ξεχρεώσω. Πήγα με μία απόφαση να δώσω τη μεγάλη μάχη της τηλεόρασης. Δηλαδή, τα οικονομικά της Ελλάδας δεν πάνε καλά. Η φτώχεια είναι εδώ, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που Κυριακή βράδυ μένουν μέσα στο σπίτι τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Λέω, Ρένο, τώρα αν έχεις γκάτς, αν έχεις κοκόβια, μπες σε ένα τέτοιο σοου και δώσε ποιότητα.
1: Ακριβώς. Μπήκες με έναν...
0: Κάτι έκανα.
1: Κάτι έκανες. Ο κόσμος όμως τι σου λέει, το απολαμβάνει?
0: Καταρχήν δεν με κράζει κανένας. Ενώ στην αρχή πήγε μια αμφιβολία. Και σιγά σιγά... νομίζω ναι, γιατί είναι όλοι είναι πολύ καλοί, είναι πολύ ωραία αίσθηση.
1: Ταιριάζεις καταπληκτικά με τη Ρένα Μόρφη, πραγματικά.
0: Με τη Ρένα, να σου πω, και με το πολύ ευγενικό παιδί σαν κύριο Βάχ. Ένας ευγενικός κύριος.
1: Αποκάλυψη ήταν όλοι.
0: Ένα καλό παιδί είναι ο Σάκης, ένας καλός άνθρωπος, όριμος, που έχει αντίληψη των πάντων, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι και ο κύριος Θεοφάνους χαμογελάει. Δεν τον έχω ξαναδεί σε άλλο.
0: Είναι πολύ ωραίο ο Θεοφάνους. Ξέρουμε ότι γίνεται τώρα. Χρειάζεται ο καταλύτης στην παρέα, που θα πει, ρε παιδιά, μην τα παίρνουμε και τα σοβαρά τα πράγματα. Πάμε λίγο να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Πάμε να δώσουμε. Και είναι όλοι έτοιμοι. Δηλαδή, μόλις εμφανιστεί κάποιος που δεν είναι ανταγωνιστικός, όλοι χαλαρώνουν.
1: Ακριβώς. Αυτό μένει στο τέλος.
0: Ναι, μόνο και γίνεται ένα ωραίο καρναβάλι της ζωής.
1: Λοιπόν, Ρένο, ξαναγυρνάμε σε σένα. Όταν γράφεις σενάρια, αυτολογοκρίνεσαι, φοβάσαι την εποχή μας που όλα είναι παρεξηγήσιμα?
0: Όχι. Όχι, Γιάννη. Όχι. Χύθηκε πολύ αίμα για την ελευθερία του λόγου. Δεν αυτολογοκρίνομαι. Είμαι έτοιμος να συγκρουστώ με όλον λαδέ. Ζήτω η ελευθερία του λόγου.
1: Υπάρχει ταινία σου που σήμερα θα τη γυρνούσες αλλιώς ή θα έδινες άλλο τέλος?
0: Όλες.
1: Όλες.
0: Αλλά είναι λάθος. Διότι τις ταινίες μου τις γυρίσαν άλλοι αυτοί. Ο 20, ο 30, ο 40. Ο 50 που κοιτάει τις βλέπει αλλιώς. Αλλά είναι λάθος. Οι ταινίες μου ταξιδεύουν μοναχές στις ξένες καρδιές. Δεν μόνοι μου. Είναι οι πίσω μου σελίδες που πήγαν από τα χέρια μου.
1: Είναι μια ερώτηση που την κάνω σε ανθρώπους που ξέρω ότι έχουν πολύ ταλέντο. Αν αύριο έρθει ένας τρελός παραγωγός και σου πει, Ρένο, μη σκέφτεσαι το οικονομικό, σου δίνω όσα λεφτά χρειάζεσαι, τι ταινία θα γυρνούσες?
0: Καταρχήν, αυτό είναι η καταστροφή μου. Εγώ δημιουργώ μόνο υποσυνθήκες πίεσης που με κάνουν εφευρηματικό. Θα γίνω πολύ βαρετός με χρήμα.
1: Άρα πιστεύεις δηλαδή ότι θα σε άλλαζε και σαν άνθρωπο, σαν δημιουργό?
0: Δεν χρειάζομαι κανέναν, Γιάννη. Δεν δέχομαι την ερώτησή σου. Αν δεν έρθει κανείς να μην δώσει τίποτα.
1: Δεν θέλουμε τα λεφτά σας, κύριε.
0: Θέλουμε να είστε καλά.
1: Ακριβώς. Τη σύνδεσή σου που έχεις με το θερινό σινεμά, γιατί οι ταινίες σου βλέπονται κυρίως στα θερινά σινεμά. Πώς την εξηγείς?
0: Ξέρεις, στην Αθήνα, όταν ήμουν έφηβος και άφραγκος, είχαμε δύσκολα καλοκαίρια. Δεν είχα λεφτά να πάω πουθενά. Ο μπαμπάς μου ήταν εργάτης, δουλεύε, πηγαίναμε λίγες μέρες στον Εύρο. Μοιραία λοιπόν τα καλοκαίρια μου στη Ζωγράφου, το καλοκαιρινό σινεμά, το σινεμά Αλέκα, ήταν η μεγάλη μου απόδραση.

0: Και επίσης θυμάμαι να πηγαίνω στο σινεμά και τα ωραία κορίτσια του ζωγράφου να μην μου ρίχνουν ούτε μια ματιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τότε είπα, κορίτσια, από την μια μέρα τα εκδικηθώ.
1: Ακριβώς. Θα είμαι ο ανεκπλήρωτος έρωτάς σας.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό παίζω στα καλοκαιρινά σινεμά, για εκείνες τις κοπέλες εφηβείας μου της δεκαετίας του 80 που δεν μου ρίξαν ούτε μια ματιά.
1: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελες να τον έχεις συμπροταγωνιστή σε κάποια ταινία σου? Και μια ακόμη ερώτηση. Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις ταινία χωρίς να πρωταγωνιστείς εσύ?
0: Ο ηθοποιός που θέλα στο σινεμά μου είναι ο Ρομπέρτο Μπενίνι.
1: Okay.
0: Οι ταινίες μου είναι αυτοαναφορικές και είναι, δεν έχει νόημα να μην παίζω. Έστω και ένα μικρό πέρασμα. Έχω δεχτεί πάρα πολλές προτάσεις και ρωτήσω διάφορες ταινίες. Έχω πει όχι, γιατί είχα απόψε με το φετινό.
1: Και μια ακόμη ερώτηση για να σε καταλάβουν ο κόσμος σαν καλλιτέχνη. Θα δεχόσουν να σκηνοθετήσεις ένα σενάριο κάποιου άλλου χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να παρέμβεις?
0: Θα κοροϊδέψω το κοινό. Ξέρεις Γιάννη, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι δημιουργός στο σινεμά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορώ να σκηνοθετήσω. Mm-hmm. Δεν είμαι κατασκευαστής.
1: Είσαι αφηγητής.
0: Είμαι αφηγητής και δεν έχω και τις γνώσεις τώρα για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν ξέρω και πολύ καλά πώς γίνεται. Εγώ μπορεί να ξέρω τέλεια τους φακούς της κάμερας, αλλά τα τεχνικά, τα στισίματα, δεν είμαι και πολύ καλός. Έχουμε τρομερούς σκηνοθέτες στην Ελλάδα, αξιοπαίχτες.
1: Mm-hmm. Σε θέμα εννοείστε των τεχνικών κομματιών.
0: Τεχνικό,
1: για μένα,
0: τεχνικό.
1: Ο σκηνοθέτης βέβαια δεν είναι αυτός που πρέπει να ξέρει τεχνικά πράγματα. Είναι αυτός που μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Και να σε αγγίξει.
0: Κοίτα να δεις, εγώ με τη σχολή του Παζολίνη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ο Παζολίνη έβαζε ένα φακό τον Πενιντάρη και ο Τσιόλης.
1: Mm-hmm.
0: Ο Παζολίνη και ο Τσιόλης βάλαζαν τον Πενιντάρη φακό τον ειλικρινή και προχωρούσαν.
1: Ρεν, έχω μαλώσει για αυτό που είπες, γιατί λένε, ξέρεις ότι το Σάκη το Τζιόλ το λένε ότι είναι ο τελευταίος ρομαντικός του ελληνικού κινηματογράφου. Και εγώ είπα ότι ο τελευταίος ρομαντικός του ελληνικού κινηματογράφου ζει και είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Αλλά θα σου πω μια ιστορία με τον Τζιόλ, πολύ ωραία. Εκεί το 2001 προβάλλουμε τα φτηνά τσιγάρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και προβάλλεται την ίδια χρονιά που μας περιμένει οι γυναίκες. Με βλέπει ο κύριος Σταύρος λίγο μελαγχολικό, μου λέει Ρινάκο, μιλάει μια προφορά ο Τζιόλης. Τι έχει πει, Δημήτρη, είσαι έτσι μελαγχολικός? Έλεγε ο κύριος Σταύρος, δεν πήρε κανένα βραβείο. Μου λέει ο Τζιόλης. Και ο Τζιόλης ήταν αργυροχρυσοχώος το πραγματικό του επάγγελμα.
1: Mm-hmm.
0: Ρε Σιρένο, να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις, παιδί μου.
1: Η σημασία ήταν αλλού, όχι στο βραβείο.
0: Η σημασία ήταν αλλού. Να σε φτιάξω ένα χρυσό φοινικά να έχεις.
1: Και οι ταινίες σας έχουν πάρα πολλά κοινά στο ότι αγαπιούνται από τον κόσμο και δεν ξεχνιούνται. Και είναι και
0: είχε γράψει σενάριο ο κύριος Τσιόλης με μένα, οπότε ένα δάσκαλο σε ένα χωριό. Δεν προλάβαινε να γίνει.
1: Ναι, τον χάσαμε νωρίς.
0: Ναι.
1: Είναι, σου έχει εκμυστηρευτεί κάποιος από τους χιλιάδες που έρχονται και σου μιλάνε κάθε φορά που πας σε έναν κινηματογράφο ότι η ταινία του τον άλλαξε, τον έσωσε, ήταν καταφύγιο για αυτόν?
0: Γιάννη μου, θα το πω χωρίς σεμνότητα, που συμβαίνει τόσο τακτικά που νιώθω τόσο περήφανος, αλλά και νιώθω και τόσο δεσμευμένος απέναντι σε όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που συνδέονται με αυτά που κάνω. Καρδιές που ξεκινάνε να βρουν τη δικιά μου καρδιά. Νιώθω τόσο περήφανος.
1: Και δεν έχω ξαναδεί σκηνοθέτη που να πηγαίνει ο κόσμος, όταν λέμε να πηγαίνει, να πληρώνει εισιτήριο για να ξαναδεί την ίδια ταινία με την ίδια λαχτάρα όπως την είδε την πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις.
0: Γιάννη, θα σου πω. Ξέρεις γιατί? Μα γιατί δεν είναι οι ίδιοι.
1: Ναι, αυτό.
0: Περνά τα χρόνια,
1: είπα.
0: Αλλάζουν αυτοί και πάνε και με την ταινία αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά τον εφημερινό εκφωνητή, να δεις πώς μέσα στα χρόνια θα αλλάζουμε και το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Ρένο, ξέρεις ότι εμείς οι δύο θα μπορούσαμε να μιλάμε 24 ώρες.
0: Ατέλειωτα, αλλά ναι. Νομίζω τέλειωσε ο χρόνος μας.
1: Χρόνος πιέζει. Θέλω να μου ξαναπείς πού παίζεται η ταινία σου.
0: Άκουγα, αυτή τη στιγμή το Σινέ Απόλλων είναι όλο sold out. Έχει 6 προβολές, είναι 6 sold out. Περιμένουμε να ανακοινωθούν νέες προβολές για το κλασικό αριστούργημα, την ταινία Ένιγμα. Σίγουρα θα τη δούμε τον Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με το οποίο συνεργαζόμαστε και ευχαριστώ τον Οδέστη Βεργανάκη γι' αυτό. Περιμένουμε ανακοίνωση προβολών. Στην Αθήνα ξεκινάμε 19 Μαΐου. Α, να πω ότι ξεκινάω από Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που ξεκινά από Θεσσαλονίκη. Για ένα λόγο. Για το 1997, με τον Όμπαν τη Θόρη, το κοινό της Θεσσαλονίκης ήταν αυτό που με ανακάλυψε. Τιμή σένα και λοιπόν, ξεκινάω από εκεί.

0: μπείτε, να τη δείτε. Μόνο να μην δείτε τώρα, όσοι έχουν στήριο πήρανε. Περιμένω στο Instagram τις κριτικές σας για να την κάνω ακόμα καλύτερη.
1: Εγώ θα πω τον κόσμο να είναι, να μπαίνουν στα social σου για να βλέπουν αν κάτι εξτρά μπορέσουν και χώσουν στο Σημαία Πόλων, γιατί πάντα βρίσκεται τρόπος να ξανά. Οπότε να μην χάσουν αυτή την ευκαιρία. Και θέλω και πριν κλείσουμε να μου πεις την εμπειρία σου σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Που σου ταιριάζει Γάντι.
0: Ναι. Ο Τζούμας που κοιμήθηκε κι αυτός, πάντα μου έλεγε το πεπρωμένο μου είναι το ραδιόφωνο. Κάτι ήξερε. Εγώ δεν καταλάβαινα. Ήμουνα και νέος και επειδή τον είχα στην καθημερινότητά μου, δεν τον έβλεπα ως μύθο που το βλέπατε όλοι. Έκανα λάθος. Κάτι ήξερε.
1: Είσαι καταπληκτικός στο ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι σου ταιριάζει περισσότερο από την τηλεόραση σίγουρα. Πραγματικά.
0: Σε ευχαριστώ, αλλά του χρόνου θα κάνω και μια τολμηρή απόπειρα. Έναν τεράστιο δραματικό ρόλο στην ελληνική τηλεόραση.
1: Θα μας πεις πού και ποιον.
0: Όχι ακόμα.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι ένας μεγάλος δραματικός ρόλος. Ελπίζω να μην τα κάνω χάνεσαι.
1: Θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Ευχαριστώ. Ραντεβού την Παρασκευή, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Γεια σου, γεια.
2: Μωρό μου, σε θυμάμαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
3: Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προς κεφάλαιο στο όνειρο μου το χάζει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

0: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και εσωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματήριο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία. 3 τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχτηκε σκάγια στον τράχυλο. Σοβαρά επεισόδια το απόγευμα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα 8 ατόμων επιτέθηκε και τραυμάτισε 3 φοιτητές. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ έγιναν 8 προσαγωγές. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Επίσκεψη της Kimberly Guilfoyle στην Αμερικανική βάση της Ούδας. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
3: ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και μετά την καταπληκτική συνέντευξη με τον Ρένο Χαραλαμπίδη, την Παρασκευή λοιπόν στο Σινέ Απόλλων, όσοι τυχεροί βρεθείτε θα δείτε την καινούργια του ταινία. Σήμερα η βραδιά είναι Eurovision. Χάσαμε τον Ακύλα, βγήκε, τραγούδησε. Εγώ δεν πρόλαβα να δω τη συμμετοχή, γι' αυτό θέλω τη βοήθειά σας. Θέλω να στείλετε στο Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Θέλω να μου πείτε πώς ήταν η εμφάνιση, αλλά αντικειμενικά. Ήταν καλή, κακή, είχε προβλήματα, ήταν τέλεια? Θέλω να μου στείλετε και τις προβλέψεις σας. Και εμείς καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίαση της Eurovision, οτιδήποτε προκύπτει θα σας το λέμε ζωντανά. Λοιπόν, είναι η νυχτερινή βάρδια, Τρίτη, 12 Μαΐου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Καγκαρίκος. Χωρίς αυτόν δεν θα κάναμε τίποτα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και σιγά σιγά πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά την εκπομπή μας, που έχει πάρα πολλά σήμερα, τα περισσότερα δυσάρεστα.

0: Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρουσιάστρια της Eurovision, μάλλον από την Αυστρία είναι η κυρία, είναι πανέμορφη. Αυτό έχω να πω προς το παρόν. Σε λίγο θα έχουμε κι άλλα. Για τη Γιώτα που λέει ότι μας έστειλε μήνυμα και λέει χάσαμε τον Ακύλα για να ακούσουμε Ρένο, αλλά άξιζε. Αλλά και για όσους είστε στο αυτοκίνητο και δεν μπορέσατε να τη δείτε, εμείς που είμαστε υπερπαραγωγή εδώ στον 102, θα σας τη μεταδώσουμε τώρα.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ και πίταγον και τσεκ σε όλους θα γράψω. Φέρε μου ένα βοτό που θέλω να ξεριψάσω. Και τα πολλά πολλά πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φερτώ, σασίμι του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ. Love it!

Ομολογώ πως δεν είχα ακούσει ποτέ τη φωνή του Ακύλα και δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Εντυπωσιάστηκα. Είναι αρκετά προς τα γούστα μου η φωνή του. Καταπληκτικός. Εγώ δεν βρήκα κάποιο λάθος και αν βρήκα βέβαια θα μου πεις είσαι ειδικός, αλλά ακούγεται όταν είναι ζωντανό κάτι, ακούς, σε ξενίζει κάτι. Δεν με ξένησε τίποτα. Και προς το τέλος άκουσα αρκετά χειροκροτήματα, άρα άρεσε και στον κόσμο που βρίσκεται μέσα στο στάδιο. Η Δέσποινα λέει απορώ γιατί βγαίνουν στη σκηνή οι υπόλοιποι. Η Eurovision του χρόνου θα είναι στην Ελλάδα. Πόσες χωράει το παλατάκι? Περίπου 10.000 κόσμο χωράει, αλλά φαντάζομαι ότι αν πάρουμε τη διοργάνωση θα βρούμε τρόπο να το αυξήσουμε τη χωρητικότητα. Ωραίο το φέρτο, λέει η Μαρία, αλλά και το ιταλικό δυνατό. Τα φιλιά μας, λέει, στο Ρένο η Μαρία. Λοιπόν, όσοι κατακαιρθούν...

Ρούσα, έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα από το εξωτερικό, Γερμανία, Αγγλία. Πάρτε το κινητό σας, στείλτε ένα μήνυμα για τον Αγγίλα. Είναι για την πατρίδα. Κατά καιρούς έχετε στείλει πάρα πολύ μηνύματα από το εξωτερικό.

Βρέθηκε ένα σημείωμα πίσω, δεν θα το διαβάσω προς σεβασμό προς την οικογένειά τους, αλλά και προς τις ίδιες. Δεν χρειάζεται κιόλας. Αυτό που έλεγε μέσα είναι ότι είναι πιεσμένες. Μόνο μια φράση θα πω, ότι αυτός ο κόσμος δεν μου ταιριάζει. Και αρκετά παιδιά εκεί έξω νιώθουν ότι ο κόσμος δεν τους εκφράζει, δεν χωράνε, νιώθουν πίεση. Αυτό που έχει σημασία είναι να μιλάτε οι γονείς στα παιδιά σας, να είστε κοντά, να νιώθουν ότι μπορούν να σας πούν τα πάντα. Καλά τα χρήματα, καλή δουλειά. Θα μου πείτε, αν δεν δουλεύω 15 ώρες τη μέρα, τι θα φάει, τι θα γίνει το παιδί μετά. Αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει να νιώθουν τα παιδιά ότι είστε πάντα εκεί. Επίσης, στο σχολείο πρέπει να μπουν ψυχολόγοι χθες. Η ψυχική υγεία πρέπει να γίνει νούμερο ένα θέμα της κυβέρνησης, του κράτους. Πρέπει τα παιδιά να νιώθουν προστασία, πρέπει να νιώθουν ότι ακούγονται. Επειδή συναναστρέφομαι λόγω της δουλειάς με αρκετούς νέους, το πρώτο τους και το μεγαλύτερό τους πρόβλημα είναι ότι δεν τους βλέπουν και ότι δεν τους ακούν.

προσληφθείτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει φυσικά η κλινική του κατάσταση. Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος, δεν θα πούμε όνομα, παίχτης του Survivor μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτή είναι η ανακοίνωση η επίσημη από την εταιρεία παραγωγής. Τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, πραγματικά, και ξύπνησε μνήμες από τον Βασίλη Δοσούλα. Θυμάστε ένα παιδί που πήγε για ψάρεμα με τον πατέρα του και το θείο του στον Τολό και ένα ταχύπλο έπεσε πάνω τους και του έκοψε και τα δύο τα πόδια. Ήταν μια συγκλονιστική. Το 1994, Αύγουστος ήταν. Αυτό το παιδί έβαλε προσθετικά μέλη. Έζησε τη ζωή του κανονικά, τη ζει κανονικά, πραγματικά. Είναι μια ιστορία πραγματικής δύναμης. Αξίζει να τον ακολουθήσετε στα social media για να δείτε ότι να παίρνετε παραδείγματα ζωής. Όσο σκληρή και αν είναι η ζωή, αν δεν της το επιτρέψεις να σε ρίξει και να σε λυγίσει, δεν θα γίνει ποτέ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επίσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως θεωρεί ότι το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το ταξίδι του στην Κίνα. Ανάλογη εκτίμηση είχε εκφράσει και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αλφα, ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε σε έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως άφησε να εννοηθεί, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις στην διαδικασία. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεο. Ομάδα 8 ατόμων που φορούσαν κράνη και γάντια επιτέθηκε σε 2 φοιτητές, τραυματίζοντας τους ελαφρά. Οι φοιτητές μεταφέρθηκαν στο Θριαρσίο Νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έγιναν 8 προσαγωγές. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 5.30 το απόγευμα, όταν μέλη οικογενειών αρχικά

0: Λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα. Ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τραυματίες διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Διαβατών και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Στα Χανιά βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε την Αμερικανική βάση της Σούδας, ώστε να ενημερωθεί από τους επιτελικούς σχετικά με τη λειτουργία της και θέματα τα οποία συζήτησε με τον διοικητή και ανώτατους αξιωματικούς. Αυτή την ώρα παρατίθεται δείπνο προς τιμήν της. Ξεκίνησε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το διεθνές κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο προβλέπεται αρχικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι μας ακούτε μάλλον μόνο γυναίκες και μάλλον μόνο Μαρίες. Έστειλε ένα μήνυμα μια άλλη Μαρία. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την τέλεια συνέντευξη που κάναμε με τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Σε ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος και η Επιφανία. Χρόνια σας πολλά, τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Florence Nightingale, Αγγλίδα νοσοκόμα, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα και γι' αυτό σήμερα είναι η ημέρα των αδερφών νοσοκόμων. Και καλό θα είναι να μην τις θυμόμαστε μόνο στον COVID, σε περιόδους δηλαδή δύσκολες. Οι νοσοκόμοι δίνουν καθημερινά αγώνα στα νοσοκομεία και χωρίς αυτούς τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. 12 Μαΐου του 1907 ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια της η ηθοποιός με τα περισσότερα Όσκαρ, ο θρύλος του κινηματογράφου, η Κάθριν Χέμπορν. Συνολικά 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ, 4 φορές ευγενικήτρια. Κορυφαίες στις ταινίες, η Βασίλισσα της Αφρικής και το Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ. Το 1992 η Ελλάδα πενθεί την απώλεια του σπουδαίου Νίκου Γκάτσου, ποιητής, μεταφραστής, στίχουργός, στένος φίλος με τον Οδυσσεαλίτη, συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκε με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνία στη μετάφραση, διασκευή και ραδιοσκηνοθεσία θεατρικών έργων, αλλά και την παραγωγή εκπομπών λόγου. Το 1960 ο Elvis Presley εμφανίζεται σε τηλεοπτικό σόου που παρουσίαζε ο Frank Sinatra. Ο Elvis ερμηνεύει τη μεγάλη επιτυχία του Sinatra, το Witchcraft, ενώ Frank Sinatra τραγουδάει το κλασικό Love Me Tender. Το 1994 Quentin Tarantino ενθουσιάζει κοινό και κριτικού στην πρεμιέρα του Pulp Fiction με τον John Travolta και την Uma Thurman στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Pulp Fiction θεωρείται εθνική πολιτιστική κληρονομιά και το 1930 στη χώρα μας ιδρύεται από τον Ελευθέριο Βενιζέλο η πυροσβεστική υπηρεσία.

Εμείς χατήρι δεν χαλάμε, σου δίνω χρόνο να βρεις κάτι από Lenny Kravitz, το ζητάει η Θάλια. Όποιο τραγούδι θες εσύ επέλεξε, θα της το κάνουμε έκπληξη. Και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στα αθλητικά. Είχαμε αγωνιστική στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Η Κηφισιά έχασε 0-3 από τον Ατρόμητο. Και ο Πανετολικός έφερε 1-1 με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος έχουν σωθεί σίγουρα και θα παλέψουν για την παραμονή στην κατηγορία ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκεται ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Είναι οι πρώτοι υποψήφοι για να υποβιβαστούν. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι για την EuroLink, ο θάνατός σου η ζωή μου, μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Τα ψέματα τελειώσαν. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάει Final Four. Αν κερδίσει η Βαλένθια, βάζει υποψηφιότητα για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έχουμε και νέα από τον Ηρακλή. Έχει καινούριο προπονητή. Ο Ηρακλής επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου και θα έχει προπονητή το Βάλτερ Ματσάρι, ένα σπουδαίο Ιταλό προπονητή που έχει κάνει μεγάλη καριέρα με την Νάπολη κυρίως, αλλά και την Ίντερ. Και να θυμίσουμε ότι αύριο έχουμε παιχνίδια. Ο Βόλος υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία. Αλλά στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ την πρωταθλήτρια πλέον ΑΕΚ. 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια. Κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League.

Λοιπόν, σήμερα η μέρα είναι περίεργη. Από το πρωί, δεν ξέρω, τα άστρα, τα ζώδια. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης, λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, κεντρικότατα. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, μέσα στο περίπτερο βρισκόταν και ο υπάλληλος, αλλά και μια πελάτης από την εξωτερική πλευρά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Πώς έγινε το περιστατικό? Το φορτηγό κινείται επί του πεζόδρομου. Όπως υποστήριξε ο οδηγός, το ατύχημα συνέβη στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα άλλο όχημα. Επιχειρώντας λοιπόν έναν ελιγμό, το επάνω μέρος του οχήματος σκάλωσε στην τέντα του περιπτέρου και το πήρε μαζί του. Κυριολεκτικά το μετακίνησε από τη θέση του αρκετά εκατοστά. Προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημιές. Δεν ξέρω γιατί το λέμε πεζόδρομο, αν μπαίνουν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα μέσα. Αλλά κάποιος θα το έχει σχεδιάσει αυτό και κάποιος θα ξέρει να απαντήσει. Καλό θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος, κυρίως για τις επιχειρήσεις το λέω, να πηγαίνουν τα εμπορεύματα με έναν άλλον πιο ασφαλή τρόπο. Έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, πριν αναχωρήσει για την Κίνα, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε στη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδικάζει τη σύλληψη 4 πολιτών του στο Κουβέιτ και απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν εχθρικές ενέργειες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Αιματηρίο επεισόδιο το απόγευμα στον οικισμό Αγία Σοφία. 3 οι τραυματίες, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος που δέχθηκε πυρά στον τράχυλο. Ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των 2 μαθητριών που έκαναν βουτιά στο κενό στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Σε εξέλιξε ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και μιας και ακούσαμε Bonnie Tyler, δεν έχουμε κανένα νέο για την κατάσταση της υγείας της. Μας έχουν αφήσει σε εκείνη την ανακοίνωση που βγάλανε ότι βρίσκεται σε τεχνητό κόμμα για να της προσφέρουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους οι γιατροί μετά από μια επέμβαση που έκανε στο έντερο. Και συνήθως όταν δεν υπάρχουν νεότερα δεν είναι για καλό. Ευχόμαστε από καρδιάς να μας διαψεύσει και να βγει από εκεί πιο υγιής και πιο δυνατή. Ο Ακύλας Κάτα χειροκροτήθηκε μετά την εμφάνισή του. Η Φιλανδία τα πρώτα σχόλια λένε ότι ήταν εντυπωσιακή. Αν περάσει στον τελικό ο Λιθουανός τραγουδιστής, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Πραγματικά ήταν απογοητευτικός και τρομακτικός παράλληλα. Αλλά έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία και σε λίγο θα ξέρουμε αν ο Ακύλας θα βρίσκεται στον τελικό του Σαββάτου. Πάμε τώρα στα δικά μας. Οι δύο μεγαλοπόλεις της χώρας μας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι πραγματικά ζούγκλα για τους κατοίκους της, καθώς έγινε μια μελέτη από ψυχολόγους και λέει ότι το μέγεθος του άγχους και του στρες που βιώνουν οι άνθρωποι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τεράστια και έχει τα αποτελέσματα της, αφήνει τα σημάδια της πάνω στους ανθρώπους της, στους κατοίκους της. Το 69% βιώνει μέτρια επίπεδα στρες, το 15% υψηλά επίπεδα στρες, το 57% έχει συμπτώματα άγχους, το 47% έχει ενδείξεις κατάθλιψης, το 56% έχει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Το 81% έχει προβλήματα ύπνου. Αφήστε τώρα, παιδιά, ας γυρίσουμε στα χωριά μας. Άμα είναι να μην απολαμβάνουμε τη ζωή μας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω. Το 81%, 8 στους 10, δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Δηλαδή, μου φαίνεται τρομακτικό. Γιατί γίνεται αυτό? Οι κυριότερες αιτίες είναι οικονομική αβεβαιότητα, αίσθηση απώλειας ελέγχου, νιώθουν δηλαδή ότι δεν έχουν έλεγχο τη ζωή τους και ότι απλά τους παρασύρει ο χρόνος, και μεγάλη πίεση νιώθουν από το πόσο δύσκολες είναι οι μετακινήσεις της πόλης και από τον χρόνο που τρώνε σε αυτές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου μια μισή ώρα τη μέρα στην πρωτεύουσα οι κάτοικοι της τις αφιερώνουν στις μετακινήσεις τους. Οι άντρες είναι αυτοί που σωματοποιούν περισσότερο, λέει, το άγχος και δυσκολεύονται περισσότερο να το εκφράσουν ή να επισκεφθούν ένα ψυχολόγο. Είναι αλήθεια αυτό? Για να επισκεφθεί ένας άντρας και να παραδεχθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας είναι σχεδόν αδιανόητο και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και οι άντρες εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα υγείας που προέρχονται από το στρες και την διαρκή αίσθηση του άγχους. Ελπίζουμε να αλλάξουν όλα αυτά, να είναι μια μικρή παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε στα χρόνια που οι πόλεις ήταν βιώσιμες και οι κάτοικοι απολάμβαναν τη ζωή σε αυτές.

Λοιπόν, να πεταχτούμε μια Χαβάη, γιατί φέτος δεν βλέπω να προλαβαίνω να πάω. Εκεί ένας τουρίστας, 37 ετών, το όνομά του είναι, να σας το πω κιόλας, Ίγκορ Λίτβιντσουκ. Όπως μάθαμε μετά, είναι επιχειρηματίας, εκατομμυριούχος, έχει δικιά του ναυτιλιακή εταιρεία στο Σιάτλ. Ήταν στην

βίντεο στα social media, αμέσως έγινε viral. Οι Χαβανέζοι δεν ξεχνούν. Τον βρήκανε σε μια απογευματινή του βόλτα, τον δίραν, τον ξυλοφορτώσανε αρκετά και στη συνέχεια συνελήφθηκε από την αστυνομία της Χαβάης και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κρατητήριο. Φαίνεται πως τα πολλά του εκατομμύρια δεν μπόρεσαν να τον σώσουν και το βίντεο του ξυλοδαρμού του, γιατί υπάρχει και αυτό, έχει εκατομμύρια views και όλοι από κάτω γράφουν «Θεία δίκη».

Όσο έχουμε βήμα, καλό θα είναι να το χρησιμοποιούμε για σημαντικούς λόγους, και το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση πολύ δυνατή. Η αυτοχειρία είναι μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Αυτό είναι το μήνυμά της. Η γραμμή βοήθειας είναι το 1056, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι ανώνυμα, δωρεάν. Εκεί υπάρχουν ειδικοί που μπορείτε να μιλήσετε για ό,τι σας απασχολεί και να σας δώσουν μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που έχετε ήδη στο μυαλό σας. Θα σας κάνουν να δείτε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Κάνει λοιπόν έκκληση

ή το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός στην Ηλιούπολη, να επικοινωνούν παιδιά και ενήλικες μαζί τους 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Παρουσίασε και κάποια στοιχεία τελείως από θα αρνητικά για το 2025. Το 25%, το 26,4% μάλλον των τηλεφωνημάτων που δέχτηκαν αφορούσαν παιδιά και έφηβους οι οποίοι είχαν τάσεις αυτοκτονίας. Ευτυχώς κατάφεραν πάρα πολλά, σχεδόν την πλειονότητα, να τους αλλάξουν γνώμη και να νιώσουν πιο ασφαλείς τα παιδιά και ότι κάποιος τους ακούει. Σημασία έχει, παιδιά, θα το πω και θα το ξαναπώ. Η οικογένειά σας είναι εκεί και θα είναι εκεί για οποιοδήποτε πρόβλημα. Αν κάτι μάθαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, που είναι πολλά χρόνια, είναι από το 2009, καμία άλλη χώρα σε κανένα σημείο του πλανήτη δεν θα είχε αντέξει αν δεν υπήρχαν οι δεσμοί που έχουμε σαν οικογένεια. Απευθυνθείτε σε ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας αγαπάνε ανιδιοτελώς. Είναι εκεί για να σας ακούσουν. Ανοίξτε την καρδιά σας, βγάλτε από μέσα σας αυτό που σας απασχολεί. Όπως λέει και το χαμόγελο του παιδιού, η αυτοκτονία είναι μια μόνιμη λύση σε ένα πρόβλημα που μπορεί να μην είναι καν πρόβλημα ή να είναι προσωρινό πρόβλημα. Μια ωραία εκπομπή νομίζω σήμερα. Είχαμε και μια καταπληκτική συνέντευξη. Θα τα ξαναπούμε αύριο, εδώ, νυχτερινή βάρδια, λίγο μετά τις 10. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήμουνα κοντά σας για 2 ώρες. Ο Νίκος Κακαρίκος φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Τεχεράνης και το εστιακό του βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν και ο Κινέζος ομολογός του συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε το Πακιστανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ταχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη 4 Ιρανών στο Κουβέι που φέρονται να ομολόγησαν ότι είναι μέλη των φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Ταχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το ενδεχόμενο να κατατεθεί σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Επίσημο αίτημα χρηματοδότησης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

0: πρόκειται να υποβάλει ο ΑΔΜΙΕΣ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η απόφαση ελήφθη κατά την τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκοσία. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και της διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας θα μεταβούν στο σχολείο των 2 μαθητριών που έκαναν βουτιά στο κενό στην Ηλιούπολη. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 ατόμων στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε στις 5.30 το απόγευμα, όταν μέλη οικογενειών αρχικά λογομάχησαν, μετά όμως έβγαλαν καραμπίνα και άρχισαν να πυροβολούν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα, ανάμεσά τους σοβαρά ένας 15χρονος από σκάγια στον τράχυλο. Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, η οποία βρέθηκε αιμόφυρτη το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Πεντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η κλινική εικόνα της 28χρονης παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική, σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ. Εκτός συνόρων, τον τρόμο σκόρπισε χθες ένας άντρας στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, όταν στάθηκε στη μέση του δρόμου και ξεκίνησε να πυροβολεί κατά των διερχόμενων αυτοκινήτων. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες των αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα και να τραυματίσει σοβαρά 2 ανθρώπους. Ο άντρας, που πλέον βρίσκεται υποκράτηση και νοσηλεύεται μετά τα τραύματα από σφαίρες που δέχτηκε από τους αστυνομικούς, είχε φεθεί ελεύθερος από το ψυχιατρικό νοσοκομείο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίστηκε ο Ακύλας, μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το Διεθνές Κανάλι Κόσμος και τη Φωνή της Ελλάδας. Πέθανε σήμερα ο Ηρακλής Κοτζιάς, σε ηλικία 88 ετών. Για πολλά χρόνια είχε συνδέσει το όνομά του με την Έρα Σπορ. Και να κλείσουμε το δελτίο με τον καιρό. Για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.